0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 5 τίθενται σήμερα Σάββατο Κρήτη, Ρόδος, Καστελόριζο και Κάρπαθος λόγω των ισχυρών ανέμων με ρηπές 8 έως 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Ο Βοριάς θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας μόνο στα ανατολικά, όπου θα κυμανθεί στους 34 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μετά το 40 παραμένουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πολιτικό δίλημα ότι από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς όπως είπε σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. ΚΚΕ και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Στο Νεπάλ ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν με τη Βενεζουέλα να αναλάβουν τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Η Βενεζουέλα διαθέτει περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού, τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως, τα οποία δεν αξιοποιούνται λόγω της απαρχαιωμένης υποδομής. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν, απίθυνε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil. Εν ώψη της επίσκεψή του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20, χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Παραλλήλα απέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας με στόχο έως 1.000 ημερησίως από περίπου 300 σήμερα. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας αποκλειστικά για κλειστές κατοικίες προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Παραλληλά διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και ηπειρωτικά. Οι ανεμοί θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μάθη μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μάθη μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κλείστηκε πετρελαϊκή συμφωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με την οποία περιέχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δις βαρελιών πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας ότι υπερδιπλασιάζει κατά αυτόν τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Το Καράκας επιβεβαίωσε τη συμφωνία για την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκερς να κάνει λόγο για πιθανή επένδυση άνω των 100 δις δολαρίων και περισσότερα από 209 δις δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Η κυβέρνηση του Νεπάλ ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα αντί για την ανάπτυξη ξένων ομάδων διάσωσης στο πεδίο να διοχετεύσει την οικονομική βοήθεια μέσω ενός ενιαίου ταμείου αρρωγής. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ασκώντας δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε εκ νέου την αξιοπιστία, τη συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις και την εγγύηση στη σταθερότητα που, όπως είπε, διασφαλίζει η κυβερνητική πολιτική. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ, τονίζοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτι επεσήμανε η νίκη. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παράλληλα, του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Βηρητού Τελαβίβ που συμπεριλαμβάνει τον αφοπλισμό της και πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί. Ο Ουκρανός πρόεδρος διαμηνύει ότι σχεδιάζει να πλήττει τη Ρωσία με 1.000 ντρόουν την ημέρα. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά το Κίεβο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά ότι η ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και ότι η συγκυρία δημιουργεί περιθώρια για εντονότερη ρωσική πίεση στην Ουκρανία και ευρύτερα στην Ευρώπη. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κέλε και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας λίγες ημέρες μετά το μακελιό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων 517 ξένοι και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανέφερε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ. Την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη επεσήμανε η Νίκη. Σεισμική δόνηση 4,5 ρηχτέρ σημειώθηκε στις 2:55 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Σκηνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίθυνε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παράλληλα του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί, ενώ συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε σήμερα μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγησε άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στα πανεπιστήμια Κέλε και Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας του Νίγηρα, Νιαμέη, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters. Πυροβολισμοί ακούονται γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίγηρας κυβερνάται από το στρατό μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπαζούμ. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας λίγες ημέρες μετά το μακελιό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα Port-au-Prince.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: φωτεινή. Φωτεινή ήταν η νύχτα που πέρασε, με αυγουστιάτικο ολόγιο μου φεγγάρι, το φεγγάρι του Οξύριγχου όπως λέγεται. Φωτεινό και το ξημέρωμα και το ξεκίνημά μας. Αρχαιολογικοί χώροι και εμβληματικά μνημεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν για το κοινό, μουσικές εκδηλώσεις, ειδικές βραδιές. Όλα αυτά συνόδευσαν τη φεγγαρόλουστη του τη νύχτα που πέρασε. Στο Σούνιο, η Πανσέλινος ανέτειλε μέσα από τις κολόνες του ναού του Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα. Στην Ακρόπολη, εκατοντάδες επισκέπτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φεγγάρι. Εγώ βεβαίως ζήλεψα πολύ. Όλους όσοι βρέθηκαν στην Αύπακτο, στο ενετικό λιμάνι της πόλης, σε μια ξεχωριστή βραδιά που έντυσε μουσικά η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μαγεία, μαγεία, τι να λέμε. Πολύ καλημέρα σας. Τι μου κάνετε? Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους όσοι εργάζεστε, όσοι είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Καλές βουτιές και καλοκαίρι στην καρδιά σας για όσες και όσους ακόμη έχετε την τύχη να διακοπάρετε ή είστε εκτός των τυχών για το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα σε ό,τι και αν κάνετε. 29 του Αυγούστου σήμερα και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού μας επιφύλασε για το τέλος των καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο με το βοριαδάκι βέβαια έχει πέσει θερμοκρασία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Πάμε λοιπόν για τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίντζου μπροστά από το μικρόφωνο. Soundguard πίσω από την κονσόλα του ήχου. Παναγιώτη Σταυρούλιας παρακαλώ. Σε λίγο θα προσθεθεί και στην παρέα μας η Δέσποινα Σαρκύρη, βεβαίως και όλοι οι συνάδελφοι που είναι στις πηγές του ρεπορτάζ και τούτο το πρωί του Σαββατοκύριακου, ακούραστη και πάντα φορτσάτη παρακαλώ. Ακούτε την εκπομπή Ξεκίνημα στο Earth News Radio 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά έχετε την επιλογή μέσω του earteco.gr και εσείς πάτε τον γένσορα στο Earth News Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε και τα λέμε στο Viber, αυτός είναι ο διάβολος επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, αν δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις παρακαλώ, με λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες που πολύ μας αρέσει να τις βλέπουμε, να ζηλεύουμε ή εντός των τυχών, εσάς τους εκτός των τυχών. Πάει καλά ως εδώ, θα πάει ακόμα καλύτερα αν τα μάτια σας σήμερα είναι 14, διότι θα υπάρξουν ισχυροί άνεμοι, τα μποφόρ θα είναι έως σε κάποιες περιοχές εκεί στο Νότιο Αιγαίο σε 9 μποφόρ λέει, και ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς, ακραίας πυρκαγιάς είναι πολύ πολύ μεγάλος. Για πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση, να ακούσουμε τον καιρό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο θυελώδης βοριάς ρίχνει τη θερμοκρασία, κρατά ακραίο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά το Σάββατο, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, οι άνεμοι νότι στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, βόρειο στο Αιγαίο έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς έως 38 στα δυτικά. Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειο 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές από το απόγευμα. Η άνεμη νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή. Περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα μας με κάποιες μπόρες. Τα ορεινά, οι βοριάδες έως 7, μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο 29 Αυγούστου. Σήμερα η Εκκλησία τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστή. Η μέρα, λέει, αυστηρής νηστείας, παρακαλώ. Γιορτάζει ο Πολιούχος του Γέρακα, όπου μένω και το ξέρω λοιπόν, γιατί είχαμε εκδηλώσει χθες εκεί. Και όλα τα εκκλησάκια όπου τιμάται ο Αγιάννης, όπως το ταπεινό και πανέμορφο εκκλησάκι εκεί στο μάζι της Λοκρίδας, στην πατρίδα μου, στη Μαλεσίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Σήμερα, Ανατολή Ηλίου, θα έχουμε στις 6:52 πρώτα λεπτά, Δύση στις 19:59, θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 7 πρώτα λεπτά.

Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, όσον αφορά γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα. Το 1824 καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας. Η ναυμαχία του Γέροντα, γνωστή έτσι. Το 1842 υπογράφεται η συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον πρώτο πόλεμο, του οποίου με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. 1885 ο γερμανός μηχανικός Daimler πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 1912 και η ελληνική αεροπορία θρυνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο. 1962 εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. 2004, τελετή λήξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή η αυλαία με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντιο, απολογισμός των αγώνων, έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων της Ηνωμένες Πολιτείες με 103 μετάλλια, ενώ η χώρα μας κατέλαβε τη 16η θέση με 16 μετάλλια. Σαν σήμερα 1632 είχε γεννηθεί ο Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους προτεργάτες του εμπειρικισμού και του φιλελευθερισμού. Σαν σήμερα το 1926 η γλυκύτατη Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα, βυζαντινολόγος, η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. 1931, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτός ο σπουδαίος, ο μεγάλος τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής. Το βραδιάζει έτσι, που μ' άρεσε και άρεσε και στον πατέρα μου. Τεράστιος τραγουδιστής, ακόμη κι αν το ρεπερτόριό του δεν λέει πολλά σε κάποιους, δεν τους εκφράζει, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για το μέγεθος και την πυκνότητα της φωνής του.

Θυμάμαι όταν ηχογραφούσαν το Ελλάς του 2000, ο Αντώνης Βαρδής με τους Κατσιμιχαίους λέγανε ότι δεν μπορούσαν να συμμαζέψουν τη φωνάρα του στο στούντιο.

Λοιπόν, σε εκείνους που έφυγαν σαν σήμερα, 1533, Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας, που δολοφονήθηκε με διαταγή του Ισπανού κατακτήτη του Περού, Φρανσίσκο Πιθάρο. Το 1922 έφευγε ο Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός για την ταυτόχρονη υποστήριξη

0: μεταξύ των Λένιν και Μουσολίνη, καθώς θεωρούσε ότι τόσο η Ρωσική Επανάσταση όσο και ο Ιταλικός Φασισμός αποτελούν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής παρακμής. Και σαν σήμερα το 1944 έφευγε άλλος ένας μεγάλος, ο Ατίκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλου, τροβαδούρος της Αθήνας. Η Δανάη είχε πει τα περισσότερα τραγούδια του, ήταν η μούσα του. Εδώ βεβαίως ακούμε τη Μαρίζα Ρίσου.
1: Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Επιστροφή στο στούντιο 5 και 38. Πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την επικαιρότητα, να δούμε τα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, σε μια είδηση που έρχεται από τη νύχτα, σεισμική δόνηση 4,5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:05, 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του άστρου Σκηνουρίας. Εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη της Λακωνίας, 26 βαθμοί Κελσίου. Καλώς την και τη Μαρία, τη συνάδελφο και τη φίλη μας που μας ακούει τώρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Ξεκινήσουμε από όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες, έκανε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Τη βασική κυβερνητική στόχευση λοιπόν για συνολική ευημερία της οικονομίας των πολιτών επανέλαβε χθες από την Κοζάνη και στην Φλόρινα βρέθηκε. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις επόμενες εκλογές. Τις προσδιορίσε πάλι για την άνοιξη του 2027, είπε ότι θα γίνουν κανονικά. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προοπτική και προκοπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε, από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, πόσο συνεπείς ήμασταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά το σημαντικότερο να μιλήσουμε για το μέλλον. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή. Διότι απέναντί μας βλέπω πολλά κόμματα τα οποία πράγματι είναι ενωμένα σε μια αποστολή. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λένε. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει στη θέση τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο. Όσο να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο. Είχα πει στη Θεσσαλονίκη ότι θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο μετρό και όχι μουσαμάδες, και παραδώσαμε ολοκληρωμένο μετρό. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον.
0: Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΟΚΚΟΚΟΕ μεταξύ άλλων, την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το Λιγνίτη, επισημαίνει η Νίκη.

0: Από τα εμβληματικά τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα, του Δημητράκη όπως τον λέγαμε όσοι τον ζήσαμε εδώ μέσα από τη δουλειά, γιατί ήταν εξαιρετικό παιδί. Χθες λοιπόν φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, πολλοί τραγουδιστές ήταν εκεί, είπαν το τελευταίο αντίο σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Έφυγε σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Γιος βεβαίως του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έδινε τη δική του σκληρή μάχη τα δύο τελευταία χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία.
1: Η ζωή μου πώς θα αλλάζει χρώμα, πώς αρκετές φορές θα γίνει γκρι.
0: Καλό του ταξίδι στο φως.

Λοιπόν, για να δούμε δύο ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές περιβάλλον. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει στο Νεπάλ δεν έχει προηγούμενο. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων. Τραγική είναι η κατάσταση λοιπόν. Μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης έχει αφήσει πίσω τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.500, σχεδόν 2.500 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων λοιπόν 517 είναι ξένοι και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες βεβαίως συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, υπό τον φόβο όμως νέας καταστροφής, καθώς η λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παχετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν και νέες κατολισθήσεις. Τεράστια η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα, ανακοινώθηκε από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική, όπως είπε, μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρό μέλλον. Το τι έχει δημιουργήσει με τον πόλεμο όμως και την κατάσταση στα στενά του Ορμούς για όλους τους υπόλοιπους δεν το λέει. Ήρθαν πειρά, ας πούμε, για το θέμα αυτό από τον καγκελάριο της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύνοδο του G20. Έκανε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως είπε, πόλεμο με το Ιράν. Και απέδωσε την ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα.

Λοιπόν, ζητήματα καθημερινότητας. Ζητήματα καθημερινότητας αυξάνεται, λέει, ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα, από τις 31 Αυγούστου, θα πολλούνται φθηνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις των τιμών είναι λίγο πάνω από το 7%. Αφορούν σε πάνω από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Ωστόσο, είναι ζήτημα χρόνου, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται αυτό, η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα, όσον αφορά την λίστα με τους κωδικούς και τις μειωμένες τιμές, περιλαμβάνονται 1.660 κωδικοί προϊόντων μέχρι στιγμής, τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, σχολικά είδη. Ξεκινούν οι μειώσεις από 5, φτάνουν ως 30%, μεσοσταθμικά όπως είπαμε είναι γύρω στο 7%. Στοίχημα είναι οι τιμές των κρεάτων, τα οποία οδηγούν την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο το Μοσχάρι παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 14,3%, ακολουθούν το αρνί και το κατσίκι με 12,4%. Σταθερά τα καλά κομμάτια του στο Μοσχάρι είναι πάνω από 20 ευρώ πλέον, εντάξει.

0: έτερον ζήτημα της καθημερινότητας που μας έχει προκαλέσει προβληματισμό. Το ζήτημα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε εγρήγορση βρίσκονται πλέον οι υγειονομικές αρχές για την εκτεταμένη διασπορά του ιού. Ψεκασμοί σε χώρους που αποτελούν παράδεισο των κουνουπιών εντείνονται, όμως οι καιρικές συνθήκες και η παρατεταμένη ζέστη δεν ευνοούν την εξολόθρευση των εντόμων. Οι ειδικοί βεβαίως συνιστούν να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες αυτοπροστασίας, επισημένοντας ότι ο ιός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις. Χθες προχθές μάθαμε ότι νοσεί και παιδάκι μόλις 13 χρόνων. Εν τω μεταξύ έχουν αυξηθεί σε 13 οι δήμοι που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, μέσα μάλιστα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας 13 νέοι δήμοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στους 61. 6 από τα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι, λέει, εκατονταπλάσιος, διότι 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων και Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Πάντως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Να το δω και να μην το πιστέψω, γιατί κουνούπια βλέπαμε και στη μέση του χειμώνα. Και κάποιοι από τους υγειονομικούς και τους καθηγητές λένε πως μας το έλεγαν και εδώ στην εκπομπή, ότι οι ψεκασμοί δεν έγιναν έγκαιρα. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έφτιαξε για το Δελτίο Ειδήσεων με τα συνολικά στοιχεία η Ειρήνη Κυρίτση.
1: Με δεδομένο τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην Αττική, η περιφέρεια επιστρατεύει τις λεγόμενες τουρμπίνες. Πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για εκτεταμένες επιχειρήσεις. Τακτικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλα τα σημεία αυξημένου κινδύνου πραγματοποιεί και ο Δήμος Αθηναίων.
2: Ψεκάσμους στο Δήμο της Αθήνας σε πάρκα, πλατείες, φρεάτια. Είναι μια αρκετά δύσκολη και επίμονη άσκηση για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας.
1: Οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και το χειμώνα, αλλά και σε πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής.
3: Ο πολύ θερμός χειμώνας που περάσαμε, ιδίως στην Αττική, η πολύ υγρή και με βροχές άνοιξη που δημιουργούσε πολλά στάσιμα νερά. Και το ότι πιθανόν φέτος έχουμε πολύ περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά.
1: Η φετινή χρονιά είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, σημειώνουν οι επιστήμονες, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018.
4: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους.
3: Διαχρονικά, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου εξαφανίζονται τα κρούσματα. Η αποκλιμάκωση θα αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Είμαστε στην αιχμή, στην κορυφή.
1: Την ίδια ώρα, σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια, έχει μπει ελληνική αντιπροσωπή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
5: Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια νέα φορητή διαγνωστική πλατφόρμα που με μικρή ποσότητα αίματος θα μπορεί σε λιγότερο από μία ώρα να βοηθά στην ανίχνευση όχι μόνο του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και των άλλων ιών που μεταφέρονται από τα κουνούπια.
1: Στην ερευνητική ομάδα περιλαμβάνονται επιστήμονες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εστονία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία.

0: τώρα σε αυτή την τραγωδία που συνέβη πάνω στην Ημαθία, στους καταράκτες του Δερματά. Μιλώ για την κοπελίτσα, για τη 18χρονη κοπελίτσα που έχασε τη ζωή της εκεί στους καταράκτες που έκανε μπάνιο. Ο θάνατός της, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οφείλεται σε πνιγμό. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Σημαντική είναι η κατάθεση του φίλου της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά βεβαίως δεν κατάφερε να την σώσει. Φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Σήμερα ωστόσο συγγενείς και φίλοι εκεί στα Ριζώματα, τον τόπο καταγωγής που επισκεπτόταν συχνά και αγαπούσε πολύ το κορίτσι, θα πούν το τελευταίο αντίο. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες και συγχωριανούς της άτυχης κοπελίτσας που έχασε τη ζωή της μία μέρα πριν τα γενέθλιά της.
1: Κάλεσε το 112, ο νεαρός προσπάθησε να τη σώσει, αλλά ήδη είχε πάει στο πυθμένατο της λίμνης του καταράκτη, ο οποίος υπολογίζει στα 4 με 5 μέτρα στο σημείο εκείνο. Και έκτοτε δεν βγήκε στην επιφάνεια.
2: Και όταν χθες το βράδυ άκουσα, το απόγευμα πήραν τηλέφωνο και λέει έτσι και έτσι μια κοπέλα, δίθηκα γρήγορα και έτρεξα. Ήταν μέσα στη λίμνη στα 2 μέτρα περίπου. Αλλά αν δεν συνέβη κάτι άλλο, σίγουρα επειδή είναι ο νόμος του έδωσε να έπεσε προς τα πίσω και τα έχασε.
3: Σαν κάτοικος του χωριού έβγαινε έξω, πηγαίναμε σε διάφορα μέρη και σε κάποια δάση και αυτά που είμαστε σαν ορεινό χωριό. Δεν είναι παιδί της πόλης.
0: Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα που έτσι μας έχει συγκλονίσει, την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά και με βαθύ πλήγμα στην αριστερή κλίδα από κουζενομάχαιρο 20 εκατοστών, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, επήλθε ο θάνατος της 43χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της εκεί. Στο σώμα της εντοπίστηκαν εκδορές, μόλοπες, γεγονός που δείχνει ότι προηγήθηκε και μάχη ανάμεσα στην ίδια και στον δράστη. Εδώ στην ΕΡΤ μίλησε η ξαδέρφη της 44χρονης, μιλώντας λοιπόν είπε και κατήγγειλε πως ο δράστης κάθε φορά που γυρνούσε στο σπίτι και έπιανε την άτυχη γυναίκα να μιλάει στο τηλέφωνο, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει. Πάντως, παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων, τα παιδιά κατέθεσαν στην αστυνομία για όσα φρικιαστικά είδαν και για όσα ζούσαν τόσα χρόνια. Και με αυτές τις δυο σκληρές ειδήσεις θα φύγουμε. Μένει ένα λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Είναι ήδη 6. Ο Κώστας Ρισβάς είναι εδώ για το δελτίο. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων οι 517 ξένοι και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανέφερε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δις δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ. Την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτι επεσήμανε η Νίκη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Σκηνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 72,2 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν, απίθυνε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παραλληλά του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβανού απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί, ενώ συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων» που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας του Νίγηρα Νιαμέη, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters. Πυροβολισμοί ακούγονται γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίγηρας κυβερνάται από το στρατό μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπαζούμ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στο Νότιο-Ανατολικό 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίνσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλης παρακαλώ στην κονσόλα του ήχου. Μαρία Παπακυρίτση, καλώς την κοντά μας. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Μηνύματα εδώ, τώρα σε λίγο θα τα διαβάσουμε και αυτά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλές βουτιές σε όσους και όσες συνεχίζετε το καλοκαίρι ή έχετε γράμμι για Σαββατοκύριακο. Ωστόσο υπάρχει προσοχή, υπάρχει ακραίος κίνδυνος, οι συνθήκες δηλαδή είναι έτσι, ειδικά στην Κρήτη, στην Κάρπαθο, στην Ρόδο, εκεί προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο, είναι στο κόκκινο οι περιοχές αυτές, πολύ μεγάλος κίνδυνος λοιπόν για πυρκαγιές. Προσοχή και πάλι προσοχή. Λοιπόν, καλημέρα στην Τέμι. Από τη μακρινή Σουηδία μας έρχεται το μήνυμα. Καλημέρα στο Δήμο, από τους βουρλιώτες τη Σάμου. Καλημέρα και στον Νέβος μου, καλό Σαββατοκύριακο Κώστα. Καλημέρα στη Μεγαλόπολη, στη Γιολάντα. Και ο καταράκτης εδώ από την Άρτα, εδώ χτυπούν οι φιλινάδες, λέει, φιλινάδες, ωραίο αυτό. Αργυρό, Ερατό και Σεραφίνα, πρωινός καφές στην αυλή και πρωινό ξύπνημα, ε. Ωραία πράγματα, αυτό είναι. Λοιπόν, στέλνετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι ακούτε, την κριτική σας μέσω του Viber, γράφετε, πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εμείς όπως πάντα σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό και τον έντυπο τύπο. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως από το σπίτι μας, γιατί αν δεν υποστηρίξουμε το σπίτι μας θα πέσει και θα μας πλακώσει, όπως λέει η παροιμία. earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως η ανίποτη τραγωδία που συμβαίνει στο Νεπάλ, δραματική αύξηση των αγνοωμένων, μεταξύ αυτών 517 ξένοι, ντοκουμέντο από την κατάρρευση του Παγετώνα. Συνολικός αριθμός των αγνοωμένων, σας τα έλεγα και νωρίτερα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.478, μία αύξηση άνω των 1.000 ατόμων σε σχέση με τα στοιχεία της Πέμπτης, τρεις μέρες μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που χτύπησε τον Νεπάλ. Τραμπ, η μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά, έκλεισε με τη Βενεζουέλα για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν ο έλεγχος των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών του πετρελαίου. Μητσοτάκης από Κοζάνη, πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Κλειδώνει το καλάθι της ΔΕΘ, κριτική της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την ακρίβεια. Ιός του Δυτικού Νείλου, κορύφωση με κρούσματα σε 13 δήμους, η περιφέρεια επιστρατεύει τουρμπίνες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για 4 νησιά με ρηπές ανέμου, 9 μποφόρ, πορτοκαλί, συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Μαρία, αν είσαι έτοιμη, σε παρακαλώ πολύ. Για να ακούσουμε την Νικολέτα της Γιακοπούλου, όσα είπε χθες, επισήμανε αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο η μετεωρολόγος του σταθμού. Πάμε να την ακούσουμε, είναι σημαντικό, αργότερα θα είναι εδώ ο Γιώργος Εμμανουήλ που είναι βάρδια, θα τον ακούσουμε και live, θα μας πει πολύ περισσότερα. Για να ακούσουμε την Νικολέτα.
1: Για έκτη φορά φέτος στην Αντιπυρική έχει ο χάρτης κόκκινο χρώμα. 6 μέρες λοιπόν δύσκολες του φετινού καλοκαιριού και η μία θα είναι η αυριανή. Τον ακραίο κίνδυνο θα τον έχουμε κυρίως εδώ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά δεν είναι ευίωνος ο χάρτης και για κομμάτι στις προσύνεμες στο βορειά περιοχές, με πορτοκαλί στο υπόλοιπο Αιγαίο, η Αττική δυστυχώς. Η Εύβοια, κομμάτι της Αργολίδας και της Λακωνίας. Να δούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Θα έχουμε δύσκολες συνθήκες. Κοιτούσα τώρα τα προγνωστικά στοιχεία. Είναι πιθανό αύριο να έχουμε και 9 μποφόρ στο Καρπάθιο Πέλαγος. Τα μοντέλα δείχνουν ότι σε περιοχές εδώ στην Ανατολική και την Νότια Κρήτη ίσως οι ρηπές φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το μόνο καλό σε αυτό είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Mm-hmm. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή και μετά έχουμε και καλύτερα νέα στο θέμα των ανέμων, διότι σιγά σιγά θα εξασθενήσει ο βοριάς, τη Δευτέρα δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, με ανεκτή ζέστη, 35-36 βαθμούς, θα μου τους συγχωρήσετε την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε, θέλω να πω, ζέστη χωρίς ακρότητες, δεν θα έχουμε ακρότητες ανέμων, μια εβδομάδα πολύ πιο ήπια και στρωτή καιρικά. Έχουμε όμως ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες μεγάλης προσοχής για το θέμα των πυρκαγιών. Βέβαια. Να μην κινδυνεύσει άλλη ανθρώπινη ζωή, να μην χαθεί άλλο πράσινο.
0: Ακούσατε λοιπόν, έτσι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το earthnews.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη ψυχολόγος που φέρεται να είχε το ρόλο του χονδρέμπορου. Αποκαλυπτική διάλογη. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη, σοκάρει μαρτυρία της ξαδέρφης, σας τα έλεγα νωρίτερα, της 43χρονης, οι καταθέσεις των παιδιών θα φωτίσουν τον εφιάλτη που ζούσε. Ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 4 του Σεπτέμβρη. Ανακαίνιση κατοικίας, πήραν παράταση εδώ το πρόγραμμα, παρατείνεται λοιπόν στις 30 Σεπτέμβρη η έκδοση βεβαιώσεων, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Εορτολόγιο, ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Δεν σας το είπα και σε εσάς τους καινούριους που ξυπνήσατε τώρα αργότερα. Εγώ τα είπα αυτά στην αρχή, νωρίς στην αρχή. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Βεβαίως όλες και όλοι που έχετε γενέθλια και χρόνια πολλά. Αλλά από την Εκκλησία τιμάτε σήμερα η αποτομή της Αγίας Κάρας, του Αγίου της Αγίας Κάρας, λέω, της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Λοιπόν, σεισμό είχαμε τη νύχτα γύρω στις 3 παρα 5 στο άστρο Κινουρίας, 4,5 ρίχτερ, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι το Κίλι και το Γιόρκ. Και φωτιά για την καταστροφή απορριμμάτων, άναψε 70χρονος στην Κέρκυρα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και βλέπω και θαυμάζω εδώ τις υπέροχες φωτογραφίες που έχουν στείλει οι συνάδελφοι εκεί από το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, όπου έδωσε συναυλία η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Και όχι μόνο εκεί, σκεφτείτε τι όμορφα που θα ήταν στο ναό του Πασειδώνα. Ήταν ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη χθες στο ναό του Πασειδώνα, λοιπόν, στο Σούνιο, στην Ακρόπολη. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Φεύγουμε και πάμε στο αεφημερίδα. Το Ορμούζ είναι ανοιχτό, διάολε. Ο Τραμπ πανηγυρίζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθάρισαν τις Νάρκες, αλλά το Ιράν συνεχίζει να απειλεί. Ας μην το σχολιάσω. Στενά του Ορμούζ, βουτιά στις διελεύσεις πλοίων. Μόλις 5 πέρασαν την Πέμπτη. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς. Μητσοτάκης από Κοζάνη, σας λέω με τα βεβαιότητας ότι ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Φωνικό στη Σύρο, δεν ήταν τρομαγμένη, δεν την είδα ότι πάει να κάνει κάτι κακό. Η μητέρα της 41χρονης σπάει τη σιωπή της. Απίστευτο βίντεο από τον Νεπάλ, κτίριο αντέχει στην ορμή των νερών, ενώ όλα γύρω του καταστρέφονται, σοκαρισμένοι οι ενίκοι. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν πικρό. Η διάλογη της τραγουδίστριας με τον εγκέφαλο του κυκλώματος ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Μια ομορφιά. Απίστευτη ληστεία στην Αίγυπτο. Ανέβηκαν. Καλά, βλέπω τα πλάνα εδώ πέρα, είναι φοβερό. Ανέβηκαν σε ενκινήσει φορτηγό με κατεψυγμένα κοτόπουλα. Νεκροί οι τρεις δράστες. Έκλεβαν κοτόπουλα, ρε παιδιά, από το φορτηγό. Τι να λέμε. Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου, λέει. Από την Πάτμο είναι, από τα Μετέωρα είναι, από πού είναι αυτές οι φωτογραφίες, αν τις ανοίξουμε. Α, έχει και από τις διακοπές, δεν έχει μόνο. Α, εντάξει, Σιγά μην είχε μόνο με τους παπάδες. Έχει και από το τουρ που έκαναν την Ελλάδα, την Κέρκυρα. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το εφημερίδα, αλλάζει το δίκαιο για τις κληρονομιές. Έρχεται πλατφόρμα για τα χρέη των θανόντων. Οι κληρονόμοι θα ξέρουν τι θα πρέπει να πληρώσουν. Άλλο ζήτημα εδώ με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, μας τα γυρνάει τώρα. Κολοτούμπα λοιπόν Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Από το να τα επιστρέψουμε χωρίς όρους, last year που έλεγε παλιά λοιπόν, τώρα πλέον λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Μάγεψε η Πανσέλινος του Αυγούστου, εδώ φωτογραφίες. Και γιατί οι Έλληνες επιλέγουν την Ιαπωνία για διακοπές. Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι 12 ημερών. Ρε παιδιά μας δουλεύετε, οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να πάνε 4-5 μέρες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι λίγοι βεβαίως οι Έλληνες που μπορούν να κάνουν το ωραιότατο ταξίδι στην Ιαπωνία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Παιχνίδια ισχύως. Ο Πούτιν θεωρεί αποδυναμωμένες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αψηφά το μήνυμα Τραμπ και ετοιμάσεται να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ και Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμάει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδυναμωθεί από τον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και έτσι δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν μία ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, παρά το μήνυμα που μετέφερε στο Κρεμλίνο ο επικεφαλής της ΣΥΑ, ήταν τις προηγούμενες μέρες εκεί. Οπ, τι είναι αυτό εδώ τώρα. Σκύλος όρμηξε και κατασπάραξε 12χρονο στο Ηράκλειο με πολλαπλά τραύματα το παιδί. Συνελήφθη 28χρονη που είχε βγάλει βόλτα το ζώο. Πληροφορίες ότι ο ίδιος σκύλος είχε επιτεθεί και στο παρελθόν. Γιατί ρε παιδιά, αφού το ζώο ήταν έτσι, δεν προσέχεται. Πολύ λυπάμαι, πολύ λυπάμαι. Λοιπόν, συγκλονιστικό βίντεο, ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη Λέλαπα μένει όρθιο, μηχανικός αξίζει μετάλλιο. Όλα αυτά από τον Νεπάλ, έτσι, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Άξιζε τον κόπο, μητέρα σκότωσε τον 11 μηνών γιο της για να μην πάρει την επιμέλεια ο πατέρας. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, έχει ξεφύγει ο κόσμος, άξιζε τον κόπο. Κάπου. Η Κέτι Φίνου απαντά στις επικρίσεις για τη διαμονή της στο σπίτι του ηθοποιού. Δεν περίμενα ποτέ τόση κακία. Τα χρήματα από το θέατρο είναι πολύ λίγα. The Football Show, πώς προκρίνεται η ΑΕΚ, οι ελπίδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Όφη. Και οι διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών με την ψυχολόγο. Φέρε ένα καλό, το άλλο ήταν πικρό, έλεγε η τραγουδίστρια. Για βιασμούς ανήλικων αθλητριών κατ' εξακολούθηση διώκεται προπονητής στην Κεφαλονιά, στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και οι φωτογραφίες του εδώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει οκτάχρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα, ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει, έγραψε ο γιατρός που τον παρέλαβε. Το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και είναι διασωληνωμένο που... στο Πανεπιστημιακό των Πατρών. Μάλιστα. Όλα να πάνε καλά για το παιδάκι. Στο Newsit. Μανιασμένη άνεμη ως 120 χιλιόμετρα την ώρα το Σάββατο με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς που θα πέσουν καταιγίδες. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Η Πανσέλινος του Αυγούστου πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα. Εντυπωσιακές εικόνες. Αποκαλυπτική διάλογη από το κύκλωμα ναρκωτικών με τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια. Μου έχει δώσει ο γιατρός το γνήσιο, το original, το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, φίλε. Άρα τι μαθαίνουμε. Συγκινητική επανένωση 8χρονου με τη μητέρα του μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Ο μικρός καρφάλωσε σε δέντρο και σώθηκε. Μητσοτάκης από Κοζάνη το 2023 είπε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Τώρα λέω ότι πριν τις εκλογές θα τα έχει ξεπεράσει. Ουκρανία-Ελλάδα 82-76. Οδυνηρή ήττα για την εθνική μπάσκετ και η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο. Σαλαμίνα, το παιδί μου ζει από θαύμα, λέει ο πατέρας τρίχρονου κοριτσιού που βγήκε με δύσπνοια από την πισίνα πεδότοπου λόγω έντονης μυρωδιάς χλωρίου. Τρία παιδάκια. μεταφέρθηκαν χθες στο θριάσιο. Αργότερα οι συνάδελφοι θα μας πούν τι γίνεται με τα παιδιά. Και Πάτρα, το θέμα που βλέπαμε και στα άλλα site, μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά σε θάλασσα. Μπλε, άσφιγμος και παγωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Δωροθέα Μερκούρη εδώ λέει: το να είσαι, λέει, χαρούμενος άνθρωπος είναι μια πνευματική στάση. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Γίνεται όμως πάντα. Αρκεί να μην σου συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα. Γιατί εντάξει, ωραία να είναι να το έχεις σωστά στη ζωή σε αυτό και να μην σε αγγίζει τίποτα, αλλά μπορείς πάντα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, News 247, η ακτινογραφία των φωνικών πλημμύρων στο Νεπάλ. Τι αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες. Μητσοτάκης, ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Υπουργείο Παιδείας δόθηκε ξανά άδεια σε Γιόρκ και Κίλι. Τα τεράστια ερωτηματικά που προκύπτουν. Κεφαλονιά στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή που διώκεται για βιασμούς ανηλίκων. Θα επιμείνει ο καύσωνας το Σεπτέμβρη στην Αττική. Τι λέει εδώ ο Θοδωρής Κολλίδας. Και Ουκρανία-Ελλάδα 82-76, κακή εμφάνιση στη Ρίγα δυσκόλεψε πολύ περισσότερο την πρόκριση στο παγκόσμιο του 2027. Τουρισμός για όλους, τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος. Πάμε και στο CNN.gr. Η εξάμηνη εκδρομή του Τραμπ στο Ιράν και η κρίση που πυροδοτεί σε όλο τον κόσμο. Νεπάλ, νέα προειδοποίηση για πλημμύρες, συγκλονιστικές εικόνες από κατάρρευση παγετώνα. Μητσοτάκης από Κοζάνη στα 950 ευρώ κατώτατος μισθός πριν τις εκλογές, σταθερότητα μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Κάλεσμα Ερντογάν στις μουσουλμανικές χώρες κατά του Ισραήλ, θέλει να αποσταθεροποιήσει την

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματική αύξηση των αγνοωμένων στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία τους. 584 έφτασαν οι νεκροί. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Η δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Σκηνουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: εδώ είμαστε 6 και 35 πρώτα λεπτά. Αν το είχαμε καταλάβει ότι η ζωή είναι μικρή και δανεική, θα ήμασταν σίγουρα όλοι καλύτεροι, όλοι καλύτεροι. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Γυναικοκρατείτε το στούντιο. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και πριν πάμε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες, για πάμε να συναντήσουμε το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Είπαμε, τα λέγαμε και νωρίτερα, κόκκινος συναγερμός εκεί στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Έντονη άνεμη και μποφόρ που μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Τι λέει, λίγο, πήραμε λίγη ανάσα πάντως εδώ στην Αθήνα.
1: Μέχρι που μπορώ να πω ότι έχει και δροσιά τώρα.
0: Σε τέτοιο σημείο, ναι. Σε τέτοιο σημείο, όπως το λες. Τι βλέπουμε λοιπόν, πώς εξελίσσεται το πράγμα. Αλέρτ δώσατε από χθες όλη τη μέρα και εσύ και οι Νικολετές Γιακοπούλου. Τουλάχιστον για τις περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, έτσι.
1: Έτσι είναι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό για τη σημερινή ημέρα. Έχουμε βόρειους, βορειοανατολικούς ανέμους στο νότιο Αιγαίο, νοτιοανατολικά εκεί, Καρπάθιο. Φτάνουν τα 8 μποφόρ με ρηπές και στα 9. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή πολύ υψηλή επικινδυνότητα, χρειάζεται τεράστια προσοχή στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Ενώ πορτοκαλί συναγερμό έχουμε σε αρκετές περιοχές ακόμα. Έχουμε στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Αττική, στην Νότια Εύβοια, που και εκεί η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη, γιατί άμα ξεκινήσει μια πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολο μετά να ελεγχθεί.
0: Και μάλιστα σε συνθήκες ακραίες.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Μάλιστα. Τώρα, και αύριο θα είναι έτσι τα πράγματα.
1: Από εκεί και πέρα, αύριο αναμένεται μια μικρή εξασθένιση των ανέμων, δηλαδή θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω εξασθένιση φαίνεται από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τώρα αν το πάμε να το δούμε λίγο θερμοκρασιακά, mm-hmm, το θέμα, θα πούμε ότι σήμερα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία όμως είναι πιο έντονη εδώ στα ανατολικά. Δεν θα ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Μετά από αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, το θέλουμε, είναι καλοδεχούμενο, δεν το συζητούμε.
1: Έτσι, γι' αυτό και λέμε είναι δροσιά πλέον.
0: Ναι.
1: Και στη Δυτική Ελλάδα εκεί θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς.
0: Είχε σαραντάρια χθες εκεί,
1: Είχε σαραντάρια, ναι, και το Αγρίνιο και η Ηλία. Είχαμε 3-4 σαραντάρια, αλλά και γενικά αρκετά 38 πλέον στη Δυτική Ελλάδα. Οπότε το μέγιστο σήμερα θα είναι το 38. Έχουν μία ανακούφιση κατά 2 βαθμούς, 3 σε κάποιες περιοχές. Θα είναι καλύτερη κατάσταση και ακόμα καλύτερη στη Δυτική Ελλάδα θα είναι αύριο. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση. Mm-hmm. Ενώ από εδώ στα δικά μας μέρη θα έχουμε μία μικρή άνοδο. Δηλαδή αύριο, ενώ σήμερα η Αττική θα είναι στους 33 mm-hmm με 34 βαθμούς, αύριο θα ανέβει προς το 35.
0: Μάλιστα. Και η εβδομάδα που έρχεται, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία?
1: Μια σταθεροποίηση φαίνεται των θερμοκρασιών σε υψηλά επίπεδα, αλλά όχι ενοχλητικά. 35-36, θα δούμε μέχρι 37 βαθμούς.
0: Διάβαζα εδώ στα site από συναδέλφους σου τώρα ότι λένε ότι πάμε για έναν ζεστό Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνουμε πρόγνωση για το μήνα, τι δίνουν τα στοιχεία.
1: Αυτά είναι τα κλιματικά μοντέλα, τα οποία δουλεύουν περισσότερο με πιθανότητες και λιγότερο με ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Δείχνουν ζεστό, πιο ζεστό από την κανονική τιμή Σεπτέμβριο. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετούς μήνες, μην πω χρόνια, τα τελευταία χρόνια, να είμαστε σε πιο υψηλά επίπεδα θερμοκρασιακά.
0: Έτσι κι αλλιώς όλα έχουν αλλάξει, Γιώργο, πλέον.
1: Ακριβώς, οπότε δεν είναι περίεργο.
0: Μάλιστα. Τίποτα πλέον δεν σας εντυπωσιάζει, εσάς που τα παρακολουθείτε στενά. Και πλέον και εμάς. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να φύγεις και για την τηλεόραση, ή να μπεις στο στούντιο στην τηλεόραση. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.
1: Βέβαια.
0: Ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στη Νέα Κύο, 22 βαθμοί Κελσίου λέει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Μιχάλη. Γράψτε μας, παιδιά, από πού είναι αυτές οι καλημέρες. Ορίστε. Ζέας λέει, καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. Έρχονται οι υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα, όμως οι αγρότες είναι απλήρωτοι. Γιώργος. Γιώργο, νομίζω ότι έχετε και συνέλευση σήμερα, η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Ζεσταίνετε τα τρακτέρ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ενώ ψηδεύει. Θα πάρετε αποφάσεις σήμερα εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες για να δούμε τι αποφάσεις θα βγουν από εκεί. Και εδώ είμαστε, θα δώσουμε βήμα βεβαίως και στους αγρότες εν ώψη της ΔΕΘ, όπως δίνουμε και σε όλες τις παραγωγικές ομάδες. Λοιπόν, απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, οδηγός προς τους δανειολήπτες, το βασικό θέμα της εφημερίδας. 11 σούπερ επιτυχίες του ελληνικού FBI τα τελευταία 2 χρόνια. Εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο με επίκεντρο τον ασθενή. Ο ρόλος της πρόληψης. Κολοτούμπα από τον Άντι Μπέρναμ για τα κλειπτά του Παρθενώνα, τα λέγαμε και νωρίτερα, στροφή 180 μοιρών. Ιεροσόλυμα, είναι αυτός ο αληθινός τάφος του Ιησού κάτω από τον Πανάγιο. Τα ευρήματα των αρχαιολόγων παρουσιάζουν ομοιότητες με τις βιβλικές περιγραφές. Πάμε στη Δημοκρατία. 6 φορές πάνω πλήρωσαν τον μπάζωμα στα Τέμπη. Συμπεριφορά ενόχου από τον Κώστα Αγοραστό. Δημήτρης Κουρέτας, στη δικαιοσύνη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Μία ανάσα από μοιραία σύγκρουση στο FIR Αθηνών, κίνδυνος και για τις πολιτικές πτήσεις. Προφάσεις από τον Τασούλα για τις προκλητικές αυξήσεις. Κίνηση μάτα από τον Τραμπ, η αποχώρηση της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ μπορεί να ρίξει διεθνώς τις τιμές στα καύσιμα. Διαψεύδει μεν, επιβεβαιώνει δε η Διαμαντοπούλου. Δεν μένουν ακυβέρνητες οι πολιτείες. Θα λυθεί το μυστήριο του τάφου του Ιησού. Έρευνες στα θεμέλια του Ναού της Αναστάσεως. Και κολουτούμπα από τον Μπέρναμ για τα γλυπτά. Άλλα έλεγε και αυτός πριν γίνει πρωθυπουργός. Και άλλα λέει τώρα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ελεύθερος τύπος. Πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός, αποκάλυψε Μητσοτάκη από την Κοζάνη. Η προαναγγελία για νέα αύξηση πριν από τις κάλπες αφορά άμεσα 700.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και συμπαρασύρει προς τα πάνω επιδόματα τριετίες καθώς και τις αμοιβές στο δημόσιο. Μήνυμα αισιοδοξίας του Πρωθυπουργού για τη Δυτική Μακεδονία, σε λίγα χρόνια περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν λόγω της απεξάρτησης από τον Λιγνίτη. Επιστροφές ενοικίων για 1 εκατομμύριο δικαιούχους, αναλυτικός οδηγός, πότε θα γίνουν οι πληρωμές για το ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, οικογενειάρχες και άγαμος πολίτες, το κλειδί για να μην χαθούν τα χρήματα. Ανακαινίζω νέα παράταση για κλειστές κατοικίες μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, η προθεσμία και βεβαίωση επιλεξιμότητας του προγράμματος, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Αποστολή στα Λευκά Όρη της Κρήτης, σπήλαιο εξερεύνηση, 1129 μέτρα κάτω από τη γη, βλέπω μία συνταρακτική φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία, από ένα σπήλαιο κάτω από τη θάλασσα βεβαίως. Η Ιαπωνία, ψυγεία για ανθρώπους στη μάχη με τη ζέστη. Βιομηχανία, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, τόνωση παραγωγής, προστασία περιβάλλοντος. Και πληρωμένη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών εκτός τόπου και χρόνου, οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε στην Καθημερινή. Διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες. Υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές. Η κυνηγή του ιού του Δυτικού Νείλου. Η μονάδα ιατρικής εντομολογίας του Εργαστηρίου Επιτήρησης Λιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει το μοριακό έλεγχο των κουνουπιών που συλλέγονται για να διαπιστωθεί αν είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου. Κάθε παγίδα με τα κουνούπια που καταφθάνει στη μονάδα είναι μία μικρή έκπληξη, εξηγεί στην εφημερίδα η Ελένη Πατσουλά, διευθύντρια του εργαστηρίου. Την βλέπουμε εδώ και σε φωτογραφία. Ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χάρτες για τα πάρχα. Αναχέτηση τουρκικού ντρόουν μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. 6 πληγές έπειτα από 6 μήνες πολέμου. Τα αρχικά σχέδια που διαψεύθηκαν την επόμενη ημέρα, αναφέρεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πιο υγιεινό το φαγητό με παρέα. Νέα επιστημονική μελέτη. Φαγητό μόνη ή με παρέα. Από επιστημονική σκοπιά δεν φαίνεται να εφίσταται το δίλημα, αφού η παρέα κερδίζει κατά κράτος, λέει. Και οι Νορβηγοί αποχαιρετούν τον βασιλιά Χάραλντ. Στα νέα. Ενημέρωση, όχι άδεια. Τρεις τελίτσες. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για το έργο, απλώς θα ενημερωθεί. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Ετοιμάζεται η απαραίτητη ναύτεξ, ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Και συναγερμός για τουρκικό ντρόουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ανοίγουμε το πακέτο της ΔΕΘ σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ποια μέτρα ετοιμάζονται, ποια βγαίνουν εκτός, ποιες εκπλήξεις έρχονται. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες, εργαζόμενοι στον πυρήνα των εξαγγελιών. Όλυμπος, τα σκουπίδια πνίγουν το θρόνο του Δία. Και εκεί, ακόμη και εκεί. Αναμνήσεις, 20 κλικ από το καλοκαίρι που φεύγει. Και το μπαλάκι στο μουσείο. Κολοτούμπα Μπέρναμ για τα γλυπτά. Ανατολική Μεσόγειος, γιατί το Ισραήλ έχει κλειδώσει τα κατεχόμενα και τι ανησυχεί την Αθήνα έως το 2030. Ετοιμάζεται ένα εμβόλιο για κάθε ασθενή με κάθε καρκίνο με βάση την τεχνολογία mRNA. Αυτά λοιπόν από τα νέα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ξεσηκωμός, όλοι στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, ο λαός κάνει τη δική του αγωνιστική εξαγγελία, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, στις 5.30 στη Χάνθ, στο Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ θα διαδηλώσουν οι αγρότες. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, σε τροχιά κορύφωσης με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις. Στο γνώριμο χώρο του Πάρκου του Τρίτσι, κεντρικές εκδηλώσεις από τις 23 έως τις 26 Σεπτέμβρη. Προετοιμασίες ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Και διεθνής καπιταλιστική οικονομία, πληθαίνουν τα διέξοδα, ο λαός να χαράξει τη δική του πορεία. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ώρα να κάνει ξαστεριά, η μάχη της Κρήτης και το στοίχημα της Θεσσαλονίκης, άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η του Σεπτέμβρη. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι, στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα δεν θα λάβει κάτω από 5%, Νέα Δημοκρατία σε δίλημα, συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Γαλάζια μπουλούκια οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα, ο ιός του ανασχηματισμού χτυπά την κυβέρνηση. Και ψάχνει τρόπο για να κρατήσει ζεστό το κοινό του, Γκάλοπ υποσκιάν και είναι την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρας. Του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η σφαγή των μικρομεσαίων με υπογραφή Χατζηδάκη. Σχέδιο συρρήκνωσης της αυτοαπασχόλησης πίσω από τα τεκμήρια. Αναζητώντας το χαμένο ψήφο, σε οριακό σημείο η επιρροή των κομμάτων, η μεγάλη αποχή των δεξιών ψηφοφόρων και οι δυνατότητες του κόμματος Σαμαρά, μπορεί η Ελλάς να κερδίσει την επιρροή του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να ανακάμψει στα προμνημονιακά επίπεδα. Υπουργείο Πολιτισμού δάψε έναν ιδιώτη 27 σημεία πώλησης σε μουσεία. Και ελληνοτουρκικά, εν αναμονή νέων τουρκικών προκλήσεων στο Αίγαιο. Στη ναυτεμπορική, στο μικροσκόπιο της ναυτεμπορικής σημειώσης τιμών, το μείγμα των προϊόντων σε έκπτωση, η αχίλιος πτέρνα της αναγραφής των τιμών, τα σενάρια για τη διάρκεια των μειώσεων, οι αποκλίσεις στα κέρδη και οι εκλογές. Στενά του Ορμούζ ανεβάζει τον πύχη των απαιτήσεων η Τεχεράνη. Και Νεπάλ, κίνδυνος νέας πλημμύρας, μεγαλώνουν οι λίστες των νεκρών και των αγνοωμένων. Δικαιούχοι ημερομηνίες και τα κλειδιά για την επιστροφή των ενοικίων. Και ειδικό χωροταξικό, το κτηματολόγιο για βιομηχανία Παύλα Logistics. Πάμε και στα παραπολιτικά. Το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέτσεθ. Πες το σωστά επιτέλους αυτό το όνομα. Χέτσεθ, η ατζέντα και η συγκυρία σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά, ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο. Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Στην εφημερίδα 60+, καφρεφτάκια για ηθαγενείς ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Ήδη διαραίουν από το Μαξίμου τα κρατικά ΜΜΕ ότι ετοιμάζεται ένα νέο μέτρο έκπληξη που θα είναι ένα νέο επίδομα ψίχουλα για να κοροϊδέψει εκ νέου τους συνταξιούχους. Θα εξαγγείλει σε προστατευμένο περιβάλλον από 3.500 αστυνομικούς εκ νέου το επίδομα του Νοεμβρίου, όπως και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Όσο για την αύξηση της συντάξης, είναι της τάξης του 2,5% όταν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και στην κόντρα παράτησαν τα Υπουργεία και τρέχουν για ψήφους. Η δραματική πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκάλεσε συναγερμό στο Μαξίμου. Για τρεις ολόκληρες ημέρες σχεδόν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται σε περιοδεία στις εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Πρωτοφανής πρόκληση, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16, τουρκικό ντρόουν προκάλεσε αναστάτωση στον εναέριο χώρο του θρακικού Πελάγους. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και το ντίζελ παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής. Εθισμένοι οι ανήλικοι να εφαρμοστούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Βρυξέλλες, για τις δεσμεύσεις της ΜΕΤΑ στην προστασία των παιδιών. Αγκρέντα, υποχρεωτικό το πριν διαδοχής, ο σχεδιασμός προγράμματος ενίσχυσης για την αποχώρηση από το επάγγελμα μεγάλων σε ηλικία αγροτών στη νέα ΚΑΠ έγινε υποχρεωτικός για τα κράτη-μέλη με συμφωνία Κομισιόν και Υπουργών Γεωργίας. Και στην On Time που έχει έρθει εδώ, μυστήριο με τον τάφο του Ιησού, οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν τις γραφές. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από το ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Μουσική ανάσα για να έρθουμε στους συναδέλφους.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Ηλία τον Κούκο. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματίνα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει, πού σε βρίσκουμε?
1: Έξω, είμαστε στο δρόμο, δεν έχει κάτι προς το παρόν.
0: Παιδί του δρόμου, που λέει, παιδί του δρόμου. Ρεπόρτερ δρόμου, έτσι. Είναι τίτλος τιμής, ξέρεις, γιατί πολλοί συνάδελφοι τα αποφεύγουν αυτό, έχουν γίνει γραφιάδες. Λοιπόν, άρα για σένα είναι τίτλος τιμής αυτό και το κάνεις πολλά χρόνια, το ρεπορτάζ δρόμου. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Λοιπόν, τι θα μας πεις, έχουν βγει στοιχεία για τα, για τα πατίνια και το τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί έχει αλλάξει ο γνωστόν και το νομικό πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση της Τροχέας, όπου ουσιαστικά για ένα 24ωρο έκανε ελέγχους. Εκεί, δηλαδή, φαντάζομαι ότι σταμάτησε σχεδόν 200 άτομα, 192 ελέγχους. Εκεί διαπιστώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις, δηλαδή 115 παραβάσεις για την ακρίβεια, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν 78 γιατί δεν φόραγαν κράνος. Είχαμε και 6 οι οποίοι πέρασαν με κόκκινο.
0: Ωραία, είχαμε πράγματα, ελληνικά πράγματα, ναι.
1: Είχαμε 3 για ανασφάλιστα οχήματα. Θυμίζω ότι το πατίνι πλέον πρέπει να είναι ασφαλισμένο για να κυκλοφορούμε. Θυμίζω ότι δεν επιτρέπεται οι ανηλικοί να οδηγούν πατίνι, ενώ στους δρόμους έξω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σε κάποια πλατεία. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ. Βλέπω 3 για υπερβολική ταχύτητα. Βλέπω 3 ότι ήταν δικάβαλο που λέμε πάνω στο πατίνι. Και βλέπω και 9 άτομα τα οποία οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ ματίνα. Μάλιστα ο ένας ήταν και αρκετά πάνω από το όριο, στο 0,60, όπου και συνελήφθη.
0: Τον συλλήψανε αυτόν που λέμε σε άπτες τα ελληνικά. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
1: Βλέπουμε, παρατηρούμε λίγο στους δρόμους ότι ίσως είναι λιγότερα τα άτομα τα οποία οδηγούν πατίνι. Από την άλλη, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί όταν οδηγούμε αυτά τα
0: όταν μου λες μέσα σε ένα 24ωρο 115 παραβάσεις, δεν είναι και λίγες.
1: Ναι, άμα φανταστούμε στους 192 ελέγχους, δηλαδή πάνω από τους μισούς, κάτι δεν
0: πήγαινε καλά. Κάτι δεν έκαναν καλά.
1: Δεν εφάρμοσαν απόλυτα τον νόμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, είχαμε και ένα ατύχημα. Δυστύχημα ήταν.
1: Δυστύχημα, Ματίνα, ναι, το οποίο έγινε την προηγούμενη Κυριακή, αλλά ζητεί η Τροχή, έγινε την προηγούμενη Κυριακή, 23 Αυγούστου, περί τις 14 και 4 στη Λεωφόρο Βεϊκού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περίπου στο ύψος που βγαίνουμε από το Νέο Ηράκλειο. Ένας 60χρονος, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες τραυματίστηκε θανάσιμα, έπεσε από τη μηχανή και τραυματίστηκε θανάσιμα. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπήρξε εμπλοκή και άλλου οχήματος. Όμως, καθώς αυτό δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα από την Τροχέα, γι' αυτό τον λόγο ζητεί η Τροχέα, όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος είδε κάτι, να επικοινωνήσει με την Τροχέα Βορειοανατολικής Αττικής ή και ευρύτερα και με την Τροχέα. Επαναλαμβάνω, Λεωφόρος Βεϊκού,
0: την προηγούμενη
1: Κυριακή, περί τις 2 και 4 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έγινε ένα δυστύχημα όπου ένας άντρας 60 χρονών που οδηγούσε μοτοσικλέτα χτύπησε, τραυματίστηκε θανάσιμα. Υπάρχουν
0: οι ενδείξεις, λοιπόν, λένε ότι
1: υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος.
0: Τον παράτησαν και ξεψύχησε προφανώς.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και τον άφησαν.
0: Αυτά είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα και προφανώς, το οπτικό υλικό που έχει από κάμερες της περιοχής δεν τους.
1: Ναι, προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να γίνει ταυτοποίηση.
0: Και γι' αυτό ζητούν περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό το αναφέρεται. Μάλιστα. Μάλιστα, Ηλία.
1: Τώρα, μια και λέμε και αυτό, Ματίνα, είναι 32 να σου πω.
0: Ναι.
1: ότι δυστυχώς είχαμε και ένα τροχαίο χθες το βράδυ, θανατηφόρο, λίγο πριν τις 12 στην Εθνική Οδό, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου, στην περιοχή Νεράκι Μεγάρων, μια νέα γυναίκα γεννηθήσα το 1991, δηλαδή 26 και 9, 35 ετών, οδηγούσε μοτοσυκλέτα, εξετράπη της πορείας της.
0: Και έχασε τη ζωή της.
1: Και ναι, έπεσε από τη μηχανή κατά που αδιευκρίνησε στο παρόν. Και έχασε δυστυχώς τη τραυματική θανάσιμα.
0: Δεν είχες καλές ειδήσεις, Ηλία, δυστυχώς, αυτό το πρωινό. Λοιπόν, εγώ παρόλα αυτά θα σου πω καλημέρα, να προσέχουμε όλους τους δρόμους. Το ρολόι δείχνει 7, είμαστε έτοιμοι για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Ηλάγιου είναι ήδη εδώ.
2: Η ώρα είναι 7. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Και τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς, τώρα και στο μακρομέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα, 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρου Κινουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ. Μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διαταθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, καταιγίδες το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά, από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, λοιπόν. Ματίνα Καραμίτση στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου και Δέσποινα Σαρκερή στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλώς τους και τους νέους που προστίθενται τώρα στην παρέα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας μέσω Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης. Αν δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio, δύο λέξεις και λατινικοί χαρακτήρες, και αμέσως μετά τα μηνύματά σας ή τις φωτογραφίες σας, παρακαλώ, για να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε εντός των τυχών, να ζηλεύουμε εσάς που είστε εκτός των τυχών. Λοιπόν, που λέμε χρόνια πολλά σήμερα, λέμε στον Αρκάδιο και στην Αρκαδία. Η Εκκλησία τιμά την αποτομή της τίμιας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ημέρα αυστηρής νηστείας, παρακαλώ. Λοιπόν, τα πάμε και αυτά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους συναδέλφους. Με συγχωρείτε. Θα πάμε να βρούμε τη Χρυσίτα τη Νικητάκη. Καλημέρα, Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Με δύο άσχημες ειδήσεις, δυστυχώς, και εσύ και ο Ηλίας άσχημες ειδήσεις μας έδωσε νωρίτερα. Η μία έρχεται από τη Σαλαμίνα, η άλλη από το Μαραθώνα. Διαλέγεις και παίρνεις.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε τη Σαλαμίνα. Πριν πάμε στα πιο ευχάριστα, στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ όπου και βρισκόμαστε, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν τρία παιδιά ηλικίας Ματίνα 3, 6 και 8 ετών, τα οποία λοιπόν αισθάθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν σε παιδότοπο με πισίνες. Τώρα, τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλώριου ενώ έπαιζαν. Έγινε αισθητή στο χώρο. Φυσικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας. Οι γιατροί τους παρήχαν την απαραίτητη φροντίδα. Φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, ξεκίνησε έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό, τι ακριβώς έγινε, αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν τα επίπεδα χλωρίου σε εγκαταστάσεις ήταν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Φυσικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 61 ετών υπεύθυνοι του παιδότοπου στη Σαλαμίνα και ο 39χρονος συντηρητής των εγκαταστάσεων υπήκος Πακιστάν. Και οι δύο κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια.
0: Τώρα ειδικά σε παιδιά και αφορά παιδάκια δεν το συζητούμε. Μέτρο σε όλα χρειάζεται εκεί. Προφανώς είχε πέσει παραπάνω χλώριο από ό,τι επιτρέπεται. Μάλιστα. Τώρα στην είδηση που έχουμε και αφορά άλλα δύο παιδάκια από στον Μαραθώνα.
1: Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε στο Μαραθώνα. Εκεί νοσηλεύονται δύο αδέλφια, Ματίνα, ηλικίας μόλις 18 μηνών και το δεύτερο 14 ετών, τα οποία λοιπόν ενώ έπαιζαν, όπως όλα τα παιδιά στην αυλή του σπιτιού τους, δέχτηκαν επίθεση από οχιά. Το φίδι λοιπόν εμφανίστηκε στην αυλή και το βρέφος, στα 18 μηνών παιδάκι, ήταν μωράκι, ήταν εκείνο που δέχτηκε πρώτο το δάγκωμα. Όπως λοιπόν έτσι το φυσιολογικό 14χρονος αδελφός του έσωσε να τον απομακρύνει, να τον προστατεύσει στην ουσία, ωστόσο δαγκώθηκε και ο ίδιος στην προσπάθειά του να το διώξει από το βρέφος. Και τα δύο παιδιά και τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο από τα συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ στο 18 μηνών βρέφος χορηγήθηκε γέρος, πάλι καλά, το ειδικό αντίδοτο για το δηλητήριο της οχιάς. Κρίθηκε, και θέλω να το τονίσω αυτό, το 18 μηνών βρέφος βρίσκεται, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, παραμένει υποστεδή παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή, ενώ προληπτικά παρακολουθείται και ο 14χρονος αδελφός του.
0: Μάλιστα. Να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Έχεις και τίποτα ευχάριστο να μας πεις? Σε έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση, έδινες ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει και σήμερα κόσμος. Για κάποιους είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι.
1: Ναι. Για κάποιους, Ματίνα, είναι καλοκαίρι. Βέβαια, να εστιάσουμε σε αυτούς που επιστρέφουν. Δεν είδα πολύ χαρούμενα πρόσωπα. Προσπάθησα εκεί να τους συνομιλήσω, να τους πω μια καλημέρα. Δεν ανταποκρίθηκαν έτσι όπως το περίμενα. Εγώ τους είχα αφήσει στο ότι φεύγουν στα νησιά. Επέστρεψα και εγώ λοιπόν μαζί με εκείνους και φυσικά.
0: Τα κεφάλια μέσα,
1: Είναι και τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, Ματίνα. Οπότε οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται αυτές και τις λίγες ημέρες που απομένουν το Αυγούστο, προκειμένου να επιστρέψουν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες σταδιακά η επιστροφή των εκδρομένων και φυσικά η κίνηση σιγά σιγά αυξάνεται και φυσικά και τις επόμενες ώρες με επίκεντρο όλα τα λιμάνια της Αττικής. Να σου δώσω και κάποια επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχουν προγραμματιστεί συνολικά 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ενώ από τον Αργοσαρονικό εδώ στην Ε8 που είμαστε αυτή την ώρα αναμένονται ακόμη 32 υδροπτέρυγα και 22 επιβατικά πλοία. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά, είναι και τα υπόλοιπα. Είναι στη Ραφίνα που αναμένεται να καταπλέψουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αφίξεις. Οπότε, αυτό που λέμε και ξαναλέμε, σιγά σιγά η Αθήνα γεμίζει ξανά. Τους περιμέναμε, τους αποχαιρετήσαμε, τώρα τους ξαναϋποδεχόμαστε. Επανέρχεται λοιπόν σταδιακά πίσω στις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά οι περισσότεροι αδειούχοι του Αυγούστου ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες διακοπές, Ματίνα.
0: Ο Σεπτέμβρης, μου έλεγε ο Γιώργος ο Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας, θα είναι ζεστός. Οπότε έστω και μικρές αποδράσεις θα κάνουμε.
1: Έχουμε.
0: Πού θα πάει?
1: Ακόμα δρόμο.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Το καλοκαίρι είναι μακρύ. Λοιπόν, Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, μείζον ζήτημα. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρέας. Πάμε σε θέματα της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, μείζον ζήτημα το πρόβλημα λοιπόν της στεγαστικής κρίσης. Που δεν πλήττει μόνο τη χώρα μας, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ωστόσο, σε εμάς, παρά τα μέτρα, τα προγράμματα που έχουν τεθεί ως τώρα σε εφαρμογή, σε ισχύ, αντί να περιορίζεται, φαίνεται πως επιταχύνεται. Προφανώς και γι' αυτό είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας εν όψη της ΔΕΘ, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εξετάζονται νέα μέτρα για να ανοίξει η αγορά κατοικίας, όπως φθηνά δάνεια, μειωμένος ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες, νέα Golden Visa. Υπάρχει ανοιχτός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων της κτήματα αγοράς, προκειμένου για αυτό που ονομάζουν εθνική στρατηγική, εθνική στεγαστική στρατηγική. Λοιπόν, όλο αυτό το πλέγμα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και Γενικό Γραμματέα Μεσητών της Αττικής. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πάμε για νέες παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό της εθνικής στρατηγικής για τη στεγαστική κρίση. Τι μαθαίνετε, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, γιατί αντί να ξεφουσκώνει αυτό το ζήτημα επιδεινώνεται, τι φταίει, τι δεν έχει λειτουργήσει. Σας τα έβαλα όλα τα ζητήματα μαζί.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καραμίτσο, όπως σωστά είπατε, η στεγαστική κρίση δεν είναι ίδιον της Ελλάδος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο. Και έχει να κάνει με δομικά ζητήματα της οικονομίας. Περιμένουμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι της απόψεως ότι η κυβέρνηση μπορεί να λύσει όλα τα θέματα. Η κυβέρνηση σίγουρα μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα, αλλά αυτό που κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους της αγοράς ακινήτων να λύσουν τα θέματα σιγά σιγά μόνοι τους. Υπάρχει πράγματι η εθνική στρατηγική, η οποία είναι πλέον και στο ΦΕΚ, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Δεν είμαι σίγουρος αν όλα τα μέτρα βοηθάνε, αλλά τέλος πάντων είναι μία αρχή. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι κατά την άποψή μου τα μέτρα γενικώς που λαμβάνονται στην Ελλάδα είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που έρχονται μέσω Βρυξελών και τα οποία, εντάξει, με τις μικρές μου δυνάμεις όσο μπορώ έχω ένα λόγο, ας πούμε, από εκεί. Και τα μέτρα εγχώριας έμπνευσης, τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνουν. Είναι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια, μήπως και αμβληθεί η κατάσταση.
0: Μιλάτε για κάτι συγκεκριμένο τώρα?
1: Ναι, βέβαια. Ας πούμε, αναφέρατε τη χρυσή βίζα, την καινούργια αυτή που θα γίνει. Τι νόημα να έχει σε μια χώρα η οποία έχει τεράστιο έλλειμμα στην προσφορά και στην οποία τα νέα ζευγάρια, ας πούμε, δεν έχουν ακίνητα να αγοράσουν, να βάλεις παίκτες από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια και να κάνουν τι, δηλαδή να ανταγωνιστούν τα πιτσιρίκια πάνε να βρουν ένα σπίτι για να μείνουν, για να κάνουν οικογένεια. Κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα πολύ λάθος μέτρο. Το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη αναμόρφωση του καθεστώτος της χρυσής βίδας. Τέλος πάντων, είναι εκεί. Θα δούμε τώρα πώς θα δουλέψει. Κατά πώς θα δουλέψει, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Έχουμε εμείς, γιατί εγώ είμαι και ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, ναι, και βέβαια και μεσίτης, έτσι. Ως ιδιοκτήτες, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ευνοηθεί πάρα πολύ και κατά την άποψή μου σωστά από τα κυβερνητικά μέτρα, γιατί ξέρετε, αν δεν ευνοήσεις τους ιδιοκτήτες, δεν θα έχεις επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Οπότε σωστά ευνοήθηκε ο τομέας των ιδιοκτών τα προηγούμενα χρόνια. Αντιθέτως, δεν ευνοήθηκε πολύ ο τομέας των ενοικιαστών, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, οι ενοικιαστές είναι λίγο ρηγμένοι στην υπόθεση. Υπήρξε βέβαια αυτό το ένα μίσθωμα που επιστρέφεται στους ενοικιαστές που έχουν μέχρι ένα ορισμένο ενίκιο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν κοιτάξετε τους εθνικούς λογαριασμούς, θα δείτε ότι ανάλογα με το τι μετράς, το εισόδημα από τη φορολογία των ενοικίων έχει ανέβει από 50% ως 100% ανάλογα με το τι μετράς. Άρα η κυβέρνηση έχει λεφτά για να επιστρέψει στους ανθρώπους που τα πληρώνουν, που είναι ενοικιαστές, έτσι. Γιατί τη φορολογία των ενοικίων την πληρώνουμε μεν εμείς οι ιδιοκτήτες, αλλά στην πράξη από τις τσέπες των ενοικιαστών βγαίνει. Οπότε αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στη ΔΕΘ θα είναι πιο τολμηρά μέτρα υπέρ των ενοικιαστών, όπως επίσης και υπέρ των μικρών ιδιοκτητών. Γιατί τα μέτρα που έχουν ληφθεί τώρα, μέχρι τώρα, ευνοούν κυρίως αυτούς που έχουν ένα εισόδημα από 12.000 ευρώ και πάνω, που είμαστε, γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς, δεν είμαστε πολλοί, είμαστε γύρω στους 150-160.000. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο εκμισθωτές και 5-6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα ήθελα να δω και εκεί να δίνονται λίγο περισσότερα χρήματα ή τέλος πάντων να λαμβάνονται μέτρα τα οποία να ευνοούν αυτούς τους ανθρώπους να, να επενδύσουν περισσότερο στην κλιματαγορά.
0: Μάλιστα. Ακούω ότι η χώρα μας έχει περισσότερα ακίνητα από όσα χρειάζεται. Παρόλα αυτά υπάρχει θέμα. Είναι κλειστά λοιπόν. Πώς θα γίνει, πώς θα ανοίξουν αυτά τα ακίνητα?
1: Θα σας πω, επειδή αυτή είναι ατάκα δική μου εδώ και χρόνια και τώρα αρχίζει ο κόσμος και την καταλαβαίνει. Αλλά είναι έτσι. Η χώρα έχει περίπου 6,5 εκατομμύρια οικιστικές μονάδες, 600 κάτι, και χρειάζεται περίπου 4,5. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα είναι στην περιφέρεια. Η περιφέρεια εγκαταλείπεται, συγκεντρωνόμαστε όλοι στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές περιοχές. Άρα έχουμε ένα θέμα το πώς θα επιτύχουμε κάποιες μορφές αποκέντρωση. Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Και το άλλο θέμα είναι βέβαια
0: το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές στην περιφέρεια για να μπορεί να μείνει ο κόσμος εκεί. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Τα είπατε όλα, κύριε Καραμίτσα. Πρέπει να σου πω όμως ότι βρισκόμαστε σε μια ευτυχή συγκυρία σχετικά μιλώντας. Αφενός γιατί μπορεί να γίνει αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες ιδρύονται τώρα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να ιδρύουμε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να τις ιδρύσουμε και στις περιφερειακές πόλεις που έχουν άφθονο οικιστικό στόκ και που και εκεί βέβαια οι οικογένειες των δημοσίων υπαλλήλων θα μπορούν να έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Γιατί είναι πια δύσκολο, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, μια οικογένεια που ο ένας ή οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι δύσκολο στην Αθήνα να ζήσουν, ειδικά αν δεν έχουν δικό του σπίτι, έτσι. Έχει γίνει πολύ ακριβή η ζωή στις πόλεις. Κάτι που βέβαια στις άλλες, θα πρέπει να σας πω, στις άλλες μεγάλες πόλεις και στις υπόλοιπες.
0: Ο ένας μισθός στο ζευγάρι φεύγει για ενίκιο τώρα, τι συζητάμε. Ή φεύγει για δάνειο αν έχουν δάνειο για το σπίτι.
1: Έχουν καταφέρει να πάρουν δάνειο. Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Οπότε αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει όλα συνολικά να τα δούμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Υπάρχουν όμως λύσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό και οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και εδώ, ώστε να αμβλύνουν αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι να λυθεί τώρα νομοθετικά είναι ότι επειδή το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι στα λίγα τετραγωνικά. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, η μεγάλη πίεση.
0: Υπάρχουν σπίτια μικρά, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν μικρά σπίτια. Αυτό λοιπόν που μπορεί να γίνει, το έχουμε προτείνει και τώρα είναι στην ατζέντα για να λυθεί νομοθετικά, είναι να κατατμηθούν μεγάλα διαμερίσματα. Να έχει δηλαδή ένα διαμέρισμα των 100-120 τετραγωνικών και να το κόψει σε διάρκεια εγκαρφενιέρα.
0: Μία πρόταση τη Πομιδά αυτό. Ναι.
1: Είναι και τη Πομιδά.
0: Και
1: πολύ σωστά.
0: Ναι, των ακινήτων, των ιδιοκτητών. Ναι, και είναι σωστό αυτό να γίνει. Θα λειτουργήσει. Και εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε.
1: Έχει. Κυρία Καραμίτσου, όλα αυτά, σας ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει στο Λονδίνο, τη δεκαετία του 90, αντιμετωπίζονταν αυτά τα ζητήματα, τα οποία τότε ήταν σε οξία φάση εκεί. Mm. Δηλαδή μιλάμε για 35-40 χρόνια πίσω, έτσι. Τώρα ήρθε η σειρά της Ελλάδος. Και λύθηκαν αυτά τα ζητήματα με συγκεκριμένους τρόπους. Λύθηκαν, πήγαινε με πολύ γρήγορα τρένα που είναι στα προάστια και φέρνουν τον κόσμο μέσα στην πόλη. Λύθηκαν με κατάτμιση των παλιών ιδιοκτησιών, οι οποίες πλέον δεν είχε κανένα νόημα να έχει ένα σπίτι 4 και 5 υπνοδωματίων, έτσι. Okay. Και αυτά έγιναν καθημερινά και διάρκεια. Αντίστοιχα πράγματα αναγκαστικά θα γίνουν και εδώ, γιατί σας ξαναλέω ότι δεν επαφέρνει εφευρίσκουμε τον τροχό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και έχουν λυθεί στο εξωτερικό με συγκεκριμένους τρόπους.
0: Εκ των πραγμάτων δεν μας χωράει πια όλους αυτή η πόλη. Δεν γίνεται.
1: Και ειδικά μόλις τώρα θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι από τις διακοπές, όποιος βγει στον δρόμο με το αυτοκίνητο καταλαβαίνει ότι πραγματικά έχει αρχίσει και γίνεται, όχι έχει αρχίσει και γίνεται, είναι ήδη μια πολύ δύσκολη πόλη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε να ρωτήσω και ένα τελευταίο, τα προγράμματα για το σπίτι. Πιστεύετε ότι δεν λειτουργήσαν θετικά? Το ακούω από πολλούς συναδέλφους σας αυτό και μου έχει κάνει εντύπωση. Ενώ δόθηκαν με την προοπτική να βοηθήσουν, παρόλα αυτά κάποιοι από τους συναδέλφους σας λένε ότι αύξησαν την τιμή.
1: Ναι. Αυτά είναι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα, αυτά είναι τα προγράμματα που βλέπουμε προσιτή στέγης. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ο διεθνής ορισμός.

0: αγορά η οποία έχει ζήτημα προσφοράς, εσύ αυξάνεις τη ζήτηση, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να είσαι απόφοιτος οικονομικού πανεπιστήμιου, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
1: Οι άνθρωποι που γνωρίζετε την αγορά πρέπει να είστε σε διαρκή διάλογο βεβαίως με το Υπουργείο και την κυβέρνηση για να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παρατηρήσεις.
0: Προσπαθούμε, κυρία Καραμίτσου, προσπαθούμε, αλλά ξέρετε, οι πολιτικές ηγεσίες δεν ακούνε πάντα αυτά που τους λες. Το ξέρετε πολύ καλά, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Και πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη και από τους ιδιοκτήτες και από τους ενοικιαστές και από τους μεσίτες. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Κύριε Θεοδωρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ήδη 7:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα, 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του Άστρους Κινουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Παρατείνεται ως στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

First Be a Woman σε μια χώρα που μέσα σε 8 μήνες καταγράφει 10 γυναικοκτονίες, παρακαλώ. Τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον συνάδελφο, τον Φέδων Τομόσογλου από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Φέδωνα, χθες σε έβλεπα, θα πάω κατευθείαν σε αυτή την τραγωδία, στη Βέρεια, σε έβλεπα που έκανες ρεπορτάζ.

0: εκεί στους καταράκτες, εκεί που το κορίτσι έχασε τη ζωή του. Μια τραγωδία. Μια τραγωδία στην κυριολεξία. Σήμερα θα έκλεινε τα 18 της και αναγκάζονται συγγενείς και φίλοι να την αποχαιρετήσουν, να της πούν το ίστατο χαίρε.
1: Ναι, Ματίνα, πράγματι είναι μια τραγωδία αυτή που σημειώθηκε στην Ημαρθία, έξω από το χωριό Ριζώματα, στους καταράκτες Δερματά, καθώς η 18χρονη Κατερίνα έχασε την ζωή της με έναν πολύ άδικο τρόπο, έχοντας επισκεφτεί μαζί με έναν 17χρονο φίλο της τους καταράκτες Δερματά. Φαίνεται ότι πήγανε στο σημείο για να φωτογραφηθούν. Είναι και ένα σημείο δροσερό. Εμείς το επισκεφτήκαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ και καταγράψαμε εικόνες από το σημείο αυτό. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί νέοι πηγαίνουν στο σημείο, παρότι δεν ενδείκνεται για μπάνιο, αλλά δεν ενδείκνεται και η διαδρομή αυτή, καθώς το μονοπάτι, καθώς είναι σχετικά επικίνδυνο και άμα δεν ξέρεις την περιοχή μπορεί να χαθείς ή ακόμη και να τραυματιστείς. Έτσι λοιπόν και η Κατερίνα μαζί με τον φίλο της πήγαν στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ενώ η Κατερίνα βρισκόταν στο νερό, η 18χρονη κοπέλα έπεσε προς τα πίσω και χάθηκε στο νερό. Μιλάμε για μια βάθρα ουσιαστικά που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη, με τα νερά να είναι θολά, να μην φαίνεται τίποτα ξεκάθαρα κάτω, ενώ το βάθος της βάθρας φαίνεται ότι ξεπερνάει σε κάποια σημεία τα 4 μέτρα. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί εν συνεχεία η κοπέλα. Ο 17χρονος έντρομος φώναζε το όνομά της, ήταν πανικόβλητος, κάλεσε φυσικά το 112, στήθηκε μια επιχείρηση ανέβρεσής της, έφτασαν στο σημείο και διασώστες εθελοντές και η πυροσβεστική και η ΜΑΚ μετά από κάποια ώρα. Καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε κάποιος χρόνος μέχρι να προσεγγίσουν στο σημείο. Δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο νοσοκομείο της Νάουσας, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό, χωρίς να εντοπίζονται άλλα παθολογικά αίτια, Ματίνα. Σήμερα, γύρω στις 10.30, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 18χρονης κοπέλας, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της.
0: Τι να πω, μια είδηση που έχει βυθίσει στη θλίψη όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την περιοχή της Βερίας εκεί. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ, είναι σε ρυθμούς ΔΕΘ. Σήμερα στα Μάλγαρα οι αγρότες βέβαια ετοιμάζονται και οι παραγωγικές τάξεις να πούν τα δικά τους. Οι αγρότες δεν στέλνουν τα τρακτέρ τους, έχει πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα σήμερα.
1: Είναι,
0: για δώσ' μας κλίμα, λοιπόν.
1: Είναι νομίζω οι προετοιμασίες που κάνουν τώρα οι αγρότες, καθώς σύμφωνα με το σχεδιασμό τους αναμένεται να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, οπότε θα επισκεφτεί την έκθεση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να πραγματοποιήσουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Σήμερα θα πραγματοποιήσουν μια πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, στο πνευματικό κέντρο των Μαλγάρων. Αναμένεται να συζητήσουν την ατζέντα τους, να παραθέσουν τα προβλήματά τους, να θέσουν τις προτεραιότητες. Καθώς όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι, αρκετούς μήνες μετά την αποχώρησή τους από το οδικό δίκτυο τον Ιανουάριο, δεν έχουν λάβει όσα τους έχουν υποσχεθεί και πλέον αντιμετωπίζουν και ένα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, καθώς δεν έχουν εγκριθεί οι επιδοτήσεις αλλά δεν έχουν δοθεί και οι σχετικές αποζημιώσεις που δικαιούνται, με αποτέλεσμα αρκετοί να τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα λοιπά, είσαστε στη χαρά του μετρό στη Θεσσαλονίκη, των νέων σταθμών του μετρό.
1: Ναι, έχουν συμπληρωθεί πλέον 24 ώρες από την έναρξη λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Ωστόσο, πριν πάω μάλλον στα αρνητικά, να ξέρω από τα όμορφα, τα ωραία, ότι το υποδέχεται ο κόσμος με πολύ μεγάλη ζέση, πολύ μεγάλη χαρά. Είναι κάτι που το περίμεναν οι κάτοικοι της Καλαμαριάς, βλέποντας ήδη πώς λειτουργεί η βασική γραμμή. Ήταν ένας διακαής πόθος να φτάσει η επέκταση μέχρι και την Καλαμαριά και βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος ήδη το εμπιστεύεται. Μάλιστα, να σας πω ότι από αυτά που ακούμε, ο κεντρικός σταθμός που βρίσκεται στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς φαίνεται να αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή σταθμό για κατοίκους αλλά και για αρκετούς επισκέπτες που έρχονται από άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης και μετατρέπεται σε έναν δεύτερο σταθμό Αγίας Σοφίας όσον αφορά την επισκεψιμότητα και την κίνηση. Ωστόσο, και θα πάω στα άσχημα, είχαμε νωρίτερα τα ξημερώματα έναν βανδαλισμό που σημειώθηκε στον σταθμό τη Αλετσού, τον τρίτο κατά σειρά σταθμό τη Καλαμαριά. Κάποιοι επιτίδη φαίνεται ότι με το κλείσιμο του μετρό στις 12:30 έφτασαν στον σταθμό.
0: Πριν Αλέκτορ, καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πριν Αλέκτορ λαλήσει, έφτασαν εδώ με κάποια σπρέι, με κόκκινο σπρέι, και έβαψαν κάποια σημεία του σταθμού στις κυλιόμενες σκάλες αλλά και στον ανελκυστήρα. Έκαναν κάποιες ταγκές και έγραψαν κάποια συνθήματα. Υπάρχουν βέβαια κάμερες, να πούμε, στην περιοχή, στους σταθμούς του μετρό. Αναμένεται να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό και να γίνει ταυτοποίηση των δραστών, ενώ φυσικά δεν θα το αφήσουν έτσι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι που διαχειρίζονται το μετρό. Θα προχωρήσουν σε έναν καθαρισμό τις επόμενες ώρες και όσες φορές χρειαστεί θα προχωρήσουν σε νέους καθαρισμούς, προκειμένου να μην βλέπουν οι επισκέπτες του μετρό αυτές τις άσχημες, κακόβουλες εικόνες που δημιουργούνται.
0: Φαίνεται καιρό έχετε πάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε μια συννεφιά, δεν έχουμε δει ακόμα ήλιο. Υπάρχει και ένα αεράκι, μην το ματιάσω, διότι περάσαμε πολύ ζεστές ημέρες και την ημέρα των εγγένειων του μετρό. Δεν ξέρω αν αυτός ο αέρας θα είναι κάτι που θα μας δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στην ημέρα. Για την ώρα είναι ένας δροσερός αέρας, ωστόσο. Η συννεφιά υπάρχει, που κάνει την κατάσταση ακόμη καλύτερη και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι κρύα ημέρα. Στους 30 βαθμούς αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της ημέρας προς το μεσημέρι, οπότε βλέπουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ημέρα και αναμένεται να δούμε και αρκετούς να φεύγουν από την Θεσσαλονίκη για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Θα έχουμε και αυθημερών αποδράσεις και αποδράσεις για το Σαββατοκύριακο και κάποιους έτσι τελευταίους που παίρνουν τώρα την άδειά τους για να παραθερήσουν κατά τόπους, Ματίνα.
0: Η τυχερή που λέμε. Η τελευταία και τυχερή. Λοιπόν, Φέδωνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Καλημέρα, καλή δουλειά από την Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Μανώλη. 26 βαθμοί Κελσίου, λέει, στα Χανιά. Καλημέρα στη Λένα από τα Καμίνια του Πειραιά. Στο Διονύση, καλό Σαββατοκύριακο, Νέα Αρτάκη, εκεί από την περιοχή της Χαλκίδας. Καλημέρα στον Πύλη. Καλαμάτα, 23 βαθμοί Κελσίου και πολύ ζέστη όλο το βράδυ στα αστικά της Καλαμάτας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και από τον Παντελή. Ωραία και καλά. Πάμε με μουσική ανάσα να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: μια είδηση έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ. Έρχεται, λέει, το κοινωνικό leasing στην Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποκτήσουν αυτοκίνητο κάποιες κοινωνικές ομάδες με μόλις από 50 έως 150 ευρώ τον μήνα. Έχει δώσει το OK λοιπόν η Ευρώπη. Στόχος είναι να στηρίξει νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, προσφέροντας πρόσβαση λοιπόν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα με έμπνευση από τη Γαλλία. Είναι κάτι που ξεκίνησε εκεί το 2024 και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Αντί για 25.000 αιτήσεις, αρκεί να σας πω, υποβλήθηκαν 90 μέσα σε 6 εβδομάδες. Θα γίνει εντός του 2026, το Υπουργείο το δικό μας δηλαδή είναι έτοιμο, και αναμένουμε να δώσουν περισσότερες διευκρινήσεις για το ποιοι μπορούν να μπουν. Και εν πάση περιπτώσει, μετά τα 4 χρόνια που θα πληρώνουν μια προκαταβολή μέχρι 150 ευρώ, με ένα μικρό αντίτιμο θα μπορούν να πάρουν στην κατοχή τους το αυτοκίνητο, αυτά τα νοικοκυριά. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντική είδηση. Θα καλέσουμε, θα το ανοίξουμε το θέμα, να το δούμε στην εκπομπή. Λοιπόν, για να φύγουμε τώρα και να πάμε έως το Μεσονόγγι, διότι εκεί γίνονται σπουδαία και ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα βρούμε εκεί τον κύριο Αλεξάνδρο Παναγιωτόπουλο. Υπάρχει ένα φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ των ντόπιων, και μπορούν να, φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής το γνωρίζουν γιατί γίνεται για 8η φορά, αλλά μπορούν να μάθουν περισσότερα πράγματα και για τις δράσεις και τα εργαστήρια και για τη γαστρονομία και οι επισκέπτες της περιοχής. Ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος λοιπόν είναι επικεφαλής του Mesology by Locals και θα μας πει περισσότερα για αυτή την τριήμερη βιωματική γιορτή. Νομίζω ότι ξεκίνησε χθες, αν τα λέω καλά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε εκεί?
1: Έχουμε διοργανώσει για 8η συνεχή χρονιά, όπως αναφέρεται, ένα τρίμερο βηματικό φεστιβάλ, όπου βηματικό εννοούμε δράσεις όπου κάποιος, είτε ντόπιος είτε επισκέπτης, έρχεται σε επαφή με διάφορα στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου αλλά και ανθρώπους του Μεσολογγίου, γιατί στόχος του φεστιβάλ είναι να αναδείξει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει το Μεσολόγγι όλο τον χρόνο. Δηλαδή δεν είναι, ναι μεν είναι μια γιορτή τρίμερη, αλλά ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν όλο τον χρόνο στο Μεσολόγγι.
0: Άνοιξε χθες η αυλαία, έτσι?
1: Άνοιξε χθες το φεστιβάλ και την Πέμπτη είχαμε τα γένεια της έξι σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Όψεις ελευθερίας».
0: Μάλιστα. Σήμερα τι δράσεις έχετε?
1: Σήμερα είναι η κύρια μέρα του φεστιβάλ, είναι το Σάββατο. Ξεκινάμε τώρα με ποδηλατάδα στο γύρο της Κλίσοβας, που είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, 21 χιλιόμετρα γύρω από τη Λιμνοθάλασσα. Έχουμε βιωματικά εργαστήρια χαρακτικής, κεραμικής, υφαντικής, γενικά γύρω από τέχνες που κάποιος μπορεί να εμπνευστεί από το τοπίο και από τον τόπο και να δημιουργήσει. Και το απόγευμα συνεχίζουν οι δράσεις με εργαστήρια στην Οθάλασσα, περιηγήσεις στους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Η σημερινή μέρα κλείνει με το Παραδοσιακό Γλέντι και αύριο συνεχίζουμε και με την πεζοπορία στον Αράκυνθο, όπου θα αναδείξουμε το κομμάτι του Αρακύνθου, του βουνού του Μεσολογγίου. Και το κλείσιμο της ημέρας, πάλι μέσα από μια διαδικασία περιηγήσεων και δραστηριοτήτων, με πάρτι στην Τουρλίδα, στο Βασίλειο της Τουρλίδας.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Πολύ όμορφα πράγματα λοιπόν ετοιμάζεται εκεί. Είναι τυχεροί λοιπόν όσοι είναι κοντά στην περιοχή σας ή όσοι είναι στην περιοχή σας, υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα για να μείνει κάποιος αν θέλει να επισκεφθεί την περιοχή?
1: Φυσικά υπάρχουν. Τώρα σίγουρα είναι περιορισμένος ο αριθμός λόγω και του φεστιβάλ. Γενικά όμως έχουμε τη χαρά στην πόλη μας πλέον να έχουν δημιουργηθεί και νέα ξενοδοχεία. Από τη φετινή χρονιά ειδικά έχουμε τουλάχιστον 5 νέα ξενοδοχεία. Οπότε κάποιος που επιθυμεί μπορεί να βρει αυτά τα δωμάτια και να περιηγηθεί στην πόλη και να γνωρίσει έτσι τον τόπο μέσα από ένα τριήμερο γεμάτο δράσεις.
0: Μάλιστα. Να έχετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, να έχετε πολύ κόσμο εύχομαι και να δούμε έτσι πολύ πολύ όμορφες εικόνες από αυτή την τριήμερη βιωματική γιορτή εκεί στο Μεσολόγγι που είναι αφιερωμένη στον τόπο και στους ανθρώπους του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα από την Αθήνα.

0: πάμε και πάλι στον Ηλία. Τον Κούκαο, έχουμε νέα είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ηλία.
1: Καλημέρα για το συγγνώμη.
0: Μεσημέρι είναι για σένα. Άμα ξυπνά στις 3.30 και για μένα μεσημέρι πάει.
1: Αρχίζει και μεσημεριάζει. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο για ένα σοκαριστικό περιστατικό, Ματίνα. Εχθές το απόγευμα περί τις 6.30 μέσα στο λεωφορείο αριθμός 14, το οποίο εκινείται στη λεωφόρο Κηφισίας, ένας άντρας 34 ετών επέδειξε τα γενετικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια που ήταν μέσα στο λεωφορείο. Καταλαβαίνεις τι προκλήθηκε, το σοκ των κοριτσιών, την αναστάτωση των επιβατών. Ενημερώθηκε η αστυνομία και άμεσα ομάδα Δίας πήγε, σταμάτησε το λεωφορείο και βεβαίως συνέλαβε τον 34χρονο. Τώρα του έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία και αναμένεται σήμερα να πάει στο αυτόφορο. Ένα σοκαριστικό γεγονός τώρα μέσα σε άλλο φορείο.
0: Με κόσμο μπροστά, μεταξύ.
1: Με κόσμο, είναι μια γραμμή που έχει αρκετό κόσμο και μπροστά στα δύο ανήλικα κορίτσια. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο και πραγματικά είμαστε κι εμείς και σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι.
0: Εντάξει, έχουμε ακούσει. Δεν είναι και τρομερή είδηση. Το ζήτημα είναι ότι έγινε μέσα σε λεωφορείο. Δηλαδή έχει συμβεί στη μέση του δρόμου. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί.
1: Ναι, απλά το μέρος είναι κάτι
0: και μπροστά σε τόσο κόσμο που είναι σε ένα κλειστό χώρο τώρα. Σε ένα κλειστό χώρο. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι μπόρεσαν να τον ακινητοποιήσουν.
1: Να τον συλλάβουν, άμεσα βέβαια.
0: Να τον συλλάβουν. Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλή.

Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ από τον κύριο Ασαριωτάκη, είναι υπεύθυνος, λέει, της ελληνικής ομάδας διάσωσης, με αφορμή αυτά που άκουγε νωρίτερα για τον πνιγμό της κοπέλας της 18χρονης στον καταράκτη εκεί στην Βέρεια, στους καταράκτες του Δερματά, όπως λέγονται. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι υπάρχουν μέτρα για να είναι ασφαλές το κολύμπι σε ποτάμια και λίμνες, και όπου δεν επιτρέπεται σημαίνει πως δεν επιτρέπεται και ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Δυστυχώς θρυνούμε ήδη πάλι ένα κορίτσι 18 χρόνων. Καλά κάνει και το επισημαίνει ο κύριος Ασαριωτάκης. Δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγωδία. Όταν δεν προσέχουμε, και δεν είναι η μόνη φορά που το κολύμπι έχει μετατραπεί σε τραγωδία σε ποτάμια. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει, θεωρείτε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ψυχικά ή πνευματικά υγιής? Καλημέρα σας. Προφανώς και αναφέρεται στην είδηση που μας έδωσε τώρα για το τέλος της εκπομπής ο Ηλίας ο Κούκος, στον επίδειξη που συνελήφθη λοιπόν μέσα στο λεωφορείο. Προφανώς και δεν είναι υγιής, Κατερίνα μου. Προφανώς και δεν είναι ψυχικά και πνευματικά υγιής. Τώρα τι να συζητούμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα έφτασε 2 λεπτά πριν από, από τις 8. Οι συνάδελφοι είναι εδώ, η Μαρία Ελάγιου για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά είναι πανέτοιμος ο Αλφόνσος Βιτάλης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5. Ωστόσο, από τη Ματίνα Καραμίντσου, την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ευχές για όμορφη μέρα και προσοχή παρακαλώ, γιατί όλες οι περιοχές του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό, τα λέγαμε και νωρίτερα, ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές. Και βεβαίως και η Νότια Εύβοια και ακόμη και η Αττική. Απλώς το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό. Προσοχή λοιπόν, προσοχή να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Δεν το κουνάτε ρούπι από το Earth News Radio. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κινουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις αποθήκης στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, καταιγίδες το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα λοιπόν και πάλι.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Καλά, μην τσιμπάτε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας καλοκαίρι. Είναι λογικό. Πολλοί είναι ή έχουν επιστρέψει, είναι στο δρόμο της επιστροφής. Σχολεία, λήξη αδειών και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι μακρύ το ελληνικό καλοκαίρι, γι' αυτό είναι και γλυκό και ωραίο. Γιατί είναι μακρύ και έχει πάρα πολλές δυνατότητες για αποδράσεις. Χρειάζεται να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα και να βρίσκουμε χρόνο από τις υποχρεώσεις μας να τις απολαμβάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και είστε συντονισμένοι στο το Air News Radio 105,8 με τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Μέχρι τις 10, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε στο Viber Air News Radio 105,8, επαναλαμβάνω, Air News Radio 105,8 στο Viber. Πριν πάμε στα πολύ βαθιά της επικαιρότητας, συγκρατώ 2-3 θέματα από τις εφημερίδες και τα ένθετά τους. Μπέρναμ και τα γλυπτά είναι ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αυτό ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν μας λέει τίποτα άλλο από αυτό που ξέραμε. Πάντα έτσι, το μπαλάκι πάει αλλού. Πολύ ενδιαφέρον από την Καθημερινή πάντα ένα θέμα που είναι στην πρώτη σελίδα. Δεν πάω στα βαριά πολιτικά ακόμα, σε λίγο εκεί. Πιο υγιεινό το φαγητό με παρέα, νέα επιστημονική μελέτη. Φαγητό, λέει, μόνη με παρέα, από επιστημονική σκοπιάς δεν φαίνεται να υφίσταται δίλημα, αφού η παρέα κερδίζει κατά κράτος. Είναι αυτό που λέμε, ας φάμε παρέα και ας μοιραστούμε ό,τι έχουμε. Και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα άρθρο και ρεπορτάζ από την Καθημερινή, επανάσταση στον τρόπο παρατήρησης του σύμπαντος. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Ρόμαν που θα εκτοξευτεί αύριο από την NASA κατασκευάστηκε για να χαρτογραφήσει τα άστρα του γαλαξία και να μελετά την τρισδιάστατη κατανομή της ύλης. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη καινοτομία και έχει κοστίσει 54 δισεκατομμύρια δολάρια. Ίσως βρούμε κάποιες απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν. Συγκρατώ από τα νέα, από την πρώτη σελίδα των νέων. Μάλιστα. Ετοιμάζεται ένα εμβόλιο για κάθε ασθενή, για κάθε ασθενή και κάθε καρκίνο με βάση τεχνολογία του mRNA. Ενδιαφέρον αυτό, όπως επίσης και έχει ενδιαφέρον το ένθετο, τα πρόσωπα των νέων, όπου υπό τον τίτλο Αναμνήσεις, 20 κλικ από το καλοκαίρι που φεύγει, άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης μοιράζονται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις διακοπές τους. Και επιτρέψτε μου, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, βλέπω επίσης από το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών νησίδες 1969-2026, The Beatles, ύστερα από 57 χρόνια ξανά στην Abbey Road. Πρόκειται για μια ταινία, όπως λέει η Ναταλή Χατζιωάννου στο ρεπορτάζ της. Χάρις Ντίκινσον, Πολ Μέσκαλ, Τζότζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν είναι οι τέσσερις δημοφιλείς νέοι ηθοποιοί που μεταμορφώθηκαν σε Τζον Λένον, Πολ Μακκάρνι, τα ονόματα των θρυλικών σκαρφαριών, Τζορτζ Χάρισον και Ρίγκο Στάρ, για μια πιστή αναπαραγωγή της θρυλικής φωτογραφίας του 69 και κυρίως για το πιο σύγχρονο και πιο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα στην ιστορία της πάντας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και να πηγαίνουμε, πείτε μου, ωραία, δώστε μας λίγο μουσική μέχρι να συνοηθεί.

0: Πηγαίνοντας στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, επιτρέψτε μου να ρίξουμε μια ματιά στο Earth News Radio, την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, τα κορυφαία θέματα. Νεπάλ δραματική αύξηση των αγνοούμενων, μεταξύ αυτών 517 ξένοι, ντοκουμέντο από την κατάρρευση του Παγετώνα. Με συγχωρείτε, εδώ. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας. Τραμπ, η μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά. Μητσοτάκης από Κοζάνη, πριν από τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Και επίσης ένα ακόμα από τα τέσσερα μεγάλα θέματα που έχει πολύ ψηλά το Earth News Radio, κλειδώνει το καλάθι της ΔΕΘ, κριτική της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την ακρίβεια. Λοιπόν, καλώς κακώς κυρίες και κύριοι, τόσο εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Η νέα φάση των εξελίξεων που ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει με οικονομικό στραγγαλισμό το Ιράν. Οι συνέπειες αυτής της περατεταμένης σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και οι επιπτώσεις που θα έχουν ή που θα δημιουργήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβρη, είναι από τα σημαντικά θέματα της πρώτης γραμμής, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα τα θέματα στα ελληνοτουρκικά. Θα έλεγα ότι είναι μία περίοδος η οποία πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, διότι κλιμακώνει σχεδόν καθημερινά. Δεν θα το έλεγα ακριβώς προκλήσεις, θα το έλεγα κάτι παραπάνω, κλιμακώνει την καταγραφή των μονομερών διεκδικήσεών της καθημερινά σε βάρος Ελλάδας η τουρκική πλευρά. Είναι μια, θα έλεγα, καμπή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ είμαστε και ένα αναμονή του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, και συγκρατώ, το έβλεπα και τις προάλλες στην καθημερινή, αλλά συγκρατώ το πρώτο θέμα από τα νέα Σαββατοκύριακα, κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου, ενημέρωση, όχι άδεια. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για το έργο, απλά θα ενημερωθεί. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, ετοιμάζεται απαραίτητη ναύτεξ, ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα, συναγερμός για τουρκικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και σε αυτό το σημείο. Επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψη Μητσοτάκη στην γαλλική πρωτεύουσα μετά τη ΔΕΘ, είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επιτιμή, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του ΑΕΜΣ Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και του διπλωματικού γραφείου επίσης του ΑΕΜΣ Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
1: Αγαπητέ κύριε Βιτάλη, καλημέρα σας.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή αυτή η θηλιά είναι και αφορά όλο τον πλανήτη, πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε τέλος σε αυτή την περιπέτεια, διότι μπορεί να μην έχουμε τις ιστοιχίες πυράβλων βαλιστικών και πυράβλων μικρού ή μεγάλου βεληνικούς να χτυπάνε ή βομβαρδισμούς, όμως το βλέμμα είναι εκεί, γιατί η κρίση συνεχίζεται.
1: Βεβαίως και συνεχίζεται, και μάλιστα υπό τη μορφή τώρα πολύ σκληρών και εξουθενωτικών οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η νέα αυτή φάση της αμερικανικής αντίδρασης είναι αποτέλεσμα της κακής εκτίμησης της όλης κατάστασης ως προς τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν, όταν άρχισε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας αυτής. Mm-hmm. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα που είχαν υπόψη τους οι Αμερικανοί, βεβαίως εκ των πραγμάτων απεδείχθη λανθασμένο, πράγμα το οποίο ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο σε σειρά περιέργων αποφάσεων, είτε με απειλές που άλλοτε εφαρμόστηκαν και άλλοτε έμειναν απλώς στα χαρτιά, με κινήσεις προσέγγισης που ενώ διαφημίστηκαν ότι θα έχουν αποτέλεσμα τελικώς απεδείχθησαν άγονες, και με μια αγωνιώδη αναζήτηση εν πάση περιπτώσει μιας τακτικής που θα φέρει κάποια αποτελέσματα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσέγγιση, πράγμα που το έχει ανάγκη ο Αμερικανός πρόεδρος εν ώψη των εκλογών της 11ης του Νοεμβρίου στην Αμερική. Επιπλέον όχι μόνο δεν λύθηκαν τα θέματα, δηλαδή που είχαν τεθεί ως αρχική στόχη, όπως η ανατροπή των μουλάδων, του καθεστώτος των μουλάδων, η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων, η ισοπαίδωση, η εξουθένωση της στρατιωτικής αντίστασης του Ιράν, αλλά προέκυψε και νέο θέμα που είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ. Βρίσκεται λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια άσχημη θέση και τώρα με τα μέτρα των κυρώσεων των οικονομικών θεωρεί ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέτρα αυτά θα φέρουν σε δύσκολη θέση το Ιράν. Θα ασκήσουν μια πίεση που θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Παρά τα αυτά όμως το Ιράν έχει αποδειχθεί ένας σκληροτράχυλος αντίπαλος. Και το καθεστώς των μουλάδων έχει μια αντοχή μη αναμενόμενη από κανέναν από τους σχολιαστές.
0: Σωστό είναι αυτό, και παρόλο ότι δέχτηκε και πολλά πλήγματα και πριν την επίσημη έναρξη των εχθροπραξιών, δηλαδή δολοφονήθηκαν πολλά στελέχη του
1: ηγετικά στελέχη
0: και μάλιστα όχι και στελέχη τα οποία ήταν και στην πρώτη γραμμή στρατιωτικών, θα μπορούσαν να είναι στην πρώτη γραμμή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι θα το έχουμε μπροστά μας και δεν ξέρω καν αν θα κλείσει αυτό το θέμα μέχρι τις διάμεσες εκλογές, κύριε Καραϊτίδη.
1: Και εγώ αμφιβάλλω. Είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε βέβαιον ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Το ζήτημα είναι, ξέρετε, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα φέρουν σε δύσκολη θέση μόνο το Ιράν. Θα έχουν γενικότερες και ίσως και δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, διότι η αντίδραση του Ιράν θα είναι ο πλήρης αποκλεισμός του Ορμούζ και η άρνηση παροχής πετρελαίου σε άλλες χώρες. Αυτό βέβαια θα επιδεινώνει την οικονομία του Ιράν, αλλά θα έχει επιπτώσεις και στις οικονομίες των άλλων χωρών. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι και η Κίνα. Τι θα συμβεί επομένως σε ό,τι αφορά αυτό ακριβώς το σημείο? Η Αμερική θα απειλεί την Κίνα επειδή θα συνεχίσει να έχει συναλλαγές με το Ιράν? Θα υποχρεωθεί το Ιράν να σταματήσει την παροχή πετρελαίου στην Κίνα επειδή αυτό θα απαιτήσουν οι Αμερικανοί? Το πράγμα δεν είναι τόσο απλό και εύκολο όσο το εμφανίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του. Επομένως οδεύουμε σε μια νέα πτυχή της κρίσης, ιδιαίτερα σοβαρή, που θα προκαλέσει και αντιδράσεις πλέον κατά της αμερικανικής πολιτικής από τις ηγόμενες χώρες. Και στον αραβικό περίγυρο και στον ευρωπαϊκό χώρο και διεθνώς.
0: Τώρα, κύριε Καραϊτίδη, δεν είναι ιδιαίτερα, πώς θα το πούμε, καλά τα πράγματα με τους γείτονές μας. Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις τους για το ειδικό χωροταξικό, το θαλάσσιο χωροταξικό, ούτε τα δύο θαλάσσια πάρκα, ούτε χθες ότι είχαμε υπέρ της, είναι μια συνεχής κλιμάκωση καταγραφής όλων των μονομερών τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος Ελλάδας που γίνεται, μάλλον επαναλαμβάνεται το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα πρόλαβα, βγήκε πάρα πολύ αργά εχθές το βράδυ αυτή η είδηση, ότι έχουμε και ένα νέο, μια νέα σελίδα, ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αμφισβητεί το ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που ανακοινώθηκε στις 28 Αυγούστου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας να επισημαίνει ότι ο ελληνικός σχεδιασμός επηρεάζει γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριαρχία κατά την Άγκυρα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Άλλη μία φορά ξανά οι γκρίζες ζώνες, άλλη μία φορά ξανά η αμφισβήτηση κυριαρχίας της Ελλάδος σε μία σειρά από νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτά άρχισαν από την εποχή των ημείων, αλλά είναι εδώ μπροστά.
1: Είναι γεγονός.
0: Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Η Τουρκία αποδεικνύει ότι έχει ένα σταθερό πρόγραμμα, ένα συγκροτημένο πρόγραμμα διεκδικήσεων εις βάρος μας, διεκδικήσεων που ασκούν μια συνεχή πίεση υπομορφή απειλών και προβολής αβάσιμων κατά το διεθνές δίκαιο απαιτήσεων. Δεν διστάζει τις απειλές αυτές να τις επενδύει και με επιχειρήματα περί στρατιωτικής αντίδρασης σε περίπτωση που η Ελλάδα φέρει αντίδραση και δεν τις αποδεχθεί. Επομένως έχουμε πλέον μια νέα, όπως σωστά είπατε, κλιμάκωση στρατιωτικής πίεσης, ιδιαίτερα σοβαρής.
0: Και πίεση στρατιωτικής. Εντάξει, ναι, είχαμε και τον ντρόουν εχθές, αλλά εδώ βλέπω ότι και στο αμιγαίως πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο εντείνει την καταγραφή των μονομερών της διεκδικήσεων. Τα πάει στον ΟΗΕ, τα πετάει σε εμάς πίσω. Δηλαδή, ενώ εχθές κάναμε ρηματική διακοίνωση εμείς για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, την ανακοίνωσε ο κ. Γεραπετρίτης στη Βουλή, στη συζήτηση που απαντώντας
1: σε ερώτηση.
0: Μετά από λίγο βγάζουν αυτή την ανακοίνωση. Για ποιο θέμα, λέει? Για το χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Αμφισβητούν τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Με κάθε τρόπο μας δείχνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν κυριαρχία στο μισό Αιγαίο. Και εν πάση δε περιπτώσει...
0: Κυριαρχία ή συνδίκηση. Συνδίκηση.
1: Εγώ θα... Ακούστε. Μπορεί σε ορισμένες περιοχές να απαιτούν απλή συνδίκηση. Αυτό δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο?
0: Προφανώς.
1: Από την κυριαρχία.
0: Προφανώς.
1: Επομένως βρισκόμαστε ενώπιον ενός σχεδίου αμφισβήτησης και της ελληνικής και της ελληνικής επικράτειας, αλλά και δυνητικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, δηλαδή δικαιωμάτων που κατά το διεθνές δίκαιο θα μπορούσε να έχει σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, σε περιοχές του Αιγαίου. Επομένως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή συνιστά έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη δική μας κυριαρχία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Εκ νέου χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζηρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επιτιμή, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, και στη συνέχεια διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του επόμενου Πρωθυπουργού που διαδέχεται τον Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη. Ένας διπλωμάτης με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Το ξεκαθαρίσατε σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της Άγκυρας και για το ότι θέλει να αποκτήσει κυριαρχία και συνδίκηση σε ένα κομμάτι του Αιγαίου, έξω από κάθε διεθνής, έξω από το διεθνές δίκαιο προφανώς όλο αυτό, έξω από τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν κτλ. Κτλ. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Καραϊτίδη. Το θέμα με το καλώδιο. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Αυτό μπλοκαρίστηκε μετά τον μπλόκο, το ναυτικό μπλόκο που έκαναν πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Στην Κάσο.
0: Στην Κάσο οι Τούρκοι με πολεμικά, για να μην βγει το ερευνητικό σκάφος. Σταμάτησαν το ερευνητικό σκάφος. Και στη συνέχεια,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια από την Κρήτη ξαναξεκίνησε αυτό το ιταλικό ερευνητικό να πάει στην περιοχή να κάνει έρευνες και πάλι εμφανίστηκε ο τουρκικός στόλος και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι λίγο γνωστά.
1: Και το παρεμπόδισε, είναι γνωστό αυτό, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ναι, μπήκε ένας κολοσσός γαλλικός, η Meridian, στη μέση. Φαίνεται ότι και τα θέματα οικονομικής βιωσιμότητας αντιμετωπίζονται. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το είδα και στην Καθημερινή, το βλέπω και στα νέα, ως μία φόρμουλα, ότι δηλαδή η γαλλική εταιρεία θα επιχειρήσει να ενημερώσει την τουρκική πλευρά και όχι να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Αυτό ακριβώς τι σημαίνει, ενέχει κάποια θέματα, κάποια προβλήματα?
1: Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει να χειριστούν την νέα προσπάθεια πόντισης του καλωδίου. Και το θέμα που θέτεται τώρα μας συνδέει και με το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως. Από την μία πλευρά υπάρχουν οι απειλές και οι διεκδικήσεις, από την άλλη πλευρά, επειδή η Τουρκία αντιλαμβάνεται

0: Λαμβάνεται ότι είναι δύσκολο να μετέλθει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά, να κινηθεί με δυναμικότερο τρόπο στον στρατιωτικό τομέα, επιδιώκει να υποχρεώσει την Ελλάδα με διάφορους τρόπους σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της επί σειράς άλλων θεμάτων. Δηλαδή να μας μετατρέψει κατά κάποιο τρόπο σε ένα κράτος εξαρτώμενο κατά κάποιο τρόπο από την Τουρκία. Σε μια φιλανδοποίηση σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιούν
1: όλο και περισσότερο ακούγεται αυτός, κύριε Καραϊτίδη, και στο πολιτικό προσωπικό, αν συζητήσει κανένας εδώ, αλλά και στους στρατιωτικούς και διπλωματικούς κύκλους.
0: Δηλαδή, η Τουρκία ζητά να καταφεύγουμε στην έγκρισή της σε σειρά ενεργειών που εντάσσονται στην άσκηση κυριαρχίας εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό έκανε πριν από 2 χρόνια στην Κάσο.
1: Έκανε.
0: Τώρα έρχομαι στην ουσία του ερωτήματός σας. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει στη νέα προσπάθεια για την πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φαίνεται ότι είναι έγκυρες, η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει την Τουρκία για τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές δραστηριότητες του σκάφους. Αυτό προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο εξάλλου και καλώς θα το πράξει. Το ερώτημα είναι, θα αποτελέσει αυτό τρόπο...
1: Η ναύταξη, έκδοση ναύταξη δεν συνιστάει μια μορφή ενημέρωσης, κύριε Πρέσβη?
0: Συνιστά μια μορφή ενημέρωσης. Ασφαλώς συνιστά. Αλλά θα σας έλεγα ότι η έκδοση ναύταξη ίσως είναι ένα πιο έντονο βήμα που έχει και έναν...
1: Απολύτως κατανοητό.
0: Και έναν χαρακτήρα... Αν θέλετε πιο ανελαστικής στάσης. Η ενημέρωση είναι μια ενέργεια που μπορεί να γίνει από το γαλλικό, από
1: την γαλλική εταιρεία.
0: Μέχρι
1: εκεί, όχι άδεια όμως.
0: Όχι άδεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα πράξει η Τουρκία, για να ολοκληρώσουμε. Τι θα πράξει η Τουρκία? Θα αρκεστεί στην ενημέρωση εμφανιζόμενη ως ικανοποιημένη, διότι η γαλλική εταιρεία ενεργεί εξ ονόματος της Ελλάδος, και θα προσπαθήσει επομένως να πει να, η Ελλάδα, έστω και με την παρεμβολή της γαλλικής εταιρείας, ζήτησε να μας φρόντισε να μας ενημερώσει, γιατί μας αναγνωρίζει εμέσως ότι έχουμε και εμείς δικαιώματα στην περιοχή. Θα ερκεστεί σε αυτό, ή ενδεχομένως θα πει ότι δεν μας αρκεί η ενημέρωση και θέλουμε και την υποβολή αιτήματος αδείας. Εάν καταφύγει στη δεύτερη λύση, τότε θα έχουμε πάλι νέα κρίση. Το θέμα πρέπει με πολύ προσοχή να αντιμετωπίζεται. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η πραγματοποίηση ενημέρωσης θα λύσει το θέμα μιας νέας έντασης.
1: Εδώ είμαστε και θα το δούμε, κύριε Πρέσβη, υπό την έννοια ότι μαζί με αυτό αναμένουμε να δούμε και πώς θα κινηθεί με το θέμα του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα και το ακριβές περιεχόμενο.
0: Ασφαλώς. Άλλωστε έχει προαναγγελθεί η έκδοση.
1: Βεβαίως. Και όταν λέει κάτι ο Ερντογάν, το κάνει.
0: Δυστυχώς αυτό έχει επιβεβαιωθεί.
1: Αυτό δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, κύριε Καραϊτίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης και σε εσάς.
1: Χωρίς μουσική ανάσα, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες υποχρεώσεις, πάω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να καλημερίσω τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι ο αρμόδιος τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για να το πάω ανάποδα, πριν σας ρωτήσω για τον κύριο Τσίπρα, θα ξεπεράσει ο κατώτατος μισθός τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές?
2: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, κύριε Βιτάλη.
1: Αυτό ήταν μια δήλωση η οποία πραγματικά την άκουσε, ίσως και με ανακούφισε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας από τον κύριο Πρωθυπουργό.
2: Θα σας πω το εξής μονάχα. Με τον κατώτατο μισθό αμείβεται το 20% των εργαζομένων της χώρας, περίπου 550.000 αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι αυξάνεται ο κατώτατος μισθός δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυξάνονται και τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια, όχι οι υψηλόμισθοι, αλλά αυτοί που παίρνουν 1.000, 1.050, 1.100, 1.200 μεικτά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο βασικός μοχλός αύξησης των εισοδημάτων για τους εργαζόμενους είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, έχουμε ποσοστό κάλυψης στη χώρα κοντά στο 25% από συλλογικές συμβάσεις, όταν το ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 60% και υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που παροτρύνει όλες τις χώρες να φτάσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ποσοστό 80%. Είναι κάτι το οποίο το παραμελούμε. Το απαξιώνουμε? Κατά την άποψή μας, όχι. Το γεγονός ότι αυξάνεται έστω κατά το κατώτατο μισθός είναι σημαντικό. Πρέπει να σας πω όμως και ότι από το γεγονός ότι αυξήθηκε τις προηγούμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης 41%, η πραγματική αγοραστική δύναμη με βάση τα στοιχεία της ΓΕΣΕ δεν ξεπερνάει από το 19 μέχρι σήμερα το 0,3%. Διότι η ακρίβεια, η εσφοκέρδεια, οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια και το καθεξής, ακόμα και στα ενίκια, έχουν εκμηδενίσει τις όποιες αυξήσεις ακόμα και στους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Δεν έχει ο κ. Μητσοτάκης να δώσει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να δώσει, δυστυχώς φαίνεται το έχει δώσει. Έχει ξεμείνει από αφήγημα και ειδικά στον κόσμο της εργασίας. Τόσα πολλά έχει υποφέρει με τα 13 ώρα, τα 6 ημέρα, τις απλήρωτες υπερορίες, την υποστελεχωμένη βιθαρούς εργασίας, όπου έγινε ένα πάρτι ανομίας και παραβατικότητας όλο το καλοκαίρι, ειδικά σε μεγάλους κλάδους όπως ο επιστημισμός και ο τουρισμός. Τουλάχιστον ο κ. Ζάκης για αυτό το πράγμα τουλάχιστον δεν μπορεί να μιλάει.
1: Υπάρχει όμως εδώ μπροστά και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Τεμπονέρα, με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να εξαγγείλει, όπως λένε οι πληροφορίες, ένα σχετικά γενναίο πακέτο μέτρων, το οποίο θα αφορά και αρκετές κατηγορίες, και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς και πολλές κατηγορίες. Αυτό μπορεί να ισοφαρίσει αυτές, ή λίγο πολύ ξέρουμε περίπου που θα κινηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Βέβαια πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις τελευταία στιγμής, αλλά αυτό αποκαθιστά, θα αποκαταστήσει κάποιες από τις στρεβλώσεις ή τις αδικίες ακόμα και του πρόσφατου παρελθόντος?
2: Κύριε Βιτάλη, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει για 8η φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την τελευταία προεκλογική χρονιά. Έχουν την αίσθηση οι ακροατές μας, θα πω το πολύ απλό επιχείρημα, ότι με τις προηγούμενες 7 παρουσίες του βελτιώθηκε αισθητά η ζωή των πολιτών. Είδαν ή δεν είδαν το καλοκαίρι τη βενζίνη να είναι μονίμως καρφαλωμένη παρά τις παρεμβάσεις στα 2 ευρώ? Έχουμε ή δεν έχουμε 300.000 πληστηριασμούς στην 7ετία? Το ιδιωτικό χρέος με τα χρέη στην εφορία ανέβηκε από τα 105 στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία ανέβηκαν από τα 35 στα 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχασαν μεγάλα εισοδήματα από τα τεκμήρια τα οποία ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε απλήρωτους αγρότες, έχουμε απλήρωτους κτηνοτρόφους στη Λέσβο. Θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στερούνται πια αξιοπιστίας. Άρα, ό,τι και αν παρουσιάσουν, πρώτον καταραίει υπό το βάρος της πραγματικότητας και δεύτερον τα πεπραγμένα τους έχουν αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Άρα λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός.
1: Ναι, αλλά υπάρχει αφήγημα από τον κύριο Τσίπρα από την άλλη πλευρά. Διάβασα και πολύ, και άκουσα χθες και την εισήγησή του στο Μέρκες. Διαβάζω και το ρεπορτάζ που υπάρχει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Δεν πάει σε κάποια μέτρα να ανακοινώσει. Λέει ότι θα ανακοινώσω ένα, θα βάλω μπροστά στο τραπέζι ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ωραία, αλλά μέχρι τότε τι γίνεται, μέχρι να τρέξει αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο, αν είναι σωστές αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, τι γίνεται με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, με τα τεκμήρια τα οποία δεν καταργούνται, αν κατάλαβα καλά από την συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης?
2: να πούμε το εξής. Αν είδα να κάνουμε στη ΔΕΘ κάποια πασαρέλα ή κάποιο διαγωνισμό παροχών, τότε εύκολα θα μπορούσε κάποιος να υπερθεματίζει κάθε φορά σε όσα λέει ο Πρωθυπουργός ή όσα λένε τα υπόλοιπα μέλη της αντιπολίτευσης. Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Το τρίπτυχο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική του ομιλία χθες ήταν ακριβώς ότι πρέπει να παράξουμε περισσότερο, πρέπει να μοιράσουμε δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά πρέπει να ζούμε και καλύτερα, διότι πολλές φορές ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι. Επίσης μίλησε για μια έντιμη διακυβέρνηση.
1: Μα ποια, με ποια παραγωγική βάση? Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, ειδικά από την περίοδο των μνημονίων και έπειτα. Δυστυχώς η όποια παραγωγική βάση είχαμε στην Ελλάδα συρρυκνώθηκε ακόμα περισσότερο.
2: Και αυτό συνέβη, όπως πολύ σωστά λέτε, ενώ η κυβέρνηση αυτή είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τη χαλάρωση του Συμφωνού Σταθερότητας.
1: Δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Μιλάω από το 8-9 και έπειτα. Η παραγωγική βάση της χώρας δυστυχώς συρρυκνώθηκε και τα μνημόνια δεν διευκόλυναν.
2: Επιτρέψτε να σας πω ότι το 9 η χώρα χρεοκοπεί με κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015 κληρονομεί μια χρεοκοπία που άλλοι παρέλαβαν. Παραδίδει μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων και βεβαίως ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο. Και ακολουθεί, διότι εκεί κάνουμε την πολιτική στην τελευταία 7 ετία της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Μια περίοδος όπου πέσαν πάρα πολλοί εθνικοί και κοινοτικοί πόροι. Και παρόλα αυτά, η χώρα φαίνεται ότι δεν έχει προοπτική. Άλλωστε, οι ρυθμοί ανάπτυξης πέφτουν αρκετά τα επόμενα χρόνια, ενώ υποτίθεται ότι έχουν γίνει στέρεες επενδύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και καλές θέσεις εργασίας, αλλά και προστιθέμενη αξία στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε, ότι δεν μπορούμε να στρεφόμαστε μονάχα στο real estate και στον τουρισμό, όπως έκανε η κυβέρνηση αυτή. Δεν μπορεί η εθνική και οι υπόλοιποι πόροι να μοιράζονται σε 70-80 εταιρείες τους μεγαλοεργολάβους του δημοσίου, αλλά θα πρέπει ο παραγόμενος πλούτος να μοιράζεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο, να φτάνει στη μικρομεσαία επιχείρηση, να παίρνουν μέρισμα της ανάπτυξης αυτής οι εργαζόμενοι της χώρας. Ξέρετε, είχαμε ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό. Άραγε αναρωτιέται κανείς αν τα έσοδα ή οι αμοιβές των εργαζόμενων στον τουρισμό αυξήθηκαν ενώ υπάρχουν και ελλείψεις σε θέσεις εργασίας. Η απάντηση είναι πως δεν συνέβη. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι συγκεντρώνεται ο πλούτος, διότι υπάρχει ένα μοντέλο στρεβλό όσον αφορά και την τουριστική ανάπτυξη και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των μικρομεσαίων επαγγελματιών που πράγματι δίνουν γη και ύδρο για να μπορέσουν να αντέξουν κατά την περίοδο της κρίσης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας και την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που από ό,τι φαίνεται από τις μελέτες τουλάχιστον οι πολίτες απαντούν ότι ζουν χειρότερα σε σχέση με το 2019. Άρα λοιπόν εδώ οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δίκαιοι και να δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αν μη τι άλλο κατάφερε να παραδώσει με μια στοιχειώδη κανονικότητα, θα πω εγώ, χωρίς υπερβολές, μια χώρα.
1: Αφού πέρασε, αφού έγινε και όλη αυτή η αναταραχή με την πρώτη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, αλλά το θέμα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής τώρα, κύριε Τεμπονέρα, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι έχετε κάποια υποχρέωση. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και αυτό που θα φαίνεται ότι θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε πρώτη φάση. Το ερώτημα είναι, ενώ ξεκινήσατε αρκετά δυναμικά η Ελλάδα, πήγε για 90% μέρες από την ίδρυσή της, πήγε καλά και στο πρώτο κύμα, σε δύο κύματα δημοσκοπήσεων, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζει κάμψη. Κάμψη, μάζεμα, μαζεύεται λίγο.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα το πώς μετράνε και με ποιες μεθόδους κάποιοι μέσα στον Αύγουστο, εν πάση περιπτώσει αναμένουμε να το δούμε, αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Έχουμε χρόνο ζωής μόλις 90 μέρες. Μέσα σε 90 μέρες έχουμε παρουσιάσει προγραμματικές αιχμές προς ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, οργανωτική διάταξη. Σήμερα σε λίγες ώρες ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει την πλήρη οργανωτική διάταξη του κόμματος για να υπάρχει καλύτερη κοινωνική διείδηση και μεταφορά του μηνύματος που θα εκφωνηθεί στη Θεσσαλονίκη σε όλη την επικράτεια. και από εκεί και πέρα βεβαίως φιλοδοξούμε όχι απλά να μείνουμε σε μια διεκδίκηση δεύτερη θέση. Αυτό δεν μας αφορά διότι δεν προκαλεί κάποια αλλαγή πολιτικής. Φιλοδοξούμε όμως με μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία να δώσουμε εναλλακτική διέξοδο. Η εντυμότητα, ξέρετε, στη διακυβέρνηση, η επένδυση στο μέλλον με δίκαιη μοιρασιά του παραγόμενου πλούτου, αλλά βεβαίως και ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγικού μετασχηματισμού που μπορεί πράγματι να εστιάζει στην καινοτομία, στην έρευνα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που μπορεί να εστιάζει στην πρωτογενή παραγωγή, όλα αυτά μπορεί να είναι εφαλτήριο προκειμένου η χώρα να αλλάξει πορεία. Και εκεί καλούμε τους πολίτες να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται και να συνδράμουν και να στρατευτούν μαζί μας με όρους όχι ανάθεσης αλλά συμμετοχής, προκειμένου πράγματι να γίνουμε όλοι κοινωνοί αυτής της μεγάλης νέας προσπάθειας.
1: Μάλιστα. Και κλείνω, γιατί είναι θέμα των ημερών και θα το έχουμε και μπροστά μας. Σας ανησυχεί η κατάσταση με την Τουρκία?
2: Δεν είναι κάτι τελευταίο.
1: Όχι, προφανώς, αλλά έχουμε... τώρα παίρνει ένταση αυτό το πράγμα, υπό την έννοια ότι γίνεται συνεχώς καταγραφή των μονομερών ενεργειών, των μονομερών αξιώσεων της Τουρκίας ευρώς Ελλάδας, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Για κεραυνό ενεθρία. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο κατά δήλωση του κ. Γεωργιάδη πέρασε κάτω από τη μύτη μας. Έχουμε το νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τις αντιδράσεις για το χωροταξικό. Τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι εδώ φαίνεται η χώρα ότι, αν θέλετε, κάνει συμμαχίες, αλλά με χώρες οι οποίες στηρίζουν την γείτονα χώρα και ουσιαστικά εγκρίνουν έμεσα, θα έλεγε κανείς, τις παραβιάσεις οι οποίες γίνεται και την αναθεωρητική λογική. Άρα θα έπρεπε τουλάχιστον στην πρώτη φάση να έχουμε αντιδράσει. Πώς θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει? Να έχουμε ζητήσει άμεσα κυρώσεις και από τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και στις συμμαχίες τις οποίες χτίζουμε, εμπορικές και μη, εξοπλιστικές ή όχι, με τους υπόλοιπους εταίρους, να έχουμε σε κάθε περίπτωση ζητήσει, να μπουν ρήτρες, να υπάρχουν σε κάθερες δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκία, προκειμένου να μην συνεχίζονται αυτές τις παραβιάσεις, όταν έχουμε πολύ ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι βεβαίως και το Κυπριακό, αλλά βεβαίως και δύο πολέμους στην περιοχή μας. Δυστυχώς, τα ήρεμα νερά, ενώ ήταν μια θετική συγκυρία που θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να σύρουμε μέσω των συμμαχιών και της διπλωματίας την Τουρκία στο διεθνές δίκαιο και να την κάτσουμε στο τραπέζι προκειμένου να λύσουμε τη μία και μόνο διαφορά που έχουμε, από εκεί πέρα φαίνεται ότι κατέστησαν τελικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης αυτής πλεονέκτημα για την Τουρκία, διότι ουσιαστικά έμεσα για όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα η αδράνεια οδηγεί σαν de facto έγκριση των ενεργειών της, και αυτό συνιστά για εμάς μια εθνική υποχώρηση. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση οπωσδήποτε να αλλάξει ρότα. Δεν προσφέρονται τεχνικά θέματα για εύκολη αντιπολίτευση, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος και ενδεχομένως ενδυναμωμένος πια και με την παρουσία του ισχυρή σε δύο μέτωπα ο κ. Ερντογάν να επιχειρήσει και άλλα πράγματα δύσκολα για τη χώρα μας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κρούμε λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου, όχι τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες, και λέμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι για πανηγυρισμούς και θα πρέπει άμεσα στο πεδίο να αντιδράσει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η πόντιση του καλωδίου να παρεμποδίστηκε και τώρα ο κ. Γεραπετρίδης να λέει ότι σε περίπτωση αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων εμείς θα είμαστε παρόντες. Πού ήταν οι σύμμαχοί μας? Πού ήταν οι Γάλλοι όταν συνάρταμε συμφωνίες 8 δισεκατομμυρίων για να αγοράσουν εξοπλιστικά προκειμένου να εμποδίσουν την πόντιση του καλωδίου?
1: Ακόμα και τώρα ήταν στο καλώδιο. Και μετά μπήκε η Μεριντίαν.
2: Ήταν μέσα ως ανάδοχος. Μπήκε η Μεριντίαν τώρα η εταιρεία αυτή. Και άκουσα προηγουμένως, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθεί άδεια, δηλαδή να υπάρξει έμπρακτη πια αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη γαλλική εταιρεία, που, κάνω μια παρένθεση εδώ, έχει δουλειές και έχει συμφέροντα στην Τουρκία.
1: Πάντως, για να είμαστε καθαροί, κύριε Ντεμπονέρα, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Απλά το λέω για την πληρότητα της συζήτησης. Τώρα...
2: Το καταλαβαίνω, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλές φορές έχω μιλάει με διαβεβαιώσεις και τα πράγματα στο πεδίο εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει η στρατηγική μιας χώρας να είναι να αναποθέτει σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες, όσο μεγάλη κολοσσή και αν είναι, την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, θα πρέπει οι συμμαχίες διεθνείς, αλλά βεβαίως και η χώρα ως παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασκεί τα δικαιώματά της με κάθετο και οριζόντιο τρόπο, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις στο πεδίο.
1: Ωραία. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω λόγω υποχρεώσεων που έχετε.
2: Έχω μια τηλεοπτική.
1: Με ενημερώσετε από χθες, γι' αυτό το επιτάχυνα λίγο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάμε για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε γύρω σε 9:03-9:04 λεπτά με συνεντεύξεις και με ρεπορτάζ πάνω στα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο κάτωτατος μισθός θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο. Κίνησης. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθευόταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες διαφόρων ειδών στην περιοχή. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκες στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Ζυρίχη, η οποία προκάλεσε τραυματισμούς 40 πολιτών και αρκετές υλικές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Πρωί Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να έχουμε ένα ωραίο ήρεμο Σαββατοκυριακό. Καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Σας έχουμε συνηθίσει με τις ενημερωτικές εκπομπές τα Σάββατα και τις Κυριακές. Η σειρά μας σήμερα με τη ροή Σαββάτου. Να τα πούμε, να ξεναγηθούμε σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, γίνονται ή θα γίνουν. Μείνετε μαζί μας, να έχετε ένα καλό πρωινό. Με ηρεμία, αυτό μας ενδιαφέρει, η ηρεμία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε, θα τα πούμε. Εδώ αν μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, τη συχνότητα που αγαπάτε, που εμπιστεύεστε, που ξέρετε ότι δεν θα σας προδώσει ποτέ, 99 και 3 μεγάκυκλοι στα FM. Και βέβαια ερτέκο μέσα από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, το τάμπλετ σας, το κινητό σας τηλέφωνο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς μαζί σας, περιμένοντας από όλους εσάς να γίνετε ένα με μας, να γίνετε μέρος αυτής της εκπομπής, να αποτελέσετε, γιατί όχι, το βασικό πυρήνα αυτής της εκπομπής, με τα μηνύματά σας, με αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Με πολύ χαρά τα υποδεχόμαστε. 2-6-6-1-0-30-0-80 και 39-700 τηλεφωνικές γραμμές. Και βέβαια Facebook, X, Instagram, TikTok, Viber. Τι μου λείπει? Α, το WhatsApp. Με αυτά. Με αυτά πορευόμαστε. Και περιμένουμε και εσάς, όλους ο κρατές ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Τα λέω κάθε μέρα και από την καθημερινή μας εκπομπή. Ξέρουμε, παιδιά, δηλαδή, τι σκέφτεται αυτός ο έρμος ο Αύγουστος και αυτός ο Σεπτέμβρης ο οποίος έρχεται και του κάνει τα χατήρια, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, Αύγουστος, τελευταίες μέρες, παιδιά, Διανύη, έτσι. Τρεις ακόμα μέρες. Δύο και σήμερα, έτσι λέγεται. Στο στρατό, δύο και σήμερα. Ωραία. Σάββατο, 29 του μηνός. Έχουμε καλό καιρό. Έτσι, ήλιο. Δεν έχουμε ανέμους, ευτυχώς. 3 μποφόρ, νότιοι άνεμοι. 33 βαθμοί Κελσίου θα δείχνει ο υδράργυρος. Όμως, θα είναι παραπλανητικό. Γιατί μπορεί να βλέπουμε το θερμόμετρο δίπλα μας και να δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου και να λες, Οκ, εντάξει, μια χαρά. Όμως, επαναλαμβάνω, η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας θα είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, πάει και η σημερινή μέρα. Αύριο. Αύριο θα έχουμε και λίγο συννεφιά το πρωί. Ενδέχεται να βρέξει κιόλας. Τι βροχή θα είναι τούτη εδώ, όμως δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό το ψηλόβροχο, υπάρχει περίπτωση να είναι μπόρα, υπάρχει περίπτωση να μην είναι τίποτα. Ξέρετε, ό,τι και να πούμε. Και βέβαια δεν φέρνουμε και την ευθύνη, γιατί δεν είμαστε και επιστήμονες που ελέγχουν και ασχολούνται με όλα του τα δω, με τα μετεωρολογικά. Εμείς διαβάζουμε απλά τα μετεωρολογικά δελτία. Και επειδή τα καιρικά φαινόμενα είναι και λίγο ευμετάβλητα, αυτή την περίοδο τουλάχιστον, με τις αέριες μάζες, ζεστές, ψυχρές, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν εκεί μεταξύ τους, και βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι πάντα το επιθυμητό. Λοιπόν, αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι υπάρχει και περίπτωση να βρέξει αύριο. Αυτό, κρατήστε. Άλλο. Μετά τη βροχή θα βγει ήλιος, άλλη μόνο. Η θερμοκρασία θα δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου στο θερμόμετρο. Αυτή θα είναι η καταγραφή του θερμομέτρου. 38 θα είναι στο σώμα μας. Έτσι. Πάει και η Κυριακή. Πάμε στη Δευτέρα τώρα, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Καλός ο καιρός, δεν θα έχουμε ανέμους. Α, ούτε την Κυριακή θα έχουμε ανέμους, έτσι. 1 με 2 μποφόρ. Εντάξει, και τη Δευτέρα το ίδιο. Μια χαρά, λες. Τι λέει ο υδράργυρος, 33. Τι λέει το σώμα, 38. Ρε παιδιά, να μπορείτε να συμφωνήσετε σε κάτι. Να συμφωνήσουμε μια φορά. Να πάμε με το ένα ή με το άλλο. Αλλά έτσι, τίμια, καθαρά. Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη. Εδώ η Τρίτη.
35 βαθμούς Κελσίου. Τίμη όμως. Τίμη, έτσι. Τίμη. Αλλά θα έχει αέρα. Τη Δευτέρα θα έχει ένα πεντάρι μποφόρ. Όχι την Τρίτη αυτό. Την Τρίτη. Θα μπερδεύτηκα. Έχω σκοτιστεί από τα 38 και τα 40. 35 βαθμοί Κελσίου τιμή λοιπόν την Τρίτη και 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Την Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Άντε βρε παιδιά να δούμε κάτι άλλο. 36 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτική. Πέμπτη 3 του Σεπτέμβρη, 34 βαθμοί Κελσίου και 5 μποφόρ. Τώρα ευτυχώς τούτα είναι τίμια. Δηλαδή πάμε από την Τρίτη και μετά. Κάπως γίνεται, ναι, η υπόθεση λίγο ξεκαθαρίζει. Τουλάχιστον ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός ακριβώς. Τον έχουμε μετρήσει, τον έχουμε ζυγίσει. Αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι μετά τις 3 του Σεπτέμβρη θα αρχίσει σταδιακά μια πτώση της θερμοκρασίας. Μακάρι. Μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες. 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς, λοιπόν. Μέχρι τότε, υπομονή. Υπομονή, αδερφέ. Υπομονή. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω, για πολύ κόσμο, γι' αυτό και θα το ξαναπούμε. Θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ προσοχή, θέλει να προσέχουμε τον εαυτό μας πολύ, πάρα πολύ. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας και θέλουν μια βοήθεια, χρήζουν μιας βοήθειας. Λοιπόν, εντάξει. Όλα θα τα βρούμε. Λίγο τα ζωάκια να προσέχετε. Λίγο νερό. Στα δέσποτα και στα δεσποζόμενα. Μην το ξεχνάμε, ακόμα και στα ζώα που έχουμε σπίτι μας και μένουν μέσα στα διαμέρισμα, μέσα στο σπίτι μας. Καμιά φορά λες, εντάξει, μπορεί να έχουν νεράκι. Δεν φτάνει να έχουν νερό. Πρέπει να είναι και λίγο δροσερό, γιατί τα αλλάζουμε συχνά. Γιατί και αυτό ζεσταίνεται και πας να πιείς. Ας πούμε, φανταστείτε εσείς να ζεσταίνεστε και να πάτε να πιείτε νερό και να είναι βραστό. Δεν θα το πιείτε. Για να δούμε τι έχουμε στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Θα σας πούμε και για τα χθεσινά. Σήμερα είμαστε στο κίτρινο, πέσαμε μια κατηγορία, αλλά είμαστε ψηλά. Το κίτρινο είναι ψηλά ακόμα, έτσι. Και εμείς και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και οι απέναντι πυρωτικές ακτές και η Θράκη και η Πελοπόννησος, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου στο Πορτοκαλί, Αττική Βιωτία, η μισή στο Πορτοκαλί. Κόκκινο ολόκληρη η Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού. Ρόδος επίσης σε κατάσταση συναγερμού. Και πάρα πολύ προσοχή για τις φωτιές. Εννοείται ότι έχει βγει η απόφαση από πλευράς του Αντιπεριφερειάρχη να μην πηγαίνουμε στα άλση, στα δάση, στις περιοχές Natura. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κινούμαστε σε κάποιες τέτοιες περιοχές αυτές τις μέρες.

Και χθες είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπαρτήλας, στην Κέρκυρα. Χθες το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, εκεί βρέθηκε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πολιτική προστασία Δήμου, μηχανήματα έργου, προκειμένου να κάνουν ό,τι μπορούν. Τα πεζετέλ έκαναν ρήψεις νερού. Έγινε μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια που οδήγησε στο να οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Και σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε τα χειρότερα, έτσι. Αυτό μας ενδιαφέρει, να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Δεν τα θέλουμε. Και επειδή όλο του το δω είναι δύσκολο, με τις φωτιές, με τον αέρα, είχε και αέρα χθες και ήταν λίγο ανησυχητικό. Ευτυχώς δεν έκαψε ούτε πολύ μεγάλη έκταση. Ήταν και χαμηλή βλάστηση. Επαναλαμβάνω, περιορίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπευσε επί τόπου με ισχυρή δύναμη και με τα πεζετέλ, τα οποία εδρεύουν στο νησί και που κάνουν και αυτά τη δουλειά τους εκεί που πρέπει. Τώρα, το σημαντικότερο δεν ήταν αυτό. Το σημαντικότερο ήταν άλλο, παιδιά. Ήταν ότι συνελήφθη ένας 70χρονος Κερκυραίος από υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας, καθώς είχε ανάψει φωτιά για να κάψει χαρτιά, χαρτοκιβώτια, τέλος πάντων, ναι. Ήθελε ο άνθρωπος, λέει, να τα κάψω. Τι να τα κάνω? Με τεσάρι, προσέξτε χθες, έτσι, που είμαστε στο κόκκινο, σε red alert, red code alert, λοιπόν. Σε μια κατάσταση η οποία ήταν άκρος επικίνδυνη και την οποία λέγαμε και ξαναλέγαμε ότι, παιδιά, προσέξτε, μην κάνετε καμία εργασία, μην κάνετε οτιδήποτε, μην κάνετε τόνα, μην κάνετε άλλο. Εκείνος πήγε και άναψε φωτιά, παιδιά. Άναψε φωτιά για να κάψει τα σκουπίδια του. Χαρτόνια, ξεχαρτόνια, χαρτί, ξεχαρτί. Σημασία είναι ότι ανάβησε ένας άνθρωπος φωτιά για να κάψει κάτι που τον ενοχλούσε, δεν το ήθελε. Σε μια μέρα όπου όλοι λέγανε SOS, SOS, ανήμονό μας, όχι φωτιά, όχι οτιδήποτε. Ούτε να περπατήσουμε δεν έπρεπε σε ορισμένες περιοχές. Ούτε να περάσουμε. Και ο τύπος άναψε φωτιά. Έτσι, μπράβο, σε χώρο ιδιοκτησίας του, σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τον εντόπισαν οι υπάλληλοι του ΑΚΑΕ, του ανακριτικού κλιμακίου. Τον οδήγησαν στην υπηρεσία, πήγε αυτόφορο, ομολόγησε την πράξη του. Και τι να πει. Και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας. Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόστιμο, έχω την εντύπωση, θα πρέπει να ήταν περισσότερο, μεγαλύτερο. Δηλαδή, σε τεσάρι να ανάβεις φωτιά, έπρεπε να είναι πάνω από 10.000. Δηλαδή, να τσούζει. Να είναι ένα πρόστιμο που να το ακούει άλλος και άλλος, παπ, εδώ κάτι γίνεται. Γιατί, προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και βάζουν φωτιά και καίνε σκουπίδια και δεν ξέρω τι χόρτα, δεν ξέρω, κλαδιά κτλ. Σε μια κατάσταση επιφυλακής στο 4, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ίσως το μόνο που μπορεί να τους ενδιαφέρει είναι το πρόστιμο. Τα υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρει, δεν είναι ευαισθητοποιημένοι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάποιος που θα πει από τι κάνω τώρα, γιατί αν το σκεφτείς δεν το κάνεις. Αν σου περάσει από το μυαλό ο κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσεις και τι επιπτώσεις θα έχει, δεν το κάνεις. Πάει να πει ότι δεν σου περνάει από το μυαλό. Πάει να πει ότι δεν σε νοιάζει, πάει να πει ότι δεν σε ενδιαφέρει. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση αυτόν τον άνθρωπο να τον ευαισθητοποιήσει με κάποιον άλλο τρόπο. Μόνο με το πρόστιμο. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, ίσως θα πρέπει η πολιτεία να το ξαναδεί για τέτοιες περιπτώσεις. Να πέφτει βαρύς ο πέλεκης. Λοιπόν, η γυναίκα που χτυπήθηκε από την προπέλα
του σκάφους της στους οθονούς. Μια 30χρονη Ιταλίδα ήταν. Έπεσε από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θάλασσα από το σκάφος, ενώ ήταν σε λειτουργία οι προπέλες, και χτυπήθηκε στο πόδι. Είναι στα Γιάννενα, μεταφέρθηκε στα Γιάννενα. Η γυναίκα είναι στην εντατική. Έγινε πολύ ωραία επέμβαση από ιατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Συγκόλησης ουσιαστικά του ποδιού της γυναίκας. Βέβαια είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρες, οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για να δουν αν θα αιματωθεί σωστά το πόδι ή όχι, ή θα χρειαστεί ακροτηριασμό. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δύσκολη κατάσταση, μας είπαν από την ιατρική ομάδα που παρακολουθεί την 30χρονη. Μια δύσκολη περίπτωση. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε ο γιατρός, ή γιατρός μάλλον, των οθονών. Ευτυχώς είδατε πόσο σημαντική είναι η γιατρή στα διαπόντια μας, πόσο σημαντική είναι η παρουσία των γιατρών στα διαπόντια, η οποία γιατρός φρόντισε να δώσει τις πρώτες βοήθειες, διαπίστωσε βέβαια το ανοιχτό τραύμα της κοπέλας, ότι ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση και την μετέφεραν με το σκάφος στην Κασιόπη και από εκεί με το ΕΚΑΠ που είχε ειδοποιηθεί στο νοσοκομείο. Και στο νοσοκομείο βέβαια έκριναν πάλι ότι δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ήταν πολύ σοβαρό περιστατικό. Πήγε στα Γιάννενα με πτυτικό μέσο. Λοιπόν, ήταν απίστευτο περιστατικό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τώρα πώς, τι και τα λοιπά, πώς έγινε ακριβώς, έπεσε από μόνη της, έκανε βουτιά δηλαδή, γλίστρησε και έπεσε από το σκάφος, έγινε κάτι άλλο, αυτά τα ερευνά το λιμεναρχείο της Κέρκυρας, το ανακριτικό του τμήμα, που είναι και το αρμόδιο. Πάντως επαναλαμβάνω, νοσηλεύεται στην εντατική μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Φεύγει ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Αλτουβάς. Διορίστηκε επίσκοπος Σύρου και Μήλου και Σαντορίνης και αποστολικός τοποτηρητής Ad Nutum Sanctae Sedis Κρήτης. Μετατέθηκε από την Κέρκυρα. Μέχρι να αναλάβει βέβαια την έδρα του, παραμένει τοποτηρητής Αρχιεπισκοπής Κέρκυρας. Ενώ περιμένουμε να δούμε ποιος θα έρθει πάλι σε μας. Συμπαθητικός άνθρωπος, διγενικός, πολύ. Εντάξει. Απλά το λέμε σαν είδηση.

Μένετε εδώ σε εμάς, στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε μέχρι τις 11 με την εκπομπή Ροή Σαββάτου. Μαζί θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και καλεσμένους μετά τις 10, θα σας πούμε και γι' αυτό. Μείνετε μαζί μας. 99 και 3 και RTECO. Μαρίνα Μοσκάτου στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου.

Να σας πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την καθαριότητα της Κέρκυρας και δει με την ανακύκλωση. Καθώς επεκτείνεται και στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων, Παραλίων, Παλαιοκαστρητών και Φεάκων η χωριστή αποκομιδή μάλλον ανακυκλώσιμων υλικών, η οποία μέχρι πρότινος περιορίζονταν στη δημοτική ενότητα Κερκυραίων. Τώρα έχουμε Αχιλλείων, Παραλίων, Παλαιοκαστρητών και Φεάκων, επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, στις δύο μεγαλύτερες ενότητες, Αχιλλείων και Παραλίων, η αναποκομιδή των ανακυκλώσιμων πραγματοποιείται ήδη σε καθημερινή βάση, εντελώς διαχωρισμένη από τα σύμμεκτα απορρίμματα. Στις ενότητες Παλαιοκαστρητών και Φεάκων γίνεται 4 φορές την εβδομάδα, με άμεση προοπτική να εξελιχθεί και εκεί σε 7 ημέρη. Χάρη σε αυξανόμενες δυνατότητες της υπηρεσίας καθαριότητας, οι δείκτες αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων ήδη ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία. Κεντρικός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι φέτος το ποσοστό ανακύκλωσης να υπερβεί το 10% έναντι του 5,5% και 6% που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παναγία μου, τι ποσοστά είναι αυτά. Η σημαντική προσπάθεια των εθελοντών στις πράσινες γωνιές κάνει πολλές φορές τη διαφορά. Είναι καταλυτική στην ανωδική αυτή πορεία η συμμετοχή των πολιτών. 5 πράσινες γωνιές, Λιαπάδες, Γιαννάδες, Γουβιά, Πέλεκας, Σπαρτήλας, που λειτουργούν από χρόνια στις τοπικές κοινότητες. Η λειτουργία του πράσινου σημείου, βέβαια, του Δήμου στα Τρία Γεφύρια. Η εντατικοποίηση της συλλογής μέσω ειδικών κάδων. Υπάρχει μια διευκρίνηση από πλευράς της υπηρεσίας καθαριότητας, που λέει ότι αντιμετωπίστηκε τις τελευταίες μέρες μια προσωρινή δυσκολία αποκομιδής από τις πράσινες γωνιές λόγω συσσόρευσης μεγάλων ποσοτήτων στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΗ που εδρεύει στο Τεμπλόνι. Το ζήτημα επιλύθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πλέον η παραλαβή των υλικών από τις πράσινες γωνιές επανέρχεται στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δώσει ο Δήμος στην ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω ανακοινώσεων της υπηρεσίας καθαριότητας όσο και μέσω στοχευμένης καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τελικό στόχο την επέκταση της διαλογής στην πηγή σε κάθε χωριό. Η συστηματική αυτή ενημέρωση αρχίζει ήδη να φέρνει τα πρώτα από τα αποτελέσματα με ενδεικτικά παραδείγματα στην κοινότητα Ανογαρούνα. Εκεί, χάρη στη συντονισμένη δράση του Προέδρου Γιώργου Σημάτη και τη μαζική ανταπόκριση των κατοίκων, συγκεντρώθηκε ήδη μια εντυπωσιακή ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία παρέλαβε η υπηρεσία, και η Δημοτική Αρχή προτρέπει και τις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου να λάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες για να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του όγκου των σύμμικτων απορριμμάτων που μεταφέρονται εκτός νησιού με υψηλό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Είναι κάτι που πρέπει προφανώς να γίνει από πλευράς της υπηρεσίας, δηλαδή ένας σχεδιασμός για το πώς θα γίνεται η αποκομιδή και πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά στο ανακυκλώσιμο υλικό που συγκεντρώνουμε. Απ' την άλλη, είναι οι πολίτες, είμαστε όλοι εμείς, να κάνουμε ανακύκλωση. Είναι οι κοινότητες, είναι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, είναι οι σύλλογοι. Είναι διάφοροι φορείς, συλλογικότητες που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για να μπορούμε δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε σε διαφορετικά ρεύματα τα σκουπίδια μας και να αποφεύγουμε να επιβαρύνουμε επιπλέον όλο αυτό το επιβαρυντικό κομμάτι που έχει ο Δήμος με τη μεταφορά των σκουπιδιών εκτός Κερκύρας και πόσο αυτό κοστίζει, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τώρα. Μην τα ξαναλέμε τι επίπτωση έχει αυτό στη γενικότερη λειτουργία, την αναπτυξιακή λειτουργία του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων, γιατί και οι άλλοι Δήμοι τα πάνε βόλτα τα σκουπίδια τους. Γενικά δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ καλό σχεδιασμό, επαναλαμβάνω, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά. Τώρα, πόσο από το 5,5, από το 6, ακόμα και από το 10 φτάνει στο 50, αυτό δεν το ξέρω, δεν έχω απάντηση. Δεν έχω πόσα

το 10, εγώ λέω την καλύτερη περίπτωση, ας πούμε. Πώς φτάνεις από το 10 στο 50 όταν κάνεις τόσο πολύ κόπο για να φτάσεις στο 10 και δεν τα καταφέρνεις, πας με, ξέρω εγώ, ναι. Πώς γίνεται, πώς. Θέλει, θα το ξαναπώ, εμείς οι πολίτες πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε δυναμικά, και βέβαια σε συνεργασία με την υπηρεσία. Γιατί το να κάνω εγώ ανακύκλωση, να ξεχωρίζω τα απορρίμματά μου στην πηγή, να τα βάζω στους κάδους και να περνάει ένα απορριμματοφόρο για να τα παίρνει όλα, τσάμπα και ο κόπος μου, χάνω και τον ενθουσιασμό μου, χάνω και την πίστη σε αυτό το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχω και βαριέμαι μετά και δεν το κάνω, δεν το ξανακάνω. Όχι, απογοητεύομαι. Λογικό. Γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Σπάει ο ένας, κόβεται η αλυσίδα. Δεν πάει παρακάτω. Δεν έχει συνέχεια. Τώρα, τι γίνεται με τούτους εδώ, τους άλλους συμπολίτες μας, οι οποίοι πετάνε και τα σκουπίδια, όπου να είναι. Ε, ναι. Εδώ έχει πρόστιμο πάλι. Λογικό. Πετάμε τα σκουπίδια μας έξω από τους κάδους. Νούμερο ένα. Αυτό είναι το σύνηθες. Πού να πετάξουμε τα σκουπίδια μας απόξω από τον κάδο. Πολλές φορές ο κάδος είναι και άδειος. Αλλά δεν μας βολεύει τώρα. Μα εντάξει, θα αφήνουμε εδώ απόξω, το ίδιο είναι. Δεν μένει το ίδιο. Καταρχάς, αλλάζει εικόνα ξαφνικά. Άλλο να είναι το σκουπίδι μέσα στο κάδο και άλλο να είναι απόξω από τον κάδο. Δεν δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι στην υπηρεσία καθαριότητας, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στο νησί μας, απέναντι στο συμπολίτη μας. Πάτε και μου παρκάρετε μπροστά στους κάδους. Άλλο μεγάλο θέμα. Πολλές φορές παίρνετε όμως και το μπιλετάκι σας και νομίζω είναι 200 ευρώ αν παρκάρετε μπροστά στους κάδους και καλώς είναι τόσο. Γιατί εμποδίζετε μια λειτουργία πολύ σημαντική του Δήμου, όπως είναι το να σταθμεύσει το όχημα, το απορριμματοφόρο μπροστά στους κάδους και να πάρει τα σκουπίδια. Άμα έχετε παρκάρει εσείς το αυτοκινητάκι σας, πού θα παρκάρει ο έρμος ο οδηγός του απορριμματοφόρου? Στη μέση του δρόμου? Ναι, εντάξει, πολλές φορές βρίσκουν και δωράκια αυτοί που αφήνουν το αυτοκίνητό τους μπροστά στους κάδους. Και είναι λογικό, να σου πω κάτι, Γιώργο, εμποδίζει πέρα από το απορριμματοφόρο που είναι το κυρίαρχο, έτσι. Εμποδίζει και τον κάτοικο, ο οποίος θέλει να φτάσει στον κάδο. Και άμα είναι το αυτοκίνητο μπροστά και άλλο μπροστά σταθμευμένο, δεν μπορείς και να πας. Το αφήνεις επάνω στο αυτοκίνητο και σώνεις. Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος, έτσι. Αλλά να έχουμε και λίγο το νου μας. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κέρκυρα? Πρέπει να τη φροντίζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή να το πάρουμε πάνω μας, όχι μόνοι μας, προσέξτε. Όχι να αφήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και δεν ξέρω ποιον άλλον στην ησυχία και να αρχίσουμε να τραβάμε εμείς το κάρο. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Λέω όμως ότι πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας η πόλη και η λειτουργία της. Αυτό. Λοιπόν, από την υπηρεσία βεβαιώθηκαν δύο πρόστιμα στάθμευσης οχημάτων προς σε κάδους απορριμμάτων. Δύο πρόστιμα για τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους. 100 ευρώ, έτσι είναι το πρόστιμο εκεί. Πρόστιμο για αναπόθεση απορριμμάτων έξω από τους κάδους ανακύκλωσης, άλλα 100 ευρώ. Πρόστιμο για απόρριψη σύμμικτων απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης από επιχειρήσεις και καταστήματα, άλλα 100 ευρώ. Ανά αντικείμενο. Τι κάνετε, μωρέ, ρίχνετε στην ανακύκλωση σύμμικτα και επιχειρήσεις, μάλιστα, και καταστήματα? Τι λέτε, επιχειρηματίες, καταστηματάρχες που γκρινιάζουν για τον τουρισμό και τα λοιπά, ο τουρίστας, να έχουμε βρωμιά στην Κέρκυρα, έχουμε τόνα, έχουμε τ' άλλο, και πετάτε εσείς τα σκουπίδια που να είναι. Βέβαια, σας το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, γιατί μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά είναι ενδεικτικό το πώς σέβεται και πώς σεβόνταν, και ίσως κάποιοι εξακολουθούν να μην σέβονται, επιχειρηματίες, τον τόπο τους, τον τόπο που τους δίνει να φάνε. Ήμουνα μια φορά, πριν μπορεί να είναι δεκαετία, σε ένα τουριστικό μέρος, σε ένα εστιατόριο.
Και ήταν περασμένη η ώρα. Τέλος πάντων, έκλεινε το εστιατόριο, δεν υπήρχε κόσμος πια. Εμείς είχαμε μείνει μια παρέα, 4-5 άτομα και γνωστοί, ας πούμε, του καταστηματάρχη. Πολύ τουριστικό το σημείο, πάρα πολύ τουριστικό. Λίγο πιο κάτω από το μαγαζί, μιλάμε σε μια απόσταση γύρω στα 10 μέτρα, δεν θα ήταν, ήταν κάτι κάδι. Εκεί λοιπόν που οι άνθρωποι καθαρίζανε για να κλείσουν, για να φύγουν, να πάνε στα σπίτια τους και να φύγουμε κι εμείς, βλέπω ξαφνικά από την κουζίνα να βγαίνουν με τις κατσαρόλες, με ό,τι είχε περισσέψει, με ό,τι είχε απομείνει από καθαρισμούς, όμως προσέξτε, ακόμα και υπολείμματα από καθαρισμούς ψαριών ήταν αυτό, και τα πετούσαν, τα πετάνε έτσι, τα αναποδογυρίσουν στους κάδους, χωρίς σακούλες, χωρίς τίποτα. Αυτό την άλλη μέρα που ήταν καλοκαίρι, ξέρετε τι μπόχα θα βγάζε δίπλα από το μαγαζί του? Έχετε εικόνα τι ακριβώς σας περιγράφω? Λοιπόν, αυτός ο επιχειρηματής, θα μου πείτε, μπορεί να ήταν ένας και μοναδικός. Πιθανόν, πιθανόν, ξέρω, πιθανόν. Αλλά ξέρετε όμως γιατί συζητάμε? Όταν ρίχνεις χύμα, υπολείμματα κουζίνας μέσα στον κάδο και ο κάδος είναι δίπλα από το μαγαζί σου, κοντά. Δηλαδή, ο τουρίστας αυτός που θα κατέβαινε την άλλη μέρα το πρωί να κάνει τη βόλτα του και θα φτιάνε τη μύτη του από την πόχα, γιατί να ξανάρθει στο μαγαζί σου, γιατί να ξανάρθει στην περιοχή σου, γιατί. Λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα, ίσως ακραίο, ίσως τραβηγμένο, ίσως το μοναδικό, αλλά είναι ακόμη μια κατάσταση την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε κάποιες των περιπτώσεων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν Σάββατο. Βέβαια, έχουμε εφημερίδες Σάββατο 29 Αυγούστου. Για να δούμε. Εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση. Ανακύκλωση, ένα βήμα μπροστά. Μεγάλη ακόμα η απόσταση από τους στόχους. Ο Δήμος επιδιώκει να διπλασιάσει την ανακύκλωση στο πάνω από 10%. Τον εθνικό ευρωπαϊκό στόχος βρίσκεται στο 55% και ανεβαίνει στο 60% το 2030. Μάλιστα, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, όχι 50, πάμε στο 60 τώρα. Α, από το 10 στο 60. Ζόρικο. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής Ενημέρωσης. Την Κυριακή ξεκινάει ο στίβος στους μεσογειακούς με την Παναγιώτα τη Δόση. Μακάρι τα παιδιά. Στο μικρό τελικό, τετραπλό σκιφ με την Έλληνα Διαβάτη. Μακάρι, μακάρι να πάνε καλά. Στον ποταμό πριν από την εκπνοή των συμβατικών υποχρεώσεων για τα καρνάγια. Σε αγώνα δρόμου. Μετατρέπεται με την κατάσταση των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων από τη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ο σημερινός χώρος των καρνάγων θα πρέπει να έχει απελευθερωθεί ως τον Νοέμβριο προκειμένου να εγκατασταθεί η Λάμπδα Κόρφου Μαρίνα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση υποπαραχώρησης με το ελληνικό συγγνώμη, δημόσιο. Τα καρνάγια στο σημερινό τους χώρο και υπάρχουσαν ιοδόχος πριν από την κατάσταση των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων στον όρμο του ποταμού. Φωτογραφία η εφημερίδα. Λοιπόν, μετάφεση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου Αλτουβά στη Σύρο, τη Μήλο και τη Σαντορίνη. Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα με τον Αλμπάνο. 18-19 Σεπτεμβρίου είναι. Ποιος κερδίζει από τον τόνο που δεν πετάχτηκε. Είναι το editorial που υπογράφει ο Γιώργος Κατσαίτης και έχει να κάνει με τα απορρίμματα, όπως καταλαβαίνετε. Και η εφημερίδα μας ενημερώνει σήμερα, Σάββατο, έχουμε δύο αφίξ. Α, ορίστε, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Σήμερα έχουμε δύο κρουαζιερόπλια. National Geographic του Ορίων. Έρχεται 12.30, φεύγει 9. Έχει 100 επιβάτες. Και έχουμε και το Europa 2. Ήρθε στις 8, φεύγει στις 6, με 500 επιβάτες. Και προχθές είχαμε 7 με 20.000 επιβάτες. Σύνολο. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές για τη διαχείριση. Σήμερα, για παράδειγμα, Σάββατο, ωραία μέρα, να έχεις κρουαζιέρες, να γεμίσει η πόλη κτλ. Δεν μπορούσαμε να έχουμε και δύο από τα μεγάλα, ας πούμε, και να μην έχουμε 7 προχθές, να έχουμε 5, να έχουμε 4. Να μπορούμε δηλαδή να συνδυάζουμε και τα μικρά με τα μεγάλα. Δύο μικρά, δύο μεγάλα. Όχι 7 μεγάλα, και μην ξέρουμε τι να κάνουμε και πώς να το διαχειριστεί η πόλη τη στιγμή που βλέπετε ότι δεν μπορεί η Τσαμένη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πάμε να δούμε την εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Επιμελητήριο να εξεταστεί ξανά ο βιολογικός για καρνάγιο. Ζητά να ξανοίξει ο διάλογος, επιστολή Μουζακίτη. Θέτει κόκκινη γραμμή για το χώρο στάθμευσης. Το ζήτημα της με την κατάσταση των επισκευαστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χερσαία ζώνη επανέρχεται με το επιμελητήριο να παρεμβαίνει με επίσημη επιστολή του με ημερομηνία 28 Αυγούστου. Τι λέει το επιμελητήριο? Ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι των συζητήσεων, να εξεταστεί εκ νέου με πνεύμα συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων. Σε πλήρη εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης του ΕΑΚ με την έναρξη της τρίτης και μεγαλύτερης εργολαβίας συνολικού ύψους 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Θρήνος για το θάνατο δύο συμπατριωτών μας στην Αθήνα. Νεκροί βρέθηκαν σε διαμέρισμα, ένας 34χρονος ειδικευόμενος ψυχίατρος και μια 47χρονη γυναίκα. Η νεκροψία θα δείξει τα αίτια της τραγωδίας. Πραγματικά, σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του 34χρονου. Αναγνωστική νέα δωρεά των αδελφών Κουρκουμέλη, Ροδόσταμου, τρία σπάνια διδακτορικά διπλώματα του 18ου αιώνα. Νέα έδρα εισήρωση τον αρχιεπίσκοπο, για τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Κέρκυρας, με απόφαση του Παπαλαιόντο του 14ου. Γιώργος Αλτουβάς, δεν κρύβω ότι θα μου κοστίσει να σας αφήσω. Και μας σεβασμιότατε. Ανακύκλωση σε όλες τις δημοτικές ενότητες της Κέρκυρας, στόχος το 10% επεκτείνεται χωριστή διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Όταν η πολιτική επικοινωνία γίνεται σημαντικότερη από την πολιτική ουσία του Βασίλη Κακαβάκη και να διαβάτη σήμερα στο τελικό του Παγκόσμιου Κοπηλασίας. Εξαιρετική ελληνική προσπάθεια της Τετράκοπου στα ημιτελικά. Μάλιστα, ωραία. Αυτό και από τις εφημερίδες. Τώρα, αν θέλετε να πάτε ένα κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη 2 του μηνός, Minions και τέρατα, αγαπημένα Minions,
στις 7 και Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν επέστρεψε στον κινηματογράφο Ορφέας στις 9 και 4. Για όσους δεν την έχετε δει. Την είδες, Γιώργο? Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Ναι, περίμενα λίγο να κάτσει όλο αυτό, ναι. Να μην έχει και πάρα πολύ κόσμο σινεμά, κάνει και ζέστη. Λοιπόν, ναι. Θα πάμε μας μέχρι τις 2 του μηνός, τουλάχιστον πρέπει να πάμε. Α, θα τη δεις στο Θερινό. Εντάξει. Σε ποια πόλη όμως δεν μας είπες? Να μας λες και στο Θερινό, στην τάδε πόλη, γιατί εμείς εδώ στην πόλη μας δεν διαθέτουμε Θερινό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πρώτη μας ώρα. Έχουμε και δεύτερη ώρα όμως και θα έχουμε καλεσμένους, γιατί έχουν ξεκινήσει δημόσιες εξκαφές φωλιών από χελώνες στην Νότια Κέρκυρα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας θαλάσσιας χελώνας του Αρχέλων στο νησί. Με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει αυτή τη δράση θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, αφού πάμε στην Αθήνα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι σε εμάς.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε όσους εξακολουθούν να δείχνουν το λιγνίτι ως λύση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, απάντησε από την Πτολεμαΐδα ο Πρωθυπουργός. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει η Δυτική Μακεδονία στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, σας κοροϊδεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η υποχώρηση του λιγνίτη δεν ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά είχε αρχίσει ήδη από το 2010, καθώς άλλαζαν τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας. Υπενθύμησε παράλληλα ότι για τη δύσκολη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας κινητοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι με στόχο νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε από την Κοζάνη ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα ασωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετών να έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 και Μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Πρωί Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, ξέρετε, έχετε ενημερωτική εκπομπή να ακούσετε. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και σας είπαμε ότι θα έχουμε καλεσμένους και έχουμε αρκετούς καλεσμένους με γέμιση στο στούντιο. Όμορφα και χαμογελαστά πρόσωπα. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια δράση με τις δημόσιες εξκαφές φωλιών χελώνας στην Νότια Κέρκυρα, που έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκίνησε από χθες, συνεχίζεται και σήμερα και θα σας τα πούμε όλα. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας καταρχάς, τον κύριο Μιχάλη Σουρουλίδη, συντονιστή του προγράμματος του Αρχέλων, που είναι ένας σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Η κυρία Χριστίνα Καμπρογιάννη, υπεύθυνη επικοινωνίας του Αρχέλων.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η κυρία Αναστασία Ψαρά, που είναι υπεύθυνη περιβάλλοντος στο ξενοδοχείο Μαρμπέλα.
3: Καλημέρα σας.
0: Και ο κύριος Σάιμον Καρίδης, που είναι εκτελεστικός διευθυντής στο Ionian Environment Foundation.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, είναι η αφορμή μια δράση, η οποία ξεκινάει από τον Αρχέλων και έχει να κάνει με τις δημόσιες εξκαφές φωλιών θαλάσσιων χελώνων, συγγνώμη, στη Νότια Κέρκυρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι σημαίνει δημόσια εξκαφή φωλιών, Αρχέλων?
2: Ναι. Είναι μια δραστηριότητα όπου αφού μια φωλιά θαλάσσιας χελώνας καρέτα συγκεκριμένα, τα χελωνάκια έχουν βγει από τα αυγά τους, πηγαίνουμε στην ίδια τη φωλιά, την ανοίγουμε και βλέπουμε το ποσοστό της επιτυχίας της εκόλαψης. Δηλαδή από όλα αυτά τα αυγά που τα μετράμε, πόσα χελωνάκια έχουν βγει από τα αυγά τους, έχουν πάει δηλαδή στη θάλασσα και πόσα έχουν απομείνει και τον λόγο. Εμείς κρατάμε κάποια επιστημονικά δεδομένα, αλλά είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να καλέσουμε τον κόσμο για να δουν πώς είναι μια φωλιά της θαλάσσης χελώνας, να μάθουν για αυτές, για τη βιολογία, για την παρουσία αυτού του ζώου στην περιοχή και πώς μπορούν και οι ίδιοι να βοηθήσουν και τις απειλές που ίσως αντιμετωπίζουν αυτά τα ζώα και πώς μπορεί ο κόσμος να είναι και μέρος της λύσης.
0: Και να γνωρίσει και να δει μια φωλιά από κοντά χωρίς να ενοχλήσει. Γιατί εφόσον έχουν κολλαφτεί και έχουν βγει τα χελωνάκια από το σημείο αυτό, μπορούμε να δούμε το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν και προστατεύτηκαν χωρίς να τα ενοχλήσουμε, γιατί καμιά φορά ναι, κάνουμε και άλλα είδους πράγματα.
2: Ναι, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Τα χελωνάκια που ήταν να βγουν έχουν πάει στο νερό. Οπότε με ηρεμία και ησυχία πλέον έχουμε δει το αποτέλεσμα αυτής της...
0: Και ποιο είναι συνήθως το αποτέλεσμα?
2: Μπορεί να διαφέρει. Συγκεκριμένα χθες που ήδη κάναμε μία δημόσια εξκαφή, από τα 95 αυγά νομίζω τα 72 περίπου πήγαν στο νερό. Δηλαδή ήταν άδεια αυγουλάκια που είχαν πάει στο νερό.
0: Φύγει, ναι.
2: Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Είναι καλό το αποτέλεσμα αυτό.
1: Άμα μπορώ να πω
0: ναι,
1: και εγώ,
0: παρακαλώ.
1: Ναι. Ο μέσος όρος των αυγών που έχει κάθε φωλιά είναι περίπου 100 αυγουλάκια. Mm-hmm. Από τα 100 περίπου 80 θα αναπτυχθούν σωστά και θα βγουν. 60 θα φτάσουν στο νερό και μετά ένας πολύ μικρός αριθμός θα καταφέρει να γίνει ενήλικες χελώνες, περίπου 1 στα 1000.
0: Βέβαια, γιατί αντιμετωπίζουν άλλους κινδύνους μετά και στο νερό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά
1: ακριβώς.
0: Που δεν καταφέρουν, που βγαίνουν από τα κότσα αλλά δεν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα, είναι αποπροσανατολίζονται, φεύγουν προς άλλο σημείο δηλαδή?
1: Θα σας πω, ναι. Έχουν αρκετούς φυσικούς θηρευτές, θαλασσοπούλια, σκυλιά, γατιά, αλεπούδες, τσακάλια κτλ. Ανάλογα με την παραλία
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και επίσης τα χελωνάκια τα ονομάζουμε φωτοτακτικά, το οποίο σημαίνει ότι ακολουθούν το πιο δυνατό φως. Στη φύση τα χελωνάκια βγαίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και κοιτάνε ψηλά τον ουρανό και βλέπουν το φεγγάρι και τα αστέρια όπως αντανακλούνται στο νερό. Mm-hmm. Αλλά καμιά φορά όταν έχουμε τεχνητά φώτα από το πίσω μέρος της παραλίας, αλλάζουν πορεία και καταλήγουν στους δρόμους πίσω. Οπότε είναι ένα μεγάλο κομμάτι, έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απλά να σβήνουμε τα φώτα για λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια της νύχτας για να τα αφήσουμε να πάνε με ησυχία από τη στεριά στη θάλασσα.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό επίσης να κάνουν τη διαδρομή τους αυτή από τη στεριά στη θάλασσα μόνα τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν τους μύστους, να εξασκήσουν τους μύστους και να απομνημονεύσουν την παραλία, έτσι ώστε κατά την ενηλικίωσή τους να ξανάρθουν στην ίδια περιοχή για να γεννήσουν, μετά από 18 χρόνια περίπου.
0: Α, επιστρέφουν δηλαδή οι χελώνες αυτές, δηλαδή είναι το χελωνάκι που βγήκαν από την παραλία τη συγκεκριμένη που ήσασταν χθες και κατάφεραν να μπουν στη θάλασσα και να επιβιώσουν. Μετά από 18 χρόνια θα επιστρέψουν στην ίδια παραλία να γεννήσουν.
1: Ακριβώς, ναι, και γι' αυτό πρέπει και εμείς να κρατάμε τις παραλίες μας καθαρές. Το χελωνάκι που θα βγει σήμερα θέλουμε μετά από 18 χρόνια να βρει την παραλία στην ίδια κατάσταση που τη βρήκε και σήμερα. αν όχι και καλύτερη.
0: Ναι. Και αυτά που τελικά δεν καταφέρουν να βγουν από το αυγό, γιατί δεν το καταφέρουν? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιες αρρώστιες, κάτι που φταίει στο περιβάλλον μας ή
1: Καταρχάς από την φύση τους έχουμε ένα 80% επιτυχία μέσα στη φωλιά. Πολλές φορές προσβάλλονται από μύκητες, οπότε σταματάει η ανάπτυξή τους. Άλλες φορές το αυγό μέσα δεν έχει γονιμοποιηθεί καθόλου και αυτό είναι κομμάτι της φυσικής ισορροπίας, ας πούμε. Και πολλές φορές γίνονται και άλλα πράγματα, όπως μπορεί κάποιος κατά λάθος, ας πούμε, να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη. Ενοχλούνται πολύ από δονήσεις ή βαρέα οχήματα, όπως γουρούνες, ας πούμε, στην παραλία. Αυτά κατά κύριο λόγο.
0: Από ήχους και τα λοιπά εξωτερικούς.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα, άμα βάλω εγώ ένα μικρόφωνο δίπλα στη φωλιά, μόνο και μόνο οι δονήσεις που θα επηρεάσουν τα βουλάκια δεν θα καταφέρουν να βγουν σωστά.
0: Άρα τα επηρεάζουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Τα επηρεάζουμε κι εμείς. Οι χελώνες όταν βγαίνουν να κάνουν τη φωλιά τους, αντιλαμβάνονται αυτές τις οχλήσεις.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπορεί μια χελώνα να μην επιστρέψει μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, δηλαδή να βγει να δει ότι δεν είναι κατάλληλο το περιβάλλον.
1: Θα σας πω. Οι χελώνες ζουν όλη τους τη ζωή στη θάλασσα. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για ένα περιβάλλον το οποίο είναι σκοτεινό, είναι δροσερό και είναι και ήσυχο. Οπότε περιμένουν και αντίστοιχες συνθήκες όταν βγαίνουν από τη θάλασσα και πηγαίνουν στη ξηρά. Τώρα, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι χελώνες όταν βγαίνουν από τη θάλασσα, είναι κοιτάνε το πίσω μέρος της παραλίας και αρχίζουν και ακούνε. Βλέπουν ουσιαστικά άμα υπάρχουν φώτα από επιχειρήσεις κτλ. Και ακούνε για διάφορους ήχους. Περιμένουν να δουν ένα ήσυχο περιβάλλον προφανώς και μόνο τότε θα κάνουν τα αυγά τους. Κάθε έξοδο χελώνας δεν σημαίνει και φωλιά απαραίτητα. Άμα μια χελώνα προσπαθήσει να κάνει και μια φωλιά παραπάνω από 2-3 προσπάθειες, τότε θα πάρει όλα τη σταυγά και θα τα μολύσει στη θάλασσα, οπότε θα έχουμε 0 χελωνάκια από αυτή τη χελώνα δυστυχώς. Άρα είναι σημαντικό, άμα ποτέ τύχει και είμαστε στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας και δούμε κάποια χελώνα, την αφήνουμε ήσυχη, απομακρυνόμαστε, την αφήνουμε ήσυχη να κάνει αυτό που έχει έρθει να κάνει.
0: Ναι. Και πόσο χρόνο χρειάζεται το χελωνάκι για να μπορέσει να σπάσει το αυγό του και να βγει?
1: Η ανάπτυξη μέσα στο αυγό, η επόαση, είναι γύρω στους 2 μήνες. Από τη στιγμή που θα σκάσει, που θα κόψει, ας πούμε, το αυγό, το χελωνάκι, είναι περίπου μία εβδομάδα που θα κάνει για να ανέβει πάνω στην επιφάνεια.
0: Χρειάζεται μία εβδομάδα για να
1: ανέβει. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και για να φτάσει στο νερό?
1: Είναι μερικά λεπτά. Mm-hmm. Είναι χελωνάκι, οπότε δεν κινούνται πολύ γρήγορα.
0: Με αυτό.
1: Ναι. Οπότε εξαρτάται κιόλας από το πόσο πίσω στην παραλία.
0: Πόσο μακριά είναι η φωλιά.
1: Είναι η φωλιά, ακριβώς.
0: Από το κύμα.
1: Εμείς στις παραλίες της Νότιας Κέρκυρας αυτή τη στιγμή έχουμε καταγράψει και έχουμε προστατέψει περίπου 50 φωλιές, οι οποίες φαίνονται από ένα πλέγμα μεταλλικό, το οποίο το ασφαλίζουμε γύρω-γύρω με κάποια καλάμια. Αυτό είναι για τους φυσικούς θηρευτές. Mm-hmm. Και επίσης βάζουμε και κάποια ταμπελάκια, τα οποία δείχνουν κάποιες πληροφορίες για το ευρύ κοινό, ότι αυτό είναι μια φωλιά και ας δείξουμε μια προσοχή εκεί, να μην βάλουμε την ομπρέλα μας, ας πούμε, πάνω ακριβώς από τα αυγά.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως πως οι χελώνες επιλέγουν τις παραλίες και τις Κέρκυρες και τις νότιες και τις βόρειες Κέρκυρες για τις φωλιές τους. Κυρία Ψαρά, εσείς είστε υπεύθυνοι περιβάλλοντος στο Μαρμπέλα και έχετε εμπλοκεί σε αυτή τη δράση.
4: Σωστά.
0: Θα θέλετε να μου πείτε δύο λόγια για αυτή σας την απόφαση, σαν επιχείρηση?
4: Σαφώς. Η δική μας εμπλοκή ξεκινάει στην ουσία το 2024, όπου είχε γίνει ένα περιστατικό με μια γουρούνα στην παραλία της Κάνουλας, όπου ήμασταν χθες και θα είμαστε και σήμερα, όπου είχε κολλήσει στην άμμο. Και στην ουσία τότε εμείς ήρθαμε σε επαφή με το Ion and Environment Foundation, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε εμείς σαν επιχείρηση έμπρακτα να βοηθήσουμε, είτε αυτό είχε να κάνει με κάποια σήμανση, με την κάλυψη του κόστους, είτε με κάποια άλλη ενέργεια. Και πλέον είμαστε υπερήφανοι υποστηρικτές του πρώτου προγράμματος του Αρχέλων στην Κέρκυρα, και γι' αυτό για το οποίο είμαστε ακόμη πιο υπερήφανοι είναι οι δράσεις στις οποίες συμμετέχουμε, οι δράσεις ενημέρωσης. Έχουμε φιλοξενήσει τον Αρχέλων και στο ξενοδοχείο μας, έτσι ώστε και οι επισκέπτες να ενημερώνονται. Αλλά γιατί για εμάς η κοινωνική ευθύνη και η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει να κάνει περισσότερο με τη συμμετοχή. Δεν είναι απλά μια χορηγία. Έχει να κάνει με το να ερχόμαστε όλοι μαζί, σαν κοινωνία, και να αποκτούμε την περιβαλλοντική συνείδηση. Και γι' αυτό θα ήθελα και εγώ προσωπικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους τοπικούς συλλόγους, όπως είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Αγίου Ματθαίου, όπως είναι το Νηπιαγωγείο Στρογγυλής, ο Σύλλογος Βιταλάδων, οι οποίοι έχουν έμπρακτα υποστηρίξει αυτές τις δράσεις, έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις δράσεις. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι επισκέπτες να δουλεύουμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να προστατεύουμε αυτό το θησαυρό που είναι η θαλάσσια Χελώνα.
0: Και πώς πήγατε χθες, πώς ήταν η συμμετοχή?
4: Είχε αρκετή συμμετοχή, είχε γύρω στα 20 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Το καλό είναι ότι είχαμε διάφορες ηλικίες, είχαμε μια όμορφη μίξη τόσο από επισκέπτες όσο και από ντόπιους, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, είχαν πάρα πολύ όμορφες ερωτήσεις και μας εξέπληξαν μερικές φορές με τις ερωτήσεις τους και για το πώς μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν και τι μπορούν να κάνουν σε περίπτωση που βρουν μια φωλιά, που βρουν μια χελώνα και πώς μπορούν αυτοί να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι ο κόσμος αρχίζει και ευαισθητοποιείται. Αυτό έχει σημασία. Και δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε κι εσείς μέσα από το Ίδρυμα για το Περιβάλλον, κύριε Καρύδη, ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση πλέον του κόσμου και για τα θέματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για τις θαλάσσιες χελώνες, αλλά και για το περιβάλλον γενικότερα. Σιγά-σιγά, βέβαια, πολύ μικρά βήματα κάνουμε.
5: Ναι, σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει πολύ πιο μεγάλη συμμετοχή γενικότερα από την κοινωνία και κυρίως είναι από τους νέους, αλλά όχι και μόνο, είναι και από τους μεγαλύτερους. Και έχει να κάνει όχι μόνο με το πόσο ο ντόπιος βλέπει το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο ζει, αλλά και επιπλέον έρχονται και οι τουρίστες, οι οποίοι και οι ίδιοι ενδιαφέρονται να προστατευτεί το περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάμε, ο λόγος που έρχονται εδώ πέρα, ένας μεγάλος λόγος, είναι το περιβάλλον μας.
0: Ναι, το οποίο εμείς πολλές φορές δεν θέλουμε να το δούμε αυτό και το παρακάμπτουμε, το αφήνουμε στην άκρη και κάνουμε άλλα πράγματα, καταστρέφοντας μεγάλα κομμάτια του περιβάλλοντος και νομίζοντας ότι έτσι αναπτύσσουμε τον τουρισμό, αλλά δεν είναι πάντα αυτό.
5: Ακριβώς, ισχύει και πρέπει να προσέχουμε λίγο να μην παραπάμε παραπέρα για να μπορούμε να προστατέψουμε αυτό, να σιγουρέψουμε ότι θα συνεχίσουν να έρχονται και ακριβώς αυτό το πράγμα που έχουμε να προσφέρουμε σαν νησί και σαν περιφέρεια εδώ στο Ιόνιο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Ποια είναι η δικιά σας συμμετοχή σε αυτή τη δράση?
5: Εμείς συμμετέχουμε μαζί, είμαστε εμείς κυρίως σαν φιλανθρωπικό περιβαλλοντικό ίδρυμα, υποστηρίζουμε τοπικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί να είναι ενημερωτικές, μπορεί να είναι όπως αυτή εδώ που είναι λίγο πιο έμπραχτη συγκεκριμένα και προσπαθούμε να αναδείξουμε το τι υπάρχει εδώ πέρα για να προστατευτεί και να δώσουμε και στον ντόπιο μια ιδέα το τι υπάρχει για να θέλει να το προστατεύσει. Όλοι έχουμε δει πως έχει σιγά σιγά φθαρεί το τι μεγαλώσαμε, το τι υπήρχε και δεν υπάρχει τόσο πολύ τώρα. Οπότε προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε έτσι την τοπική κοινωνία, δίνοντας χρηματοδοτήσεις για project τα οποία ασχολούνται και, με το περιβάλλον εδώ στο Ιόνιο, και με αυτόν τον τρόπο να ενδυναμώσουμε την τοπική κοινωνία για να προστατεύσει αυτό που αγαπάει και αυτό που βλέπει καθημερινά.
0: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι θέλει μια προστασία του περιβάλλον μας γενικά, ακόμη και από τις επιχειρήσεις, ακόμα και από εμάς τους ίδιους, κάτι να κάνουμε για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε, γιατί είναι αυτό το οποίο, όπως είπαμε, προσελκύει. Προσελκύει, έχει ιδιαιτερότητες, ναι, και το περιβάλλον της Κέρκυρας ακόμα περισσότερες.
5: Σίγουρα. Και μπορώ να πω ότι βρίσκουμε πιο πολλές ανοιχτές πόρτες, ας το πούμε έτσι, οπότε μιλάμε με επιχειρήσεις από ότι κλειστές. Γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται να βοηθήσει αυτό και έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία από ότι ήταν και ενδιαφέρονται πολύ να βοηθήσουν.
0: Ναι, καταρχάς, ας πούμε, μόνο και μόνο ότι βλέπουμε υπεύθυνη περιβάλλοντος επιχείρηση. Ναι. Είναι ένα βήμα.
5: Είναι μια θέση που δεν θα υπήρχε πριν από κάποια χρόνια, αλλά τώρα ναι. Και...
0: δεν θα υπήρχε. Να επιστρέψουμε λίγο στα χελωνάκια. Επειδή είπαμε τι κάνουμε όταν δούμε μια χελώνα να βγει από τη θάλασσα και να πάει στην παραλία. Τι κάνουμε όταν αντιληφθούμε ότι αρχίζουν και βγαίνουν τα χελωνάκια πάνω στην επιφάνεια και είτε αποπροσανατολίζονται, είτε τα βλέπουμε να παιδεύονται, να φτάσουν στο νερό κτλ. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που τα αφήνουμε, απομακρυνόμαστε, τα βοηθάμε, τι κάνουμε?
2: Γενικά το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη φύση να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Αλλά όπως είπε και ο Μιχάλης πριν, αν δούμε ένα χελωνάκι που έχει αποπροσανατολιστεί και είναι πολύ μακριά, μπορούμε να μην το πιάσουμε τα χέρια, αλλά να πάρουμε λίγη άμμο και να πάρουμε και το χελωνάκι, να το βάλουμε λίγο πιο κοντά στο νερό, στο σωστό δρόμο, ώστε να πάει μόνο του στη θάλασσα. Τώρα, αν είμαστε στην παραλία και η μέρα μεσημέρι και έχει πολύ ήλιο και ξαφνικά δούμε ένα χελωνάκι, δυστυχώς μπορεί να αρχίσει να καίγεται. Πάλι δεν το ακουμπάμε, το αφήνουμε, αλλά μπορούμε με το σώμα μας να κάνουμε μία σκιά είτε με μία πετσέτα, ώστε πάλι να πάει μόνο του στη θάλασσα.
0: δεν το πιάνουμε και το βάζουμε στη θάλασσα.
2: Όχι, γιατί επίσης αυτή η διαδρομή που θα κάνει από τη φωλιά του μέχρι το νερό είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι τα πρώτα του βήματα. Ουσιαστικά δυναμώνει τα πτερυγιά του, ώστε μετά να κολυμπήσει, γιατί θα κολυμπάει για την υπόλοιπη τη ζωή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνει αυτή την πρώτη γυμναστική.
0: Ναι, και να μπορέσει να δυναμώσει, να ανταποκριθεί μετά και στις ανάγκες της θάλασσας, στο θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Γιατί είδαμε και πρόσφατα στη Βόρεια Κέρκυρα που προσανατολίστηκαν κάποια χελωνάκια που τα μάζευαν οι εθελοντές, τα βάζαν σε ένα, τέλος πάντων, σε ένα δοχείο, γιατί πήγαν προς το φως, το οποίο όμως ήταν τεχνητό, δεν ήταν το φυσικό. Λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις παρεμβαίνουμε, που τα βλέπουμε να φεύγουν εντελώς, δηλαδή αντίθετα και όλα μαζί?
1: Ναι, μπορούμε να παρέμβουμε ξανά συντηρητικά. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα εγώ σε ένα τέτοιο περιστατικό είναι ότι θα ζητούσα τη συνεργασία κάποιας τοπικής επιχείρησης. Άμα αυτά τα φώτα, τα τεχνητά, ανήκουν σε κάποια τοπική επιχείρηση, θα ζητούσα να σβηστούν για 10 λεπτά περίπου, παίρνει όλη η διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να πάνε με ασφάλεια. Το δεύτερο πράγμα, ναι, όντως θα τα μάζευα ξανά αφότου πλύνω τα χέρια μου και με άμμο πάντα, δεν θέλουμε δηλαδή να τα αγγίξουμε κατευθείαν, για να τα βάλουμε λίγο πιο κοντά στη θάλασσα. Ξανά όμως πρέπει να περπατήσουν μόνα τους τα χελωνάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή, γιατί ναι, δεν ξέρουμε όλοι να συμπεριφερόμαστε απέναντι στη φύση. Και είναι και σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε, που είπατε ότι μαζεύεται και κόσμος και παιδιά, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και πόσο σημαντικό είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Γιατί καμιά φορά πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας και κυρίαρχοι.
1: Ακριβώς. Και εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι βασικά ο άνθρωπος είμαστε ο μεγαλύτερος εχθρός για τις χελώνες.
0: Αλλά
1: εφόσον όμως έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ο μεγαλύτερος εχθρός, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε και ο μεγαλύτερος βοηθός τους. Οπότε ένα πολύ εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερωθούμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και αντίστοιχα να τα βοηθάμε με τους τρόπους που πρέπει να τα βοηθάμε. Και όλη την άγρια φύση.
0: Ναι, βέβαια, όπως μπορούμε. Και είναι σημαντικό και είναι ψαρατό αυτό το ότι εκπαιδευόμαστε με κάποιο τρόπο σιγά σιγά.
4: Σωστά. Αυτό που είπα και πριν που είναι πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της συνεργασίας και έχει να κάνει με το να δουλέψουμε όλοι μαζί, και γι' αυτό το κομμάτι της κοινωνικής συμμετοχής για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο λόγος που μιλάμε με τους ντόπιους εκεί, είτε αυτό είναι σύλλογοι, είτε είναι τοπικοί φορείς, έτσι ώστε να έρθουν σε αυτές τις δράσεις και να ενημερωθούν, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε και στη νεότερη γενιά, έτσι ώστε αυτό να αλλάξει προς μια θετική κατεύθυνση και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν δουλεύουμε μεμονωμένα, η φύση δεν δουλεύει μεμονωμένα, έτσι δεν θα έπρεπε και η τοπική κοινωνία να δουλεύει μεμονωμένα.
0: Πόσες φωλιές έχουμε? Έχουμε πολλές φωλιές στην Νότια και στην Βόρεια Κέρκυρα συνολικά.
5: Φέτος, αν δεν κάνω λάθος, μετρήσαμε λίγο γύρω στις 50 φωλιές κάτω στο Νότο.
0: 50 φωλιές μόνο στο Νότο?
5: 50 φωλιές μόνο στο Νότο, ναι. Και θα δούμε πώς αυτές τα επόμενα χρόνια, πώς θα αυξάνονται, θα μειώνονται αναλογικά. Και το σημαντικό είναι πάλι με την ιδέα της Μαρμπέλας για την επικοινωνία στην τοπική κοινωνία. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας δεν θα μπορούν να προστατευτούν αυτά τα πράγματα. Όπως είπαμε, είναι πολύ μεγάλο το μήκος της παραλίας και τις διάφορες παραλίες στις οποίες βρίσκονται σε αυτές οι φωλιές. Οπότε, ενημερώνοντας την τοπική κοινωνία, έτσι μπορούμε να τις προστατεύσουμε λίγο καλύτερα.
0: Έχουν σηματοδοτηθεί αυτά τα σημεία? Υπάρχει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι κλεισμένα επαρκώς, υπάρχει κάποια πινακίδα σε όλα?
5: Όπως είπε η Αρχέλων, σε αυτές τις φωλιές που έχουν βρει, τις έχουν μαρκάρει, έχουν βάλει ένα ταμπελάκι. Αυτός είναι ο πρώτος χρόνος από ένα πολυετής project, το οποίο σκοπεύουμε να ενημερώσουμε ακόμα πιο πολύ την κοινωνία και να μπορούν να ξέρει ο καθένας όταν έρχεται σε αυτές τις συγκεκριμένες παραλίες πώς να φέρεται και πώς να χειρίζεται αναλογικά.
0: Ναι. Εντυπωσιακό όμως το νούμερο. 50 μόνο στο Νότιο συγκρότημα. Πραγματικά, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα.
5: Είναι. Και
0: τόσο μεγάλο αριθμό.
5: Εγώ είμαι ντόπιος εδώ πέρα και θυμάμαι από μικρός να υπήρχε 1-2 φωλιές εδώ. Ο λόγος που είμαστε σε επικοινωνία, ήρθαμε σε επικοινωνία με την Αρχέλων είναι επειδή είχε αυξηθεί ο αριθμός εδώ στην Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια και ένιωσε η Αρχέλων ότι ήρθε η ώρα να δούμε και πώς είναι σε αυτές τις παραλίες, γιατί προφανώς έχουν κάνει πολύ πιο νότια έρευνες. Τώρα ήρθαν στην Κέρκυρα να δούνε πώς είναι και οι παραλίες στην Κέρκυρα και τι μπορούν να προσφέρουν σαν οικοσυστήματα τα οποία μπορεί να υποστηρίξουν τις χελώνες.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση για το ότι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι φωλιές στην Κέρκυρα?
1: Υπάρχει, ναι. Εμείς βρισκόμαστε στην Κέρκυρα στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που ονομάζεται Life Adapts, το οποίο μελετάει ουσιαστικά πώς η άγρια θαλάσσια ζωή προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή. Οπότε αυτό που εικάζουμε είναι ότι λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας αρχίζουν οι χελώνες και μετακινούνται ένα τσακ πιο βόρεια, άρα στη νότια Κέρκυρα. Από την Ζάκυνθο, ας πούμε, που είναι έτσι το πιο σύνηθες.
0: Το πιο σύνηθες, ναι. Νότια λοιπόν και βόρεια Κέρκυρα έχουμε χελώνες και θα ήθελα να σας ρωτήσω και το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια φωλιά χελώνες. Δηλαδή δεν έχουμε δει τη χελώνα. Δεν ξέρουμε τι είναι και

0: στην ιστοσελίδα μας, στο archaelon.gr. Οπότε εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό που θα σας καθοδηγήσει αναλόγως.
1: Δηλαδή μπορεί να υπάρξει φωλιά, μπορεί και όχι. Ακριβώς. Να έχει βγει η χελώνα και να έχει επιστρέψει χωρίς να κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Αυτό πώς θα το ξέρουμε, εάν υπάρχει, δεν υπάρχει τελικά η χελώνα, θα μας οδηγήσει ο αρχαιολόγος.
0: Ακριβώς, ναι. Μπορείτε να μας στείλετε δηλαδή κάποια φωτογραφία, κάποιο φωτογραφικό υλικό, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να αποκωδικοποιήσουμε, ας πούμε, το χνάρι της χελώνας και να καταλάβουμε άμα είναι μια απόπειρα με επιτυχία ή αποτυχημένη.
1: Πώς γίνεται αυτό? Επιστημονικό μου φαίνεται είμαστε, λίγο πολύ, ναι.
0: Είμαστε ειδικοί.
2: Θα έλεγε κανείς πως φέρετε επιστήμονες στο στέλνιο.
0: Ναι, είμαστε ειδικοί. Εγώ προσωπικά έχω υπάρξει στην Πελοπόννησο, στην Κυπαρισία, για καμιά δεκαετία τώρα, οπότε έχω δει άπειρες χελώνες και χνάρια. Με μια ματιά δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο εφόσον κάποιος εκπαιδευτεί.
1: Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι η εκπαίδευση και η εμπειρία πολλές φορές, το έμπειρο μάτι που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα εμείς αυτό το οποίο θα δούμε είναι αυτό το ίχνος.
0: Ακριβώς,
1: που
0: ναι.
1: Θα είναι λίγο περίεργο σαν τρακτέρ που θα βγαίνει από τη θάλασσα και θα πηγαίνει προς την άμμο. Και από εκεί και πέρα ειδοποιούμε αμέσως είτε την τοπική αυτοδιοίκηση μας είναι πιο εύκολο και έχει κάποια ευαισθητοποίηση, είτε εσάς απευθείας για να δώσετε οδηγίες. Λοιπόν, και έχουμε και σήμερα και δεύτερη εξκαφή.
2: Σωστά, θα είμαστε και σήμερα στην Κάνουλα, 6:30. Θα σας περιμένουμε, θα είμαστε στο πάρκινγκ πίσω από το μικρό νησί και θα κατευθυνθούμε σε μια φωλιά γύρω στα 500 μέτρα λίγο παρακάτω, οπότε ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί.
1: Έχετε και κάποια φορείς, κάποιους συλλόγους που θα συμμετέχουν σήμερα? Υπάρχουν κάποιοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή?
2: Θα έρθει το σχολείο του Άγιου Ματθαίου από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή το αγκάλιασαν σαν δράση. Ήρθαν και στην προηγούμενη που κάναμε νωρίτερα τον Ιούλιο, όπου κάναμε και τον καθαρισμό της παραλίας στο Καρδένο. Επίσης, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στρογγυλής Δημόδοκος και πάντα το νηπιαγωγείο Στρογγυλής, και από εκεί συμμετέχουν γονείς και παιδιά. Και αυτό είναι το όμορφο, να βλέπουμε και τους γονείς και τα παιδιά μαζί να έρχονται και να παίρνουν μέρος σε όλο αυτό.
1: Και βέβαια τουρίστες όσοι βρίσκονται εκεί. Σωστά, κοντά, ναι, στην παραλία.
2: Χθες κάποιοι δεν το ήξεραν. Πήγαμε με τον Μιχάλη πόρτα-πόρτα, ξαπλώστρα-ξαπλώστρα. και ενημερώνουμε και έδειξαν αμέσως ενδιαφέρον. Δηλαδή μετά από λίγα λεπτά ήρθαν και συμμετείχαν ενεργά στη δράση.
1: Ναι. Λοιπόν, όμορφα πράγματα. Όμορφα πράγματα είναι αυτά. Μακάρι να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και στα άγρια ζώα που μας περιβάλλουν, γιατί θα το ξαναπώ, δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε οι μόνοι εδώ πάνω. Έχουμε κι άλλους, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εμείς σας ευχαριστήσω
1: όλους.
3: Και εμείς.
1: Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε, να έχουμε κι άλλες δράσεις, να έχουμε κι άλλα χελωνάκια, να έχουμε κι άλλες χελώνες και άλλες φωλιές και να έχουμε κι άλλη διάθεση να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Διάθεση να το αγαπήσουμε κυρίως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτά που κάνετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε στο τέλος, κλείνοντας.
3: Έχω να προσθέσω ότι σαν περιβαλλοντικό ίδρυμα υποστηρίζουμε τοπικούς συλλόγους και τοπικές ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν δράση και δύο φορές το χρόνο ανοίγουμε για να μας στείλουν προτάσεις για χρηματοδοτήσεις μικρής κλίμακας, δεν είναι πολύ μεγάλη, και άμα θέλουν οποιοδήποτε σύλλογος να υποβάλει μια πρόταση, να πάει να μας βρει στα social media είτε στην ιστοσελίδα μας στο ionianenvironmentfoundation.org.
1: Πόσο χρόνο είστε?
3: Είμαστε 5 χρόνια ενεργοί, βέβαια παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να μαζευτεί λίγο, ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε υποστηρίξει πάνω από 50 project σε όλο το Ιόνιο και έχουμε δώσει πάνω από 750.000 ευρώ σε χρηματοδοτήσεις σε αυτά τα 50 project. Και όλο και μεγαλώνουμε και όλο και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε περισσότερες δράσεις.
1: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.

Πρωί Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

ωραία η συζήτηση εδώ για το περιβάλλον, για τα χελονάκια, για τον τρόπο από τον οποίο πρέπει να τα προστατεύουμε, για όλα αυτά τα όμορφα τα οποία γίνονται στη φύση και πρέπει να τα κοιτάμε από απόσταση, παιδιά, από απόσταση. Και μετά η επιστημονική μας προσέγγιση θα γίνεται με άλλους τρόπους, όπως είδαμε εδώ τα παιδιά από τον Αρχέλων που κάνουν την εξκαφή στις φωλιές αυτές από, από τις χελώνες που έχουν βγει, έτσι, που έχουν κολλαφθεί, που έχουν φύγει τα χελώνακια από τη φωτιά, από τη φωλιά έχουν φύγει και μετράνε, υπολογίζουν. Ναι, ωραία πράγματα, ωραία. Να πάτε σήμερα. Να πάτε, να τα δείτε από κοντά. Είναι ωραία παραλία Κάνουλ Άγιος Γόρδιος στη Νότια Κέρκυρα, στο μικρό νησί, στις 6:30 το απόγευμα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Να δούμε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν έτσι με την επικαιρότητα. Είχαμε μία δωρεά σημαντική. 3 διδακτορικά διπλώματα 18ου αιώνα μελών της οικογένειας Ροδόσταμου προσέφεραν στην αναγνωστική ο δόκτωρ αρχαιολογίας, διευθυντής εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων, ο κ. Δημήτρης Κουρκουμέλης Ροδόσταμος και αδελφή του ιστορικός, η κ. Κατερίνα Κουρκουμέλη Ροδόσταμου. Πρόκειται για 3 χειρόγραφα οκτασέλιδα τεύχη σε φύλλα περγαμηνής, διαστάσεων 17x24 εκατοστά, με περίτεχνη διακόσμηση και βιβλιοδεσία. Τα 2 πρώτα ήταν δερματόδετα με χρυσοτυπίες και συνοδεύονται από τις σφραγίδες τους. Έχουν δοθεί από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβα στους Ματθαίου Ροδόσταμο το 1734 και στον Αντώνιο Ροδόσταμο το 1756. Το τρίτο που είναι χαρτόδετο, αλλά έχει διακοσμηθεί με το οικόσημο της οικογένειας, δόθηκε από την νομική σχολή του ίδιου πανεπιστημίου στον Ιωάννη Σαχαρία Ροδόσταμο το 1786. Και τα 3 διπλώματα είναι πολύτιμα τεκμήρια τόσο για την ιστορία της ιατρικής και της νομικής επιστήμης στην Κέρκυρα, αλλά και γενικότερα τα Επτάνησα, αλλά και για την εκπαίδευση των Επτανησίων διανοουμένων κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Συνοδεύονται δε από 3 ένθετα σημειώματα του Δημητρίου Κουρκουμέλη Ροδόσταμου 1921, τα οποία συμπληρώνουν πολύτιμες γενεαλογικές πληροφορίες. Ήδη το 2022 τα αδέρφια Δημήτρης και Κατερίνα Κουρκουμέλη Ροδόσταμου είχαν ορίσει ένα σημαντικό τμήμα της οικογενειακής βιβλιοθήκης τους και των οικογενειακών τους αρχείων. Η παραπάνω δωρεά έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη και αντανακλά τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και τις πνευματικές αναζητήσεις μιας σημαντικής οικογένειας της Κέρκυρας και μιας ολόκληρης εποχής όμως, έτσι. Αυτά λοιπόν δόθηκαν στην αναγνωστική εταιρεία της Κέρκυρας.

0: Λοιπόν, τώρα που είμαστε 48 λεπτά μετά τις 10, είμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση και της δεύτερης μας ώρας, πριν σας χαιρετήσουμε δηλαδή για σήμερα. Και επειδή είναι Σαββατοκύριακο και επειδή λίγο πολύ όλοι θα πάμε για ένα μπάνιο ή θα έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω διαθέσιμο για τον εαυτό μας, εμείς έχουμε πάντα πρόταση να σας κάνουμε. Κλείνουμε το κινητό και ανοίγουμε ένα βιβλίο, έτσι. Για πάμε να δούμε τις βιβλιοπροτάσεις που μας κάνει το Βιβλιοπωλείο Plus για τις επόμενες μέρες. Για να δούμε.
1: Κλείνω το κινητό, ανοίγω ένα βιβλίο.
2: Με τη συνεργασία του Βιβλιοπωλείου Plus.
3: Βιβλιοπαρουσιάσεις του Σαββατοκύριακου. Ξεκινάμε με το βιβλίο «Φωνικές ελιές» του Tom Hellenbrand από τις εκδόσεις «Ποταμός». Αποτελεί το πρώτο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς αστυνομικών μυθιστορημάτων «Τα φωνικά του ποταμού», αλλά και του ίδιου του συγγραφέα, η οποία συνδυάζει το suspense με τον κόσμο της υψηλής μαγειρικής. Κεντρικός ήρωας είναι ο Ξαβιέ Κίφερ, ένας ιδιόρυθμος αλλά εξαιρετικά ταλαντούχος σεφ που διατηρεί ένα διάσημο γκουρμέ εστιατόριο στο Λουξεμβούργο. Μια φορά το χρόνο, ο Κίφερ κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία μαζί με έναν παλιό του συμμαθητή, ο οποίος είναι έμπορος κρασιών και ελαιολάδου. Όταν όμως ο φίλος του εξαφανίζεται μυστηριωδώς και στη συνέχεια βρίσκεται νεκρός, ο Κίφερ αναλαμβάνει να ανακαλύψει τον δολοφόνο. Η έρευνά του τον βυθίζει σε ένα επικίνδυνο λαβύρινθο γύρω από τη μεγάλη απάτη της νοθείας ελαιολάδου, που περιλαμβάνει ένα τάνκερ από την Τουρκία, τεράστιες ποσότητες πειραγμένου λαδιού, σκοτεινά συμφέροντα και μια πολυεθνική εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βιβλίο είναι γεμάτο με γαστρονομικές αναφορές, περιγραφές γεύσεων και συνταγές, προσφέροντας μια απολαυστική εμπειρία τόσο για τους λάτρεις του μυστηρίου όσο και του καλού φαγητού. Συνεχίζουμε με τον James Baldwin και το βιβλίο του «Το δωμάτιο του Τζοβάνι» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το βιβλίο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και τολμηρά μυθιστορήματα του σπουδαίου Αμερικάνου συγγραφέα, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1956. Η ιστορία διδραματίζεται στο Παρίσι της δεκαετίας του 1950. Ο κεντρικός ήρωας, ο David, ένας νεαρός Αμερικάνος που βρίσκεται στη Γαλλία, προσπαθώντας να βρει τον εαυτό του και να ξεφύγει από τις προσδοκίες της συντηρητικής πατρίδας του. Ενώ η ερευνητική του Έλα λείπει για ταξίδι στην Ισπανία, ο David γνωρίζει τον Τζοβάνι, ένα γοητευτικό Ιταλό μπάρμαν. Οι δύο άντρες αναπτύσσουν μια έντονη και παθιασμένη ερωτική σχέση και ο David μετακομίζει στο μικρό, ασφυκτικό δωμάτιο του Τζοβάνι. Το δωμάτιο αυτό μετατρέπεται σε ένα σύμβολο. Από μια πλευρά είναι ένα καταφύγιο ειλικρίνειας και πάθους και από την άλλη μια φυλακή που φέρνει τον David αντιμέτωπο με τις δικές του εσωτερικές ομοφοβικές ενοχές και τον τρόμο της κοινωνικής κατακραυγής. Το βιβλίο θεωρείται ορόσημο της λαότικης λογοτεχνίας, καθώς πραγματεύεται ανοιχτά και με βαθιά εσωτερικότητα θέματα σεξουαλικότητας, ταυτότητας και κοινωνικής καταπίεσης σε μια εποχή που αυτά αποτελούσαν αυστηρό ταμπού. Τελευταία πρόταση για σήμερα, η Λάρα Μορένο με το βιβλίο της «Κανένας έρωτας δεν ζει στις αναμνήσεις» από τις εκδόσεις Όπερα. Το βιβλίο είναι μία συλλογή 15 διηγημάτων που εστιάζουν στις ανθρώπινες σχέσεις, φωτίζοντας τις κρυφές, σκοτεινές ή παραμελημένες πλευρές τους. Η Μορένο πραγματεύεται με ιδιαίτερη ευαισθησία τη σιωπή που συχνά μεσολαβεί και θρέφει τα ζευγάρια, το πώς οι άνθρωποι διαχειρίζονται την απώλεια, την καθημερινότητα και τις αναμνήσεις τους, τις λεπτομέρειες, τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην οικειότητα και την αποξένωση. Η Λάρα Μορένο χρησιμοποιεί μια λιτή, αιχμηρή και συναισθηματική δυσδυτική γραφή που βυθίζει τον αναγνώστη σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν τα έντονα συναισθήματα, η μνήμη και η καταπιεσμένη βία. Αυτά από μας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όσο το δυνατόν πιο όμορφα, πιο ξεκούραστα, να φροντίσετε τον εαυτό σας. Να προσέχετε πολύ, να μην κινήσετε τις θερμές ώρες. Να είστε καλά, εμείς τα λέμε αύριο πάλι, έτσι, 11 η ώρα. Γιώργο, μαζί. Μαζί, 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Το ραντεβού μας. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσει συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με την συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διετίθενται από τη Δευτέρα στα αράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετών έχει αρχίσει να υπερχιλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
5: Μουσικά πορτρέτα. Η εβδομαδιαία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σωκράτης Άνθης μαζί με τον κλαρινετίστα και δάσκαλο κλαρινέτου Δημήτρη Αργυρό. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
6: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σωκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το δεύτερο μέρος του μουσικού πορτρέτου του αυστριακού συνθέτη, ο λόγος για τον Βόλφγαν Αμαντέους Μότσαρτ. Στη σημερινή μας εκπομπή συναντάμε έναν διαφορετικό Μότσαρτ. Όχι τον Μότσαρτ του Ρέκβιεμ και της Αγωνίας, αλλά τον Μότσαρτ της χάρης, του χαμόγελου, της εσωτερικής ευγένειας. Ο Μότσαρτ ήταν πάνω απ' όλα πιανίστας. Έγραψε τα κοντσέρτα του για να τα παίζει ο ίδιος μπροστά στο κοινό, συχνά αυτοσχεδιάζοντας, συνομιλώντας σχεδόν με την ορχήστρα. Και σε αυτά τα έργα το πιάνο δεν είναι ποτέ μόνο δεξιοτεχνία. Είναι φωνή, είναι χαρακτήρας, είναι θεατρικός ρόλος.
7: Το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 21 είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες σελίδες του Μότσαρτ. Μια μουσική η οποία μοιάζει να αιωρείται, απλή στην επιφάνεια αλλά βαθιά συγκινητική. Γραμμένο το 1785 σε μια περίοδο όπου ο Μότσαρτ γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στη Βιέννη. Το έργο αυτό δείχνει ένα συνθέτη όριμο, σίγουρο αλλά και εσωστρεφή.
6: Το αντάντε δεν εντυπωσιάζει, δεν προσπαθεί. Μιλά χαμηλόφωνα, σαν μια εσωτερική εξομολόγηση, εκείνες που δεν απευθύνονται στο πλήθος, αλλά στον καθένα ξεχωριστά. Ακούμε το δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 21 για πιάνο από την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Δωματίου με σολίστ την Μαρία Ζωάο Πύρες υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο.

0: Το περίφημο Mars Turk ίσως είναι το πιο διάσημο έργο του Μότσαρτ και συχνά παρεξηγημένο. Στα τέλη του 18ου αιώνα η Ευρώπη είχε μια έντονη γοητεία για την τουρκική μουσική, τα στρατιωτικά εμβατήρια, τα εξωτικά χρώματα. Ο Μότσαρτ παίζει με αυτή τη μόδα, αλλά με χιούμορ και φαντασία. Δεν πρόκειται για σοβαρό εμβατήριο, αλλά πρόκειται για ένα σχεδόν σκανδαλιάρικο μέρος σονάτας.
1: Πρόκειται για ένα χαμόγελο του συνθέτη προς το κοινό. Μια απόδειξη ότι η μεγαλοφυΐα μπορεί να είναι και παιχνιδιάρα. Ακούμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 11, το τρίτο μέρος, από τον Κρίστιαν Ζαχαρίας.

0: Το κονσέρτο αριθμός 20 είναι ένα από τα πιο σκοτεινά έργα του Μότσαρτ. Δεν είναι τυχαίο ότι το θαύμασε ιδιαίτερα ο Μπετόβεν. Το δεύτερο μέρος, η Ρομάντσα, ξεκινά με μια γαλήνη, σχεδόν αθώα. Όμως στο κέντρο του η μουσική διακόπτεται από μια δραματική, ανήσυχη ενότητα, σαν μια σκιά που περνά ξαφνικά μπροστά μας.
1: Εδώ βλέπουμε καθαρά τον Μότσαρτ που ξέρει ότι η ομορφιά δεν είναι ποτέ δεδομένη, ότι η ηρεμία συνυπάρχει πάντα με την αγωνία. Ακούμε το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 20 για πιάνο από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολίστη Άντζελα Τζουλίνι υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Λίτσιο.

0: Το κονσέρτο αριθμός 23 είναι από τα πιο ισορροπημένα έργα του Μότσαρτ. Εδώ δεν υπάρχει έντονη σύγκρουση, υπάρχει διάλογος. Στο πρώτο μέρος, το πιάνο και η ορχήστρα συνομιλούν σαν δύο ισότιμοι χαρακτήρες. Καμιά επίδειξη, καμιά βιασύνη, μόνο καθαρότητα και κομψότητα.
1: Το δεύτερο μέρος, σε φα δίες η Ελάσσονα, μια σπάνια επιλογή για τον Μότσαρτ, ανοίγει ένα πιο εσωτερικό κόσμο. Είναι από τις πιο συγκινητικές αργές σελίδες που έγραψε ποτέ. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Ακούμε το πρώτο και δεύτερο μέρος από το κονσέρτο, αριθμός 23 για πιάνο, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολής την Σβετλάνα Στανσέβα υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Λίτσιο.

0: Κλείνουμε με το τρίτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 25. Ένα έργο μεγαλοπρεπές, σχεδόν συμφωνικό. Αυτό το κονσέρτο είναι διάσημο, είναι λαμπρό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπετόβεν το θεωρούσε πρότυπο. Το φινάλε είναι γεμάτο ενέργεια, αυτοπεποίθηση και χαρά. Σαν μια υπενθύμηση ότι για τον Μότσαρτ η μουσική, ακόμη και μετά τη δυσκολία, επιστρέφει πάντα στο φως.
1: Ο Μότσαρτ συχνά παρουσιάζεται είτε ως παιδί θαύμα είτε ως τραγική φιγούρα. Αλλά σήμερα τον ακούσαμε αλλιώς. Ως άνθρωπο που καταλάβαινε βαθιά την ανθρώπινη ψυχή. Ακούμε το τρίτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 25 για πιάνο από τη Φιλαρμονική της Βιέννης με σολής τον Φρίντριχ Γκούλντα υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο.
0: Πριν περάσουμε όμως στο τελευταίο έργο για σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Χαρτζάβαλο για τη φροντίδα του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρο, στο Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΙΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, την κ. Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με την συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξη σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Ζυρίχη, που προκάλεσε τον τραυματισμό 40 πολιτών και αρκετές υλικές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν.
4: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
5: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
6: Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
4: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
7: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
8: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
9: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
10: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
11: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
12: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
13: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
14: This is Houston. Say again, please.
15: Houston, we have a problem.
16: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
17: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
18: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
19: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
18: Έτσι.
20: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
21: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
3: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στο Coventry, στο Coventry της Αγγλίας, περίπου το 1650. Γιατί να πάμε εκεί? Θα πάμε εκεί γιατί είμαστε στην εποχή της άκρατης φεουδαρχίας, όπου οι χωρικοί υπέφεραν από τους τρομερούς φόρους που βάζανε οι άρχοντες. Τα λίγα που τους έδινε η γη τα στερούνταν, διότι τα περισσότερα από αυτά τα έπαιρνε ο άρχοντας του Coventry, ο Κόμις. Ο Κόμις όμως είχε μία σύζυγο, την οποία αγάπαγε πάρα πολύ, την Κοντάιβα. Η Κοντάιβα λοιπόν, η Λέδη, τον εκλιπαρούσε να φερθεί με περισσότερη γενναιοδορία απέναντι στους ανθρώπους, να καταλάβει τα προβλήματα και τα βάσανά τους και ότι αυτοί δεν είχαν να φάνε ενώ οι ίδιοι ζούσαν μέσα στη κλειδί, και τον παρακαλούσε να σταματήσει την υπερφορολόγηση. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκείνη επέμενε. Κάποια στιγμή η γυναίκα της λέει: «Καλά, θα το κάνω όταν βγει σκυμνή στους δρόμους. Φυσικά ήταν αδιανόητο για οποιαδήποτε γυναίκα, πόσο μάλλον για μια λέδη, να κυκλοφορήσει στο Κόβεντρι γυμνή. Άρα τη έλεγε δεν θα το κάνω ποτέ. Υπολόγιζε όμως χωρίς την ευρηματικότητα και την αποφασιστικότητα την Κοντάιβα. Η Λέδη λοιπόν είπε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να κλείσουν πάρα πολύ καλά τα παράθυρά τους. Όταν αυτό έγινε, έβγαλε τα ρούχα της, ανέβηκε πάνω στο άλογο, έριξε τα μαλλιά της πάνω στο στήθος της και άρχισε να βολτάρει στο Κόβεντρι. Κανείς δεν τόλμησε να ανοίξει το παράθυρο για να την κοιτάξει. Ίσως λένε ένας, ο οποίος τυφλώθηκε. Ο Κόμις τάχασε. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο αστειευόμενος είχε πει. Τι επιλογές όμως είχε? Καμία. Η Lady Godiva κυκλοφόρησε γυμνή. Κανείς δεν την είδε και έπρεπε να τηρήσει το λόγο του. Έτσι λοιπόν μείωσε τους φόρους. Ποιος ήταν ο Κόμις του Κόβεντρι, ποιο ήταν το όνομά του? Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που έμενε στην ιστορία είναι το όνομα της Lady Godiva. Στο Κόβεντρι λοιπόν, για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 400 χρόνια, τη γιορτάζανε κάθε τελευταία μέρα του Μαΐου. Υπήρχε μια γιορτή εις ανάμνηση αυτής της ιστορίας, η οποία όμως, Βόλτα, δεν αναφέρεται σε κάποιο χρονικό της εποχής, άρα λένε οι ιστορικοί ότι ενδεχομένως να είναι και ένας μύθος, να μην πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Το ότι δεν μπορούν να το αποδείξουν ιστορικά όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγινε, γιατί μπορεί να μην υπήρχε χρονικογράφος στο Κόβεντρι, το οποίο δεν ήταν και η Ρώμη του Μεσαίωνα. Για πάρα πολλά χρόνια, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να δίνω καμία σημασία ιδιαίτερη στους στίχους, ακούγοντας απλά τη μελωδία, πίστευα ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για αυτή τη γυναίκα.

Όπως ακούτε όμως, ναι μεν λέει lady, το οποίο ήταν το μόνο που πρόσεχα, αλλά δεν λέει Godiva. Είναι ο Cat Stevens, ο οποίος έγραψε το Lady Darbanville. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο δίσκο του Mona Bone Jacon το 1970. Η Patty Darbanville τελικά ήταν ηθοποιός, ήταν μοντέλο, ήταν μια κοπέλα την οποία είχε ανακαλύψει ο Άντι Γουόρχολ. Σε ηλικία 19 ετών έκανε πάρα πολλά ταξίδια. Σε ένα από αυτά βρέθηκε στο Λονδίνο, γνωρίζει τον Cat Stevens, ο οποίος πέφτει στον ερωτά της. Στην αρχή ήταν αμοιβαίο, αλλά το κορίτσι συνέχισε να ταξιδεύει ως μοντέλο σε διάφορες περιοχές για τις επαγγελματικές της ανάγκες. Έλα όμως που ο Cat Ellinger ήταν πολύ ευαίσθητος και δεν τον μπορούσε να μένει μακριά της. Υπέφερε, βασανιζότανε και όπως κάνουν και πάρα πολλοί λαϊκοί αηδοί στη χώρα μας, έτσι κι αυτός της έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Χρόνια μετά η κοπέλα είπε: ο Στίβενς έγραψε αυτό το τραγούδι όταν έφυγα για την Νέα Υόρκη. Για ένα μήνα ήταν, δεν ήταν και το τέλος του κόσμου. Αναφέρεται σε μένα σαν να είμαι νεκρή, ενώ εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη, γι' αυτόν ήταν σαν να είχα μπει σε φέρετρο. Είναι ένα τραγούδι βαθιά στη λήψη. Ήταν τόσο πεσμένος ηθικά, ψυχολογικά, γιατί του έλειπα.

Γιατί η κοπέλα λέει ότι μιλάει σαν να είμαι σε φέρετρο, γιατί μέσα στους στίχους υπάρχουν οι εξής φράσεις. Δείχνει τόσο παγωμένη, τα χείλη της θυμίζουν χειμώνα και το δέρμα της έχει γίνει κάτασπρο. Και αφού ακούμε Cat Stevens, το πιο γνωστό του τραγούδι νομίζω είναι το επόμενο.

Τέλος πάντων, αργότερα αρνήθηκε ότι το τραγούδι γράφτηκε για την αγαπημένη του και έλεγε διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, και μόνο που υπάρχει το όνομά της μέσα, νομίζω ότι δεν σώζεται με τίποτα. Ο Κατ Στίβενς λέγεται Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1948 στο Λονδίνο. Ο μπαμπάς του ήταν Κύπριος, η μάνα του από τη Σουηδία. Στην αρχή έγινε γνωστός ως Steve Adams, μετά το έκανε Cat Stevens και με αυτό άρχισε να κυκλοφορεί τα τραγούδια. 8 δίσκοι, ένας μετά τον άλλο, τη δεκαετία του 70 έγιναν χρυσή, τα τραγούδια του κυριαρχούσαν στον πίνακα με τις επιτυχίες και στη Βρετανία και στην Αμερική. Το 1977 είχε ένα τροχαίο. Σώθηκε κατά τύχη. Αυτό τον έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ψαχνότανε. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, με το κίνημα του χιπισμού, τις διάφορες ιδεολογίες που κυκλοφορούσαν και τα μπερδεμένα με το Βούδα και τα λοιπά. Μάλιστα κάποτε είχα πάει στα Μάταλα και γνώρισα έναν κάτοικο ο οποίος είχε ζήσει αυτή την εποχή των χίπιδων, δεν κράτησε και πάρα πολύ, μην νομίζετε. Του λέω, θυμάσαι κανένα? Ναι, μου λέει, εδώ έχουμε πιει ράκες με τον Κατ Στίβενς. Νομίζω δεν περιοριστήκαν στις ράκες. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το τροχαίο ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του, έγινε Ιουσούφ Ισλάμ. Εγκατέλειψε την καριέρα του στο τραγούδι, παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά και όλη του η περιουσία πήγε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε και ένα μουσουλμανικό σχολείο στο Λονδίνο. Και έτσι το 2004, ενώ μετά τον πόλεμο στο Ιράκ και τις απόψεις που είχε εκφράσει κατά του πολέμου, η Αμερική αποφάσισε να τον απελάσει και να τον χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8. Η Λούζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το Coventry, πήγαμε στο Λονδίνο. Τι λέτε να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα και να πάμε στη δεκαετία του 50, το 1957. Το 1957 ένας εφοπλιστής, ο Πεζάς και ο Κόναν Χίλτον αποφάσισαν να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση και του είπαν ότι θα είναι ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, θα είναι ένα ξενοδοχείο πολυτέλειας σε μια πόλη όπως ήταν η Αθήνα που δεν είχε ούτε πολλά ξενοδοχεία ούτε καλά. Διαλέξανε ένα σημείο το οποίο όμως δεν ήταν από κάποιον ιδιώτη για να το αγοράσουν και έτσι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τους παραχώρησε ένα οικόπεδο, ήταν στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραχώρηση έγινε εντ' αντιτίμου που ήταν τότε, κρατηθείτε, το 1957, 750.000 δολάρια. Σε αυτό το οικόπεδο υπήρχαν στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυσικά φύγαν από το κέντρο της πόλης, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Με το που ξεκινάει η ανέγερση του ξενοδοχείου, ο εφοπλιστής πτωχεύει, δίνει τις μετοχές του στον στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος είχε την Ιωνική Τράπεζα και ταυτίστηκε με το έργο. Από το 1958 μέχρι το 1963, για 6 χρόνια σχεδόν, χτιζόταν. Μιλάμε για το περίφημο Hilton που έγινε ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Αυτό ήταν ένα σήμα, ήταν ένα φανάρι, ένα πράσινο φανάρι που έλεγε ότι η χώρα άνοιξε και σας περιμένει. Η χώρα λοιπόν με αυτό το ξενοδοχείο πλέον μπορούσε να φιλοξενεί εμβληματικές προσωπικότητες που δίναν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο που θα μείνουν από το χώρο του θεάματος, της πολιτικής, της οικονομίας. Ήταν όμως κάτι παραπάνω το Χίλτον. Ταυτίστηκε με την προσπάθεια, τη μεταπολεμική προσπάθεια της χώρας, γιατί είχε γίνει κοντά μια δεκαετία μετά τον εμφύλιο ξεκίνησε να ανεγείρεται το ξενοδοχείο και δείχνει την προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει, να πάρει φόρα, να πάει όσο το δυνατόν μπορούσε πιο μακριά από όλη αυτή τη μιζέρια που έφερε η μεταπολεμική περίοδος. Είναι και μια περίοδος που και η οικονομία πάει καλύτερα. Το ξενοδοχείο αυτό βέβαια δεν έχει κανένα ερέθισμα από την ελληνική παράδοση. Το αντίθετο, ένας από τους αρχιτέκτονες, ο Βουρέκας, είχε σπουδάσει στη Γερμανία, όπου εκεί διδάχτηκε τα μοντέρνα κινήματα της αρχιτεκτονικής και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αυτό ήθελε να εφαρμόσει στο αστικό τοπίο. Λοιπόν, κάποια στοιχεία όπως οι φεγγίτες και οι καμάρες υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Άλλα έργα του ίδιου είναι το Athene Palace, το King Minos, το Royal Olympic, πάντοτε και με άλλους συνεργάτες έτσι και εξαιρετικούς πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Λοιπόν, γίνεται το ξενοδοχείο το Hilton στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό στην πόλη. Ποια είναι τα σχόλια, πώς το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα? Με τη γνωστή γκρίνια που φέρνει οτιδήποτε είναι καινούργιο πέρα από τα συνηθισμένα και διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίστηκε σχεδόν σκανδαλώδες το γεγονός ότι αλλίωνε το ιστορικό τοπίο της πρωτεύουσας και μάλιστα ότι ήταν τόσο ψηλό που από κάποια σημεία θα μπορούσε να μην φαίνεται και η Ακρόπολη. Έλεος γράφανε, θυμίζει ουρανοξύστη, καταστρέφει την πόλη. Έπρεπε να μπει μια πινελιά, είπανε λοιπόν στο Μόραλ να το διακοσμήσει εξωτερικά, ο οποίος έκανε κάποιες συνθέσεις ανάγλυφες πάνω στο κτίριο με θέματα από την αρχαιότητα και έτσι ας πούμε ότι πήρε μια ελληνική πινελιά. Ο Μόραλες απεικόνισε τη θεά Αθηνά, ένα καράβι, ένα βωμό για τις προσφορές, αυλητήτριδες, γυναίκες δηλαδή που παίζουν τον αυλό, ένα ύπο και ό,τι άλλο μπορούσε να το συσχετίσει με κάποιο τρόπο με την φιλοξενία και την παράδοση που έρχεται σε εμάς από την αρχαιότητα. Δεν μας φαίνεται και τόσο τρομερό ότι υπήρξε κάποιο είδους γκρίνια, γιατί ήταν όντως κάτι τόσο διαφορετικό, τόσο πρωτότυπο και θηριώδες για την εποχή, όπου το πολύ πολύ που κάναμε εδώ πέρα ήταν τα νεοκλασικά, άντε να ήταν ψηλά κτίρια βέβαια, αλλά διόροφα, ψηλοτάβανα. Και φτάνουμε στα εγγένεια. Τώρα δεν το εγγενιάζεις αυτό με μια κορδέλα, έτσι δεν είναι? Τριήμερος ήταν ο εορτασμός και φυσικά, αφού μιλάμε και για το Hilton, μια εμβληματική οικογένεια στον χώρο της φιλοξενίας, με τρομερές διασυνδέσεις, προφανώς προσεκλήθησαν διάσημοι από όλο τον κόσμο. Ήταν το 53ο Hilton. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που δημιούργησε 53 ξενοδοχεία λέει ότι αυτό είναι το ωραιότερο που έχουμε. Και ξεκινάμε. Καλά, ώρες του τέλειου να είσαι πρώτος και καλύτερος. Φρανκ Σινάτρα, Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Άντωνι Κουίν, ήταν σχεδόν μόνιμοι. Αν τώρα συνεχίσουμε να λέμε πόσοι φιλοξενήθηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο μόνο τη δεκαετία του 60, θα τη φάμε την εκπομπή. Φυσικά έφερε πάρα πολλές καινοτομίες για την εποχή του, που μπορεί να μην ήταν καινοτομίες για τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όμως για τη χώρα. Μόνο τα εστιατόρια και οι καφετέριές του, που έγιναν αμέσως στέκη, για όποιον άντεχε να πληρώσει κάμια δεκαριά φορές επάνω τον καφέ, μπορεί να λέω και λίγες για εκείνη την εποχή, και λειτουργήσε με πάρα πολλούς τρόπους. Σίγουρα όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνει ό,τι κάνανε και τα ξενία. Τα ξενία γίνανε από το κράτος σε επιλεγμένα σημεία, ούτως ώστε να δώσουν το παράδειγμα στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες πώς πρέπει να αναπτύξουν τον τουριστικό κλάδο. Το Hilton το έκανε αυτό στην Αθήνα. Δημιούργησε ανταγωνισμό, δημιούργησε πελατεία, δημιούργησε στελέχη. Η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από όλα αυτά στον τουρισμό. Με τι άλλο συνέπεσε το Hilton? Προφανώς με την ίδρυση της Ολυμπιακής. Νωρίτερα υπήρχε η ΤΑΕ, που ήταν μια μικρή αεροπορική εταιρεία και κάτι άλλες μικρότερες ασήμαντες. Υποχρεωτικά έπαυσε η λειτουργία της ΤΑΕ, δόθηκε μία μόνο άδεια, την πήρε η Ολυμπιακή με τη δέσμευση να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση που την έκανε ο Ωνάσης και η Ελλάδα διασυνδέθηκε με όλες τις Υπήρους. Έτσι λοιπόν άρχισε να έρχεται τουρισμός σε μια χώρα η οποία έγινε πολύ trendy, έγινε πάρα πολύ μόδα, προκειμένου εδώ πέρα να ζήσουν. Όχι μόνο αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί δεν μας λείπει τον ήλιο, το όμορφο κλίμα, αλλά έγινε και θρυλικό σε όλο τον κόσμο το πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Η φράση Athens by night καθιερώνεται εκείνη την περίοδο. Τι το φοβερό έχει αυτή η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα που δεν τις είχαν οι άλλες πόλεις στον κόσμο? Είχε ζωή.
Στην Αμερική 7-7,5 άνθρωποι πηγαίνανε, τρώγανε και πέφτανε για ύπνο. Το ίδιο γινόταν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μικρά σημεία βέβαια που μπορούσες να διασκεδάσεις. Αλλά τι σχέση είχε τώρα η ελληνική διασκέδαση? Τα πιάτα, για κάποιο τρόπο τους τρελαίνανε να σπάνε πιάτα. Το κέφι, η μουσική ανατολίτικη, η λαϊκή τότε που ήταν σε άνθηση. Εννοείται ότι και τη δεκαετία του 60 αμέσως γίνανε γρήγορα κλαμπ με αυτούς τους γεγέντες. Και το καλύτερο απ' όλα για έναν τουρίστα, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λεφτά, έχει καταξίωση αλλά θέλει και κάπου να τα φάει, δεν κλείνανε και ποτέ, το πηγαίνανε μέχρι το πρωί. Παίξανε αυτά ρόλο στον τουρισμό? Αν παίξανε. Γίναμε πάρα πολύ γρήγορα η Disneyland της Ευρώπης, η χώρα πάρτι. Μαζί βέβαια με τη φιλοξενία, μαζί με τους γλυκούς τρόπους που είχαν οι Έλληνες, τον αυθορμητισμό, τη λαϊκότητα και την προσπάθεια που έγινε βέβαια να αναπτυχθούν και υποδομές. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για το πρώτο ημίωρο. Μείνετε μαζί μας, τα καλύτερα έπονται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με τον χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί. Αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους.

0: Το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, το οποίο σήμερα θα ακούσουμε το Μίμη Πλέσσα να μιλάει με τον Ντόλι Βοσκόπουλο, που θυμούνται την πρώτη τους συνεργασία.
1: Συνήθως όλοι εμείς οι συνθέτες δίνουμε στους τραγουδιστές, όταν υπογράφουμε το έργο μας, κάποια 12 τραγούδια, και από αυτά τα 2 ή τα 3 γίνονται επιτυχίες. Στην πρώτη μας συνεργασία με τον Ντόλι του έδωσα 3 τραγούδια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και κάνει 4 επιτυχίες. Τραγούδησε, παιδιά, δεν αστειεύουμε, τραγούδησε και τη Ζαφυροπούλου το νούμερο, ναι, από το Μαριχουάνα Στοπ, το «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
2: «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
1: Τα άλλα 3 ήσαν τα εξής αμελητέα άσματα. Το ένα ρολόι σταματημένο, το φεγγάρι πάνω θέμου και το για σένα είναι...
2: Της φυλακής.
1: Της φυλακής. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Πόσα άλλα, μωρέ.
1: Καλά, μετά είναι η Εραστέ του Ονείρου.
2: Ήταν μια εποχή, και θα έπρεπε αυτό να το πούμε, να το τονίσουμε, γιατί θα ήθελα να το πω και αυτό κάποια στιγμή για αυτό το σπουδαίο. Ήταν μια εποχή που κάναμε μια συνεργασία οι τρεις μας.
3: Ο Λευτέρης.
2: Ο Λευτέρης. Αυτόν ήθελα να τον πω κάποτε, ας πούμε, γιατί αισθάνομαι και λίγο έτσι τιμή μεγάλη που έχω τραγουδήσει αυτόν τον πράγματα, γιατί τον θεωρώ τον πιο σπουδαίο που έχουμε στον τόπο μας. Και κρίμα που δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να είναι ο Λευτεράκος. Και θυμάσαι ότι ήταν μια εποχή που σκεπιάσε ένα μεράκι τους τρεις μας και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα πιάνο. Και γράφαμε,
1: Και μετά με τον άλλο να ξέχασα, τον Ηλία τον Λιμπερόπουλο, που μας δίνει στους Εραστές του Ονείρου και σε μια ταινία υλικό από το οποίο βγαίνουν τρομακτικές επιτυχίες. Τότε δεν τα μετράγαμε.
2: Τον Πυθαγόρα το σπουδαίο.
1: Το θεωρούσαμε, ξέρεις, εντελώς φυσικό, το ότι αφού δουλεύουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία, κάνουμε αυτή τη δουλειά με πολύ μεράκι. Δεν μου λες, για να τον κάνουμε να ζηλέψει και πριν σε ξεμοναχιάσει στα θεατρικά, πεταγόμαστε μέχρι το πιάνο να θυμίσουμε τα 3 αυτά θεματάκια, μια και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ορόσημο της καριέρας.
2: Αυτό θα το κάνω.
1: Αυτό το αφήνεις εδώ.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι θα τραγουδήσουν, γιατί είναι αυτά τα διαδικαστικά. Θα ακούσουμε λίγο, γιατί όχι. Ακόμα από το Καλλιτεχνικό Καφενείο, κυρίες και κύριοι, σε τηλεσκηνοθεσία του Νέστορα Παβέλα, είναι η εκπομπή, το επεισόδιο του 1987, με τον Κώστα Φέρη, τον Βασίλη Τσιβελίκα και τον Πλέσσα.

Ο Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε ως τραγουδιστής. Ο Βοσκόπουλος ξεκίνησε ως ηθοποιός. Έτσι μπήκε στο χώρο του θεάματος. Και μάλιστα συνεργάστηκε πιτσιρική 20 χρονών με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Αυτή λένε ότι ήταν η πρώτη του δουλειά στο θέατρο. Και το πρώτο του μπουζούκι το αγόρασε ο Χατζηχρήστος. Ο Χατζηχρήστος είναι γνωστό ότι έκανε δώρο στους ανθρώπους και μάλιστα ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Δεν ήταν φτηνό να αγοράσει ένα μπουζούκι. Ο Βοσκόπουλος έπεσε από πάνω του, κλαιόταν μέσα στο δωμάτιο, ξεχνούσε να πάει για φαΐ, άρχιζε να μαθαίνει, δεν ήξερε. Άρχισε να μαθαίνει μόνος του, να ρωτάει βέβαια και άλλους που γνωρίζανε, αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε μουσική. Όπως πάρα πολλοί άλλοι, που ήταν η φύση, η κλίση και το ταλέντο τους, έμαθε μόνος του. Τραγουδούσε κιόλας, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιασμένη. Η φωνή ήταν λίγο λεπτή, ήταν λίγο διαφορετική. Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και τη μύτη. Δεν είχε κάνει και μαθήματα τραγουδιού. Και ήταν και νεαρός. Ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η φωνή του για να την ακούσουν τότε όπως την ακούσαμε εμείς αργότερα.

Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά όμως και σταδιακά άρχισε να μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού. Νεαρός ακόμα, σχετίστηκε με τη Δούκισσα. Αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχε καλύτερη καριέρα να καθιερωθεί ως τραγουδιστής χωρίς να σταματήσει να είναι και ηθοποιός. Αυτή η σχέση έληξε όταν ο Βοσκόπουλος αποφάσισε να παίξει μια παράσταση του Σακελάριου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο θέατρο Φλωρίντα, μαζί με τον Ρίζο και τον Ζαμπέτα. Η ίδια όμως είχε άλλα σχέδια επαγγελματικά, δεν ταιριάξανε και έτσι πάνω στον εγωισμό και στην κουβέντα που έλεγε ο ένας τον άλλο, τα σπάσανε. Ποιος ήταν ο ρόλος? Ο ρόλος ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, ο οποίος έπρεπε να ξέρει να παίζει και μπουζούκι, αλλά να έχει και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί οι νεαροί ηθοποιοί, σε αυτή την ηλικία ακόμα, δεν είχαν πάρει άσκηση, δεν είχαν τελειώσει τις σχολές τους, οι οποίες δεν τους αφήνανε και να εργάζονται. Αυτός λοιπόν τα είχε όλα. Ο Ζαμπέτας εγγυήθηκε, το παιδί είναι ταλαντούχο, είναι μια χαρά, πάρτε τον, γιατί δεν ήταν και κανένα όνομα, και έτσι συνέχισε. Του γράφει και το «Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου», που για κάποιο λόγο έγινε επιτυχία. Ήταν το πιο Βουλόπουλος, αυτός όμως αποχώρησε από την παράσταση και έτσι το είπε ο Βοσκόπουλος. Και το τραγούδι τον βοήθησε πάρα πολύ να κάνει αυτά τα πρώτα δυνατά βήματα που χρειάζονται στην εκκίνηση μιας καριέρας. Ο Ζαμπέντας τον πίστευε, του άρεσε και ο χαρακτήρας του και το στυλ του. Φτωχόπαιδα και οι δύο από λαϊκές γειτονιές είχαν το δικό τους κώδικα. Όχι ότι υπήρχε κανένας ηθοποιός τότε και τραγουδιστής που ήταν πλούσιος. Και γράφει ένα τραγούδι ο Ζαμπέντας και του το δίνει και το τραγουδάει και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί αυτό το τραγούδι ήταν το «Η Αγωνία». Πάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, τουλάχιστον τα δικά του ρεκόρ που δεν ήταν και σημαντικά, αλλά ανταγωνίστηκε ευθέως και οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία εκείνης της εποχής και τα πάντα αρχίζουν και γυρίζουν γύρω από τον Βοσκόπουλο, ο οποίος γίνεται γρήγορα και αγαπημένος από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, γιατί έχει και μια έτσι πολύ δραστήρια προσωπική ζωή, λέγοντας και κάνοντας δηλώσεις του τύπου «Αν δεν ερωτευτώ, δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι πάντοτε με μια γυναίκα». Και αυτή η γυναίκα συνήθως ήταν γνωστή. Έκανε 4 γάμους, η Στέλλα Στρατηγού ήταν η πρώτη του γυναίκα, ηθοποιός, στη δεκαετία του 60, μετά με τη Μαρινέλα, την Τζούλια Παπαδημητρίου και τέλος με την Άτζερα Γερέκου, με την οποία απέκτησαν και μια κόρη και έμεινα μέχρι το τέλος μαζί. Ένας από τους έρωτες που δεν εξελίχθηκε σε γάμο ήταν με τη Ζωή Λάσκαρη στο Marijuana Stop. Εκεί στα γυρίσματα γνωριστήκανε, υπήρξε ένας αμοιβαίος και άμεσος έρωτας. Και για αυτήν έγραψε το τραγούδι «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά». Το είπε στο Φεστιβάλ Τραγουδίου το 1972. Δεν πήρε κανένα βραβείο, αλλά για λίγο καιρό μπορεί να ήταν και ο ύμνος των ερωτευμένων.

Λοιπόν, αυτά. Μπορούμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη, θα λέγαμε, ζωή του Βοσκόπουλου, που είχε τις όμορφες και τις λιγότερο όμορφες στιγμές, είχε τις χάρες, είχε τις λύπες. Αυτά νομίζω ότι φτάνουν.

δυστυχώς. Υπάρχει μια ωραία ιστορία που έχει πει για τον πατέρα του, ο οποίος είχε μανάβει κοσταλεμονάδικα ο Βοσκόπουλος, ότι ο μπαμπάς του ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που είχε αυτή την επιχείρηση. Γιατί το θεωρούσε μια εξέλιξη στη ζωή του, ότι έχει ένα δικό του μαγαζί και περιμένει να το αφήσει στο Βοσκόπουλο. Πάει αυτός. Και του λέει: πατέρα, ξέρεις κάτι. Εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το μαγαζί. Εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Πιστεύοντας ότι θα τον αρχίσει σφαλιάρες. Τον παίρνει από το χέρι και τον πάει στην δραματική σχολή και τον γράφει. Και του λέει: ξέρεις κάτι. Δεν θέλω μια μέρα να γυρίσει και να μου πεις ότι είχες ένα όνειρο και εγώ στο στέρισα.

Λοιπόν, αλλάξουμε εντελώς θέμα. Πάμε στην Αμερική, πάμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στο 1913, στην πολιτεία Ινδιάνα. Ένας ανθρακορίχος από την Ολλανδία και η γυναίκα του γεννάνε ένα παιδάκι. Το Τζίμι. Είναι ο Τζίμι Χόφα. Είναι μια θρηλυκή ιστορία της Αμερικής. Ένας κορυφαίος συνδικαλιστής, ο οποίος εξαφανίστηκε και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει. Εξαφανίστηκε το 1975. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια ότι τον δολοφόνησε η μαφία. Έχει γίνει και κάτι σαν λογοπαίγνιο στην Αμερική. Έγινε Χόφα ή μήπως βρήκε στο Χόφα. Δηλαδή, όταν θέλω να πούνε ότι κάτι δεν μπορείς με τίποτα να το βρεις. Ή ότι έχει εξαφανιστεί για τα καλά. Το 1929, κυρίες και κύριοι, είχαμε το μεγάλο κράχ. Τότε δούλεψε στις αποθήκες τροφίμων στο Ντιτρόι, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχαν καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Τελείωσε. Δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον το 12ωρο οπωσδήποτε. Από τις 12 ώρες που δουλεύαν, τους πληρώνανε μόνο τις ώρες που όντως ξεφορτώνανε και όχι τις ώρες που περιμένανε να πιάσουν τα πλοία ή τα φορτηγά για να γίνει το φόρτωμα. Δηλαδή, ενώ τους δεσμεύανε για πολλή ώρα, πληρώνονταν τη μισή ή τα 3/4 του ωραρίου τους. Και αυτός άρχισε να ανακατεύεται συνδικαλιστικά, να γίνεται διεκδικητικός. Μέσα σε 2 χρόνια, από το 29 μέχρι το 31, κατάφερε να συσπυρώσει τους συναδέλφους του και να κάνει μάλιστα και μια λευκή απεργία. Τι έγινε? Φτάνουν οι φράουλες από τη Φλόριντα. Ωραίες, φρέσκες, νοπές. Πρέπει γρήγορα να φύγουν, να πάνε στα μανάβικα. Κάνει ένα νεύμα και σταματάνε όλοι. Δεν κουνιέται άνθρωπος. Ποιος θα ξεφορτώσει τις φράουλες? Θα χαλάσουν. Πάνω σε αυτή την πίεση καταφέρνει λοιπόν να ξεκινήσει συζητήσεις με την εργοδοσία και να δοθούν αυξήσεις, ακόμα και ασφαλιστικά δικαιώματα, αδιανόητο εκείνη την εποχή, και μάλιστα έκανε και το σωματείο που πέτυχε να αναγνωριστεί. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα μαχητικό πνεύμα, αλλά και πρακτικό, να φέρνει και αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά απολύθηκε, παρόλα αυτά επιτρεπόταν να απολύνει συνδικαλιστές, και αναλαμβάνει να οργανώσει το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών της περιοχής. Αυτό ονομάστηκε Teamsters, το συνδικάτο. Στον Ντιτρόιτ όλοι βλέπουν ότι είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας, ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στο να υπερασπίζεται τους εργάτες στα δικαιώματά τους, ότι οι λόγοι του προκαλούσαν τεράστιο ενθουσιασμό, και έτσι δεν αργεί από το Ντιτρόιτ να βρεθεί στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο τέλος, και μάλιστα μιλάμε για πανίσχυρο συνδικάτο στα φορτηγά, έτσι, ο προηγούμενος πρόεδρος καταδικάστηκε και εκδιώχθηκε για θέματα διαφθοράς και ανέλαβε αυτός. Για 10 χρόνια λοιπόν ο Τζίμι Χόφα είναι πρόεδρος του συνδικάτου των φορτηγατζίδων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ βασική επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν κουνιέται τίποτα στην οικονομία αν δεν κουνηθούν τα φορτηγά σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου και πάρα πολλά προϊόντα υπάρχουν και πάρα πολλή ζήτηση υπάρχει. Άνθηση της οικονομίας, τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο βγαίνει τρομερά ισχυρή, έρχονται καινούργια προϊόντα, έρχονται καινούργιες συμφωνίες. Άρα μιλάμε για ένα συνδικάτο το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα επιχειρήσεις αλλά και συνολικά την οικονομία. Όταν όμως γίνεται ο Χόφα επικεφαλής του συνδικάτου, αυτό εκδιώχνεται από τη Συνομοσπονδία Εργατών. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι συνδέεται με τη μαφία και ότι κάνει και πάρα πολλές παρανομίες το συνδικάτο. Κανένα πρόβλημα. Θεωρήσανε ότι με τις γνώσεις που έρχονται και την οργάνωση μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικά σωματεία σε διάφορους κλάδους, και έτσι φτιάξανε σωματείο για τους αστυνομικούς ή για τους εργαζόμενους στη φύλαξη. Αυτά μπορούν να γίνονται στην Αμερική, δεν γίνονται σε άλλες χώρες, και έτσι οι Teamsters, το σωματείο στο οποίο ηγούνταν ο Χόφα, έγινε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργατικό σωματείο με 2 εκατομμύρια μέλη. Όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζοντας τόσα εκατομμύρια εργαζόμενους αλλά και παραγωγικές διαδικασίες, ο Χόφα πια δεν είναι ένας απλός συνδικαλιστής.
είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις εκλογές αποφασίζει να στηρίξει τον Νίξον. Γιατί είχε και μια τρομερή κόντρα με τον Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή τον αδελφό του Τζον Κένεντι. Κατάλαβε τη δύναμη και την πολιτική δύναμη την οποία έχει. 6 χρόνια μετά, το 1963, αποπέμπεται γιατί κατηγορήθηκε ότι επεξέρεσε χρήματα, ότι έκανε εκβιασμούς στις εταιρείες, ότι έκανε δωροδοκίες και ο Ρόμπερτ από εκεί δίπλα να τον κυνηγάει. Είναι γενικός εισαγγελέας, έτσι. Γενικός εισαγγελέας, ο οποίος του υποσχέθηκε κατά πρόσωπο ότι θα τον βάλει στη φυλακή. Και κατάφερε να αποδείξει ότι προσπάθησε ο Χόφα να δωροδοκίσει έναν ένορκο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και έτσι να τον καταδικάσει σε 8 χρόνια φυλακής. Στην ποινή αυτή μπήκαν και άλλα 5 για κάποια οικονομικά σκάνδαλα. Είχε φτιάξει ειδική ομάδα ο Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία είχε την ονομασία «Πιάστε το Χόφα». Και μένει στη φυλακή. Πόσο? 5 χρόνια. Γιατί? Γιατί μετά γίνει πρόεδρος ο Νίξον που του έδωσε χάρη. Όμως υπήρχε ένας όρος. Ο όρος ήταν ότι μέχρι το 80 δεν μπορεί να έχει πάλι συνδικαλιστική δραστηριότητα. Στην Αμερική ο πρόεδρος έχει αυτό το δικαίωμα να δίνει χάρη χωρίς να λογοδοτεί. Γιατί του έδωσε χάρη όμως? Ήτανε πλέον πρόεδρος, ήταν επικεφαλής? Όχι, ήτανε άλλος ο επικεφαλής των πανίσχυρων Teamsters. Ο Fitzmons. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι ζήτησε από τον Νίξον να δώσει χάρη στο Χόφα και σε αντάλλαγμα να χρηματοδοτήσει την καμπάνια και όχι μόνο αυτό, να επηρεάσει και ψηφοφόρους. Ο Fitzsimmons, ο οποίος ήταν στη θέση του Χόφα, ήδη κατηγορούνταν ότι και αυτό συνέχισε σχέση με τη μαφία. Κυκλοφόρησαν τότε και δημοσίευμα, τότε πήγε 2 εκατομμύρια η αποφυλάκηση. Ρωτήθηκε μάλιστα σε συνέντευξη ο Χόφα και είπε: «Εγώ δεν έχω δωροδοκίσει τον πρόεδρο της Αμερικής να με βγάλει από τη φυλακή. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει κανένας άλλος όμως». Όταν τελείωσε η συνέντευξη, off the record, το οποίο είναι κάπως ιερό για τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δηλαδή μπορείς να μάθεις κάτι αλλά δεν μπορείς να το πεις, ο Χόφα λοιπόν off the record του είπε ότι ναι, έγινε δωροδοκία, ο Νίξον δέχτηκε ένα τεράστιο ποσό για την χρηματοδότηση της καμπάνιας του στις εκλογές του 72. Του λέει ο δημοσιογράφος: «Πόσα?» Και του λέει ο Χόφα: «Δεν θες να ξέρεις?» Ο Χόφα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει φρόνημα, προσπάθησε με δικαστικούς τρόπους να αναιρέσει τη ρήτρα που του είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Νίξον να μην μπορεί να ξανασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί η απαγόρευση, έβαλε υποψηφιότητα για πρόεδρος του συνδικάτου. Το 1975 το βλέπουν έξω από ένα εστιατόριο, το Red Fox, η κόκκινη Αλεπού, είναι στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Εκεί, αυτό που έγινε γνωστό, ότι θα συναντούσε τον Αντώνη Τσακαλώνη και τον Αντώνη Προφεντσάνο. Εμάς δεν μας λένε τίποτα, εκείνη την εποχή λέγανε κάτι, γιατί ήταν δύο από τους αρχηγούς της μαφίας. Μάλιστα, λίγο πριν μπει στο εστιατόριο, μίλησε και με τη γυναίκα του, η οποία το απόγευμα τον ψάχνει και δεν τον βρίσκει. Και έκτοτε δεν τον βρήκε ποτέ κανείς από τις 30 Ιουλίου του 1975, ενώ ετοιμαζόταν για άλλη μια συνάντηση με τους μαφιόζους. Προφανώς τον έψαξε η αστυνομία, το FBI, οι δημοσιογράφοι, άφαντος ο Χόφα. Μετά από 7 χρόνια κηρύχθηκε νεκρός. Το FBI στην έκθεσή του θεωρεί, δεν μπορεί να το αποδείξει βέβαια, αλλά μπορεί να γράφει εκθέσεις, ότι δολοφονήθηκε από τη μαφία, η οποία και τον εξαφάνισε, διότι θεωρούσε ότι αν ξανανακατευτεί με το συνδικάτο του Φορτηγατζίδο, το οποίο έλεγχε, θα τους δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Το 2004 κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που λέγεται «I heard you paint houses». Τι είναι αυτή η φράση, έμαθα ότι βάφει σπίτια? Ήτανε το κωδικό όνομα που έδινε η μαφία όταν υπήρχε εντολή για δολοφονία. Το έγραψε ο δικηγόρος που δούλεψε στην υπόθεση Χόφα και το όνομά του είναι Charles Brand.
Σύμφωνα με αυτόν, ο μαφιόζος Φρανκ Σίραν, που είχε ένα παρατσούκλι, το Irishman, έγινε και η ταινία αργότερα, του αποκάλυψε ότι αυτός δολοφόνησε τον Χόφα. Και αυτό γιατί ο Χόφα είχε απειλήσει ότι θα δώσει ονόματα συνδικαλιστών, συναδέλφων του, που συνεργάζονταν με τη μαφία. Έλεγε όμως, εντάξει, δεν θα δώσω κανένα όνομα, αλλά θέλω να ξαναγίνω πρόεδρος. Και δεν έγινε. Εννοείται ότι έχουν γραφτεί εκατομμύρια άρθρα για το Χόφα, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν εμπνευστεί ρόλοι. Στην ταινία κάποτε στην Αμερική του 1984, ένας από τους ρόλους του συνδικαλιστή που πρωταγωνιστεί εμπνέεται από τον Χόφα και σε πάρα πολλά άλλες ταινίες, με κορυφαία βέβαια τον Ιρλανδό που γυρίστηκε το 19 από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρίφι. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και σας αποχαιρετάμε με αυτό το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΙΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κ. Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στίγμα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε εν ήγκυλο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με την Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση, θα διατίθεται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με σταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σειρά παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσά τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το ότι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δράμα χωρίς τέλος στο Νεπάλ. Συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τόνους λάσπης. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί, αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχιλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπα. Πολύ υψηλός κινδύνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθευόταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 νεκροί από την χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε αποθήκη με πυρομαχικά στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία, άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νότια-ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκουλέμα. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, αλλά δεν έχουμε εκπομπή. Δηλαδή, από Σεπτέμβρη πια τα καλά και τα σπουδαία. Σήμερα αποχαιρετούμε τον κόσμο σαν κάτι τηλεοπτικούς αστέρες που λένε στο κοινό τους «Σας ευχαριστούμε και γεια σας» και λες και θα πάω σε Hollywood, ας πούμε, κάτι με τα παλαβά πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε τραγούδια, έχουμε ιστορίες πολύ ωραίες και ποιος θα μπορούσε να είναι δίπλα μου εκτός από τον πασίγνωστο ζωγράφο, τον Κώστα τον Σπυριγιώνη, τον αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος θα μας πει ιστορίες, θα μας πει, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια, θα κάνουμε αφιερώσεις, άμα θέλουμε, σε ανθρώπους που αγαπάμε. Γεια σου Κώστα.
4: Χαίρε Ντέμπι Γκουλέμα.
3: Σε βλέπω έτσι λίγο...
4: Και φάτο. Δεν έχω σκοπό να σε εκνευρίσω, όλοι μου λέγανε πρόσεξε, μην την εκνευρίσει σήμερα. Όχι.
3: Εντάξει.
4: Όχι, θα είμαι.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ γιατί αυτό ξέρει είναι και το αδύνατο σημείο της εκπομπής.
4: Αν και η Ντέμπι Γκουλέμα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν είναι εκνευρισμένη.
3: Ναι. Τα ακούνε άρα γι' αυτό μερικοί.
4: Τα ακούνε όλοι.
3: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε αυτά που μας αρέσουν και θα πούμε και μερικά πράγματα έτσι για να μάθετε για κάποιους ανθρώπους που μας αποχαιρέτησαν αυτόν τον καιρό. Και τυχαίνει ο Κώστας να είχε περάσει με κάποιους, ίσως και με τις δύο, έτσι μεγάλη.
4: Όχι.
3: Κυρίως με την Μάρο Κοντού, πολύ, πολύ στενά συνδεδεμένος. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις ή να θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι.
4: Ας ξεκινήσουμε με κάτι.
3: Ωραία, ας ξεκινήσουμε με κάτι που τα έχει διαλέξει ο Κώστας, παιδιά, αυτά. Αυτόν βαράτε, βασικά.

0: Έζησα μια μεγάλη συγκινητική ζωή με την Μάρο Κοντού και είχα την τιμή να με έχει φίλο. Όταν γύριζα και την έβλεπα, έλεγα: κοίταξε, είναι η Μάρο Κοντού. Απ' την άλλη, ήταν η φίλη μου όμως. Ήταν φίλη ζωής, με συνόδευε στους γιατρούς μου, μου συμπαραστεκόταν ανθρωπίνος, μου συμπαραστεκόταν στα ερωτικά. Τους έλεγα: τι ερωτικά μου συμπαραστέκεσαι, αφού εσύ δύο γάμους είχες και τους δύο τους χώρισες. Τι μου συμβουλές μου δίνεις, θα με ρίξεις να καταστρέψεις. Δεν φαντάζεστε τι άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν βολικός άνθρωπος καθόλου.
1: Δύσκολη.
0: Όχι. Ναι, ήταν, έχει τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήθελε πολλά.
1: Ναι,
0: και... όπως τη βλέπει και τη φαντάζεται κανείς από τις ταινίες, δεν είχε καμία σχέση. Δεν ήταν ούτε ευάλωτη, ούτε αυτό το ευαίσθητο, το συγκινητικό σε πρώτη ανάγνωση δεν υπήρχε. Ήταν μια αξιοπρεπής γυναίκα η οποία νομίζω ότι ήξερε τι ήθελε. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ήξερε τι ήθελε.
1: Ήταν σταθερή, ας πούμε.
0: Μεγάλη απώλεια. Τώρα με αυτό το τραγούδι που ακούω, θυμάμαι περπατούσαμε στην πλάκα και λέω: παιδάκι μου, πού γυρίστηκε το αλίμονο στους νέους? Πού γυρίστηκε? Πολύ κάπου εδώ ήταν, κεντρικά, μπαίνοντας από την Μακρυγιάννη. Αλλά αυτά έχουν γκρεμιστεί όλα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το μόνο που έχει κρατηθεί είναι το
0: σπίτι
1: της
0: Κοκοβίκου. Το οποίο είναι στον αρχαιό δρόμο της Ευρώπης, στην οδό Τρυπόδων. Ο αρχαιότερος δρόμος στην Ευρώπη είναι αυτός.
1: Μαθαίνουμε και ιστορία.
0: Είναι συγκινητικό. Αλλά η Μάρο δεν δαινότανε με αυτά πολύ. Δηλαδή τα έζησε, άφησε ένα έργο στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά για μας έχουν άλλη βαρύτητα τους ανθρώπους. Εκείνη μου έλεγε: κάναμε μια δουλειά, έκανα. Γιατί οι άνθρωποι. Το χαιρότανε και εκείνη που.
1: Κοίταξε, ήταν συμπαθής άνθρωπος, δεν έκανε.
0: Ναι, ήταν ντόμπρα, δεν είχε μπρος και πίσω.
1: Αυτό που λες, τον ντόμπρα. Και μάλιστα σε κάποιες συνεντεύξεις τις που διάβασα πρόσφατα, τα έλεγε, ρε παιδί μου, τα πράγματα ήξερε. Έλεγε: θέλω να φύγω ήσυχα, ξέρω. Είχε την πραγματικότητα στο μυαλό της.
0: Είχε καημό να πεθάνει από την καρδιά της. Και κάποτε μου έλεγε: ξέρεις, έχω μια αριθμία και δεν την πάω να τη δω για να πεθάνω από την καρδιά μου. Και την άρπαξα εγώ κρυφά, πηγαίναμε σε έναν γιατρό. Λέω: με πας στον καρδιολόγο? Και λέω: καρδιολόγος, ξέρετε, θα σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Λέει: τι? Λέει: δεν θα πεθάνετε από την καρδιά σας, κυρία Κοντού. Δεν έχετε πρόβλημα. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχασα Φλουρή Κωνσταντινάτου. Έχασα δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά
0: ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή. Και...
0: ναι. Νομίζω ότι ήθελε να ζήσει δύο χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Το είχε πει του γιατρού. Μου δίνετε δύο χρόνια ακόμα, του λέει. Λέει: παραπάνω σας δίνω.
1: Ναι. Αυτά δεν κανονίζει άλλος.
0: Από αλλού κανονίζω.
1: Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που είναι για την δεύτερη κυρία Ξαντρίου.
0: Όχι, νομίζω να ακούσουμε με τον Δημήτρη Χόρν, που με από και αυτή τη λεπτομέρεια, όταν άρχισαν να το χορεύουν, είδε ο Σακελάριος ότι η Κοντού ήταν πιο ψηλή από το Χόρν. Και τη είπε: βγάλε τα παπούτσια σου. Και χορεύει με το Χόρν ξυπόλυτη αυτό το τραγούδι, για να έρθουν περίπου στο ίδιο ύψος.
1: Για να το ακούσουμε το τραγούδι.

0: Ναι. Ο Ντάιμοντ εκπομπής.
1: Εγώ νομίζω η Μάρο το προκάλεσε.
0: Έτσι λες.
1: Γιατί δεν θα χαμογελάει που κάπου μιλάω για αυτή. Δηλαδή δεν τα ήθελε αυτά πολύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είχα μια υποχρέωση.
0: Ας το αποδώσουμε κάπου.
1: Ναι. Πες μου μια λέξη, τι τρομερό τραγούδι. Μιλάει για μία λέξη, για το σ' αγαπώ, και δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η λέξη σε ένα ολόκληρο τραγούδι. Ναι. Σακελάριος.
0: Και την περιμένεις να την ακούσεις.
1: Μάνος Χατζηδάκης. Την περιμένω, όλοι την περιμένουμε. Ναι, ναι. Και το φοβερό είναι, της λέω τότε, κάνατε πρόβες πολλές. Ω, λέει, δύο πρόβες, τρεις, και πήγε και έξω, μια και έξω, ας πούμε. Στο στούντιο βέβαια γινόταν η χώληψη αυτή.
0: Σκέψη.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Δυστυχώς τούτη τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και άλλη μια απώλεια. Διαφορετική εντελώς, σε άλλο επίπεδο, αλλά εξίσου σπουδαία, θα έλεγα.
1: Μέρι Λίντα.
0: Μιλώ για τη Μέρι Λίντα, μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη φωνή, έτσι. Μεγάλη φωνή. Με μουσχουρή, αυτού του επίπεδου η Μέρι Λίντα. Και μια φορά την είχα γνωρίσει από το Μάκη τον Δελαπόρτα. Κύρια, χαριτωμένος άνθρωπος, ναι, ακομπλεξάριστη. Δηλαδή άνθρωποι που ζήσανε μεγάλες καταστάσεις. Τη θαύμαζε Κάλλας, πήγαινε τους άκουγε. Και ήταν πια χορτάτοι άνθρωποι.
0: Την είχα ακούσει, την είχα.
1: Αλλά και ωραία ψυχή,
0: φορά,
1: ωραία, ήταν, ναι, έτσι.
0: Φαινόταν καλή κυρία.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ένας φίλος μου, Κώστα, ότι όταν στην Αμερική ο Τζίμι Χέντριξ άκουσε τον
1: Το Χιώτη
0: να παίζει το φοβερό μπουζούκι, είπε, εγώ τι κάνω, δηλαδή.
1: Πω, είναι αλήθεια αυτό, ναι, το έχω ακούσει. Ήτανε μεγάλη κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί σε δύσκολες συνθήκες, φτώχειες αυτά, αλλά ήταν αφοσιωμένοι, γι' αυτό και έκαναν έργο. Δεν είχαν τις ευκολίες. Η ευκολία φαίνεται σε οδηγεί αλλού. Δεν ξέρω. Δουλεύανε πολύ,
0: σκυλίσια.
1: Πολύ το έργο του.
0: Και βράδια, πολύ δύσκολα. Και... Έχεις καμιά ιστορία από την Μέρι Λίντα?
1: Αλλά θυμήθηκα τώρα που λες ότι δουλεύανε βράδια. Η Μοσχολιού έλεγε, τραγουδούσαμε στα μπουζούκια εκείνα τα χρόνια. Και όταν τελειώναμε το πρωί, ο κόσμος έκανε μπάνιο απ' έξω. Καλοκαίρια που τραγουδούσαν στην παραλιακή, ήταν πια τέτοια ωράρια είχαν. Κολυμπούσαν οι άνθρωποι.
0: 9 η ώρα, ας πούμε.
1: Βέβαια. Και τι τσιγάρα, και τι σπάγανε, και τι πιάτα, και τι. Ούτε κλιματισμός υπήρχε.
0: Τίποτα. Και γι' αυτό
1: και χαλάγανε και τις φωνές τους. Φωνάζαν, τραγουδάραν.
0: Και παθαίνανε και.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Και πράγματα. Για να βάλουμε το Ηλιοβασιλέματα, θα βάλουμε.
1: Γεμάτα.
0: Αναμνήσεις.

0: Φωνάρα.
1: Φωνάρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη φωνή, είχε πει Θοδωράκη, την είχαν επιλέξει Χατζηδάκη, δεν ήταν μεγάλη κατάσταση. Αλλά έτσι σαν άνθρωπος ήταν, φαίνεται διακριτική. Δεν έδινε συνεντεύξεις, ήταν.
0: Ήταν ένα ήσυχο
1: αληθινή καλλιτέχνη.
0: Και ήρεμο άνθρωπο.
1: Αληθινή καλλιτέχνη.
0: Έχει μια ιστορία με έναν
1: τώρα
0: τραγούδι,
1: θυμάμαι, είναι ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ γνωστό. Του Γλέζου. Του Γιάννη Γλέζου. Οι στίχοι αναφέρονται, στους στίχους αναφέρεται η Μάρο Λίμνου, αλλά η Μάρο Λίμνου είναι η γυναίκα, η πρώτη σύζυγος του Μάνου Λοΐζου. Είναι η Μάρο Λοΐζου μετέπειτα, συγγραφέας των παραμυθιών κτλ. Αλλά τότε έγραψε αυτούς τους στίχους η κυρία Γυμνασιάρχου σε ένα υπέροχο τραγούδι του Γλέζου που εδόθη στην αρχή ως η κυρία Γυμνασιάρχου. Αλλά επειδή ήταν η επταετία, αυτό θα πρόκειται να κοπεί.
0: Η Χούντα.
1: Και το άλλαξαν ως κυρία Γυμνασιάρχου. Ακούστε αυτό το υπέροχο τραγούδι που κεντάει κάτω από την κλιματαριά η κυρία Γυμνασιάρχου μόνη της. Ένα αριστούργημα. Και ελπίζω να γίνει γνωστό. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχει μια δεύτερη ζωή ένα τραγούδι.
0: Για πάμε να ακούσουμε.

0: λοιπόν, Κώστα.
1: Μα δεν είναι υπέροχο, πες μου.
0: Τόσα χρόνια ακούω Αρλέτα, γιατί ήταν από τις μεγάλες μου αδυναμίες.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι.
1: Τι πράγμα τραγούδι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που το έφερες.
1: Αχ, συγκινούμε, συγκινήθηκα τώρα.
0: Ναι, να το βάλουμε να το ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή είναι από τα... Από τα άγνωστα τραγούδια.
1: Άγνωστα και η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Mm. Και η Μάρο Ελοΐζου μετέπειτα ήταν γειτόνισά μας, φίλη μας, με τη Βυρσίνη μεγαλώσαμε μαζί, ο Μάνος. Είχαμε δηλαδή μια σχέση.
0: Βέβαια, και είναι ακόμα στο Χολαργό, νομίζω.
1: Η Μάρο δυστυχώς έχει φύγει. Η Μυρσίνη είναι στο Χολαργό. Πηγαίναμε σχολείο μαζί, έζησε και το θάνατο του Μάνου.
0: Πω, και αυτό ήταν μεγάλο.
1: Καλότατοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Καλή άνθρωπο.
0: Αλλά κοίταξε τι και τι φωνή.
1: Παπαστεφάνος, στο Γιώργο το χρωστάμε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Τη γνώρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Είδε, σαν ένα βαπόρι.
0: Στην Ίδρα.
1: Αρλέτα. Ναι. Τι ιστορία. Αλλά
0: τώρα
1: έχω κάτι ζώρικο.
0: Για πες.
1: Πολύ πάνω.
0: Καλά.
1: Δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο.
0: Καλά,
1: παρότι είμαι της αντικαπνιστικής,
0: Και εγώ, αλλά δώσ' μου.
1: Ναι.

0: Ότι...
1: Άκουσε την πόλη πάνω, την είχα γνωρίσει εκεί που κάνει διακοπέ στην Κάριστο.
0: Τι λες?
1: Στην παραλία Κάβος. Πήγαμε ένα φίλο μου για μπάνιο, τότε εκείνο δεν έχω τίποτα. Και μόλις φτάσαμε, του λέω: Βρέσει, η πόλη πάνω είναι. Λέει: Παντού βρίσκει stars εσύ. Ήταν η πόλη πάνω με το γιο της μικρό. Και αυτή κατάλαβα ότι ήμουν. Ελάτε, ελάτε. Και καθίσαμε μαζί της. Και άρχισε μια συμπαθητική φιλία. Ξέρετε τι
0: φωνή είναι.
1: Με έλεγε κύριε Ντίνο. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Ντίνο. Και μου λέει: Βλέπεις αυτή εδώ τη Χερσόνησο, την έχω αγοράσει εγώ. Ελάτε, κύριε Ντίνο, μου λέει, να χτίσετε κάτι δίπλα. Εγώ δεν είχα τότε. Το κτέλ να πάρω. Ναι, έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό.
0: Μαντήλια, κλάψουμε.
1: Έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό εγώ. Λοιπόν, και διατηρήσαμε.
0: Εγώ πάλι του αφοπλιστικού, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, εσείς διατηρείτε ένα μυστήριο φωνικό, κύριε
0: Πάμε, κύριε Χολύπτα μου, πάμε. Πες μια να αναμόσχορη.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει. Αφού λέει τώρα.
1: Αλλά έχω ιστορία μεγάλη για τη μουσχορη.
0: Θα την πεις το δεύτερο. Θα το πεις το δεύτερο.
1: Όχι. Ας βάλει.
0: Τι να βάλει.
1: Να βάλει το.
0: Ναι, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή.
1: Όχι, ας αφήσω το τραγούδι ολόκληρο.
0: Εντάξει. Ας το τραγούδι, παλικάρι μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δρύμια επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παραχολογία και έλλειψη σχεδίου. Άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ. Εμφανίστηκε χωρίς ντροπή στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής είναι μία αυταπάτη, σχολίασε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί, αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά από εφημερία. Αναμένεται νεκροψία, νεκροτομή για τα αίτια. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Τραγούδι. Πέτρα που κύλησε, μην την κρατήσεις. Έτσι είναι και σε μια σχέση. Άμα αρχίσει κάτω βόλτα, ας την πέτρα να κυλήσει. Δεν θα πάει καλά. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Μόλις αρχίσει φαγωμάρα στους έρωτες, όλα πάνε.
1: Επικροτούν όλοι.
0: Και αυτό το τραγούδι, τι υπέροχο.
1: Σωστό.
0: Να τα ακούσουμε λίγο ακόμα.
1: Να τα ακούσουμε, Κώστα μου.

0: Ωραία. Να κάνω μια παρένθεση πριν πούμε για το Ζόρμπα. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που ακούσαμε την Τρίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με τραγούδια του Θεοδωράκη θα είναι πολύ ωραία στο Μουσείο Μπενάκη.
1: Θα είναι πάρα
0: έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Νύχτα,
1: μα είναι περίφημη τη ΕΡΤ.
0: Ακριβώς. Οπότε ας το πούμε λίγο. Άμα θες, πάμε.
1: Να πάμε.
0: Γιατί
1: να
0: όχι.
1: Πάμε.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα ακούσουμε καλή μουσική.
1: Πολύ ωραία. Μα τι Έλληνες έχουν φύγει όμως. Ο Κακογιάννης έφυγε, ο Θεοδωράκης έφυγε. Θα έρθουν άλλοι Έλληνες. Έρχονται νέοι. Εξίσου με σημαντικό έργο. Άρα παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να γίνει
0: η μετάβαση.
1: Να μπει στην καρδιά μας για τα καλά. Αυτό είναι. Ήθελα να πω για το Ζορμπά τώρα. Σκόρπια πράγματα, τι σημασία έχει, κουβέντα κάνουμε. Έτσι. Υπήρχε ένας μεγάλος κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας, ο Walter Lassalle, εβραϊκής καταγωγής, στον οποίο οφείλει ο Ζορμπάς το χρυσό αγαλματίδιο του Όσκαρ. Πήρε για την κινηματογράφηση, Walter Lassalle. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε και γυρίζανε το Ζορμπά στο Σταυρό των Χανίων, είπε: δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δεν υπήρχε νερό. Και δέντρα, ούτε δέντρα υπήρχε. Αλλά δεν υπήρξε σε όλο τον κόσμο ένα μέρος ιδανικότερο για να ζήσω καλύτερα. Και έγινε τέτοιος φιλέλληνας. Ακούστε τώρα διεθνείς προσωπικότητες. Αυτός με κάστρα στην Ουαλία και σε αυτά. Έζησε σε ένα ταπεινό σπιτάκι στο Σταυρό, στα Χανιά. Είχε το Όσκαρ κοντά του με 4 σκυλάκια και πέθανε εκεί. Ένας διεθνής Έλληνας, αλλά προσέξτε.
0: Φιλέλληνας.
1: Έλληνας δεν είναι να τον αγαπάει κανείς, να το δω ποτέ πιο. Δεν κινηματογράφησε κανείς καλύτερα το φως της Ελλάδος το καλοκαιρινό. Γιατί έκανε Μανταλένα, θυμίσου Ντέπι Γκολεμά, τη Μανταλένα τι φως έχει, το κορίτσι με τα μαύρα και το Ζορμπά. Και μιλούσα μαζί του.
0: Και είναι όλα σε ελληνικά νησιά.
1: Μεγάλη προσωπικότητα. Μιλούσα μαζί του. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Όταν του είπα ότι ήμουν μαθητής του Τσαρούχη, Τσαρούχης μου λέει: είχα συνεργαστεί μαζί του πριν 150 χρόνια. Και ζούσε υπέροχα στην Κρήτη. Έλληνας. Αυτή είναι. Δε. Τι προσωπικότητες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι στα απλά πράγματα βρίσκουν την ομορφιά.
1: Ναι.
0: Που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε μάλλον. Γιατί δεν είμαστε τόσο σπουδαίοι όσο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, και ας ακούσουμε ωραίο Ζορμπά τώρα.
0: Βέβαια. Το ζητάει ο οργανισμός μας. Πάτε ένα Ζορμπά, κυρία μου.

0: ωραία πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Μαγικά πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Και να βλέπεις την Κρήτη, ναι, και να είσαι σε αυτό το φως,
1: ναι, ναι,
0: εκεί.
1: Μου λέει ο Κακογιάννης, τώρα θα το πω, θα ρίξω βόμβα. Μου έλεγε, όταν γύριζα την ταινία, κουράστηκα από τους κριτικούς και είπα, άμα τελειώσει η ταινία, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ στην Κρήτη. Και δεν ξαναπάτησε ποτέ στην Κρήτη.
0: Αλήθεια, γιατί και... κουράστηκε.
1: Χαρισματική Κρήτη, υπέροχη, δύσκολοι άνθρωποι. Και τότε που γυριζόταν. Και πήγα μια φορά εγώ στο Σταυρό και του φωτογράφησα. Δεν είχα μια φωτογραφική μηχανή, φτηνή είχα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Έκανα μια πανοραμική εικόνα και του πήγα εκεί που είχε κινηματογραφεί στο Σταυρό του Κακογιάννη. Και του λέω, δείτε πώς είναι σήμερα. Πόπο, μου λέει, το πειράξανε. Αλλά γινόταν να μην πειραχτεί τέτοιο μαγικό μέρος.
0: Το πειράξανε, δεν το αλλάξαν τα φώτα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει να πει, μάλλον.
0: Ακριβώς. Πού πάμε τώρα, Κωστή?
1: Τώρα πάμε σε κάτι, σε μια απορία που έχει η φίλη μου η Λένα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Λοιπόν, η Σοφία Λόρεν έρθει στην Ελλάδα, στην Ύδρα, το 1957 και σχεδόν γυμνή, βρεγμένη πάνω σε ένα καΐκι, γυρίζει το παιδί και τον
0: Δελφίνι.
1: Ντέπι, άκου, είναι η πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίζεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το παιδί και το Δελφίνι. Ήτανε δε τόσο καλονή που τώρα θα πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι κομψό. Αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ύδρα εκείνης της εποχής. Τη βλέπανε οι άνθρωποι. Σοφία Λόρεν ήταν αυτή.
0: Εντάξει. Κανα κουκλά.
1: Λοιπόν,
0: και
1: αυτή έμεινε μάλλον. Όχι, αυτή ευτύχησε στα ερωτικά της, έμεινε με τον Κάρλο Πόντι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
0: Να το ακούσω.
1: Απορία δεν είναι?

0: Σκέψτε τώρα ο Κώστα τη Σοφία Λόρεν.
1: Στο Καϊκί.
0: Στο Καϊκί πάνω. Να λέει σ' αγαπώ, το λέει και λίγο έτσι.
1: Έχει λίγο έτσι προφορά βαριά.
0: Βαριά.
1: Στα ελληνικά.
0: Αλλά πάντως.
1: Τάκης Μωράκης η μουσική και στίχη Γιάννης Φερμάνογλου. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους. Αλλά εγώ γνώρισα και τον Ζόρζ Μουστακή. Διότι ήμουνα μαθητής της Ναταλίας Μελά, της γλύπτριας και βοηθός της μετά. Και ο Μουστακή ερχόταν εκεί, στο σπίτι, τον φιλοξενούσε. Ο Ζόρζ Μουστακή είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι από την Αλεξάνδρα της Αιγύπτου, ήταν, αλλά ήταν και Ρωμανιώτης Εβραίος. Γιώργος Μουστάκης. Και έχει γράψει βέβαια μεγάλα πράγματα, μεταξύ αυτών και το Μέτικο. Ήταν γλυκύτατος άνθρωπος, μιλούσε μόνο γαλλικά, καταλάβαινε ελληνικά. Τώρα πώς μιλούσαμε, συνομιλούσαμε, ήταν περίεργο γιατί αγγλικά δεν μιλούσε.
0: Του έλεγε εκείνο το ωραίο που λέει στα γαλλικά.
1: Δεν λέγεται αυτό τώρα. Δεν λέγεται. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Γιατί δεν είναι κακό.
1: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ζόρζ Μουστακή, ο Μέτικος. Τι ελληνικό πράγμα κι αυτό.
0: Πολύ.
1: Νομίζω ότι αν δεν είχε περάσει από την Ελλάδα, αν δεν είχε ελληνικό αίμα, μπορεί να μην είχε γράψει τέτοιο αριστούργημα.
0: Λες,
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Να το λες.

0: Ήθελα να σου πω, Κωστή, ευτυχώς που έχουμε τον Γιάννη τον Πρίτεζη εδώ.
1: Α, τον αγαπάμε.
0: Καλά, και την Αθηνά τη άλλου.
1: Ναι, και το
0: συζητάμε, αλλά τώρα εδώ που είναι στην Ηχοληψία. Και μας σώζει, έτσι. Γιατί τώρα στην ουσία.
1: Στι ζωντανές εκπομπές γίνονται αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Άλλο να το ακούσω από το Μουστακή, άλλο να το ακούσω από τον Καλογιάννη.
1: Είναι εντελώς άλλο πράγμα.
0: Καταστρέφεις μια εκπομπή.
1: Διεθνείς καλλιτέχνες αυτή τώρα, με μεγάλο. Μεγάλη...
0: Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, ναι, τελευταία, ναι, εκπομπή.
1: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά πια, γιατί όταν η Βουγιουκλάκη λέει «Άστο το χεράκι σου», είναι ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Είναι.
1: Δεν είναι. Κάτι σαν να ακούσει ένα αεράκι του καλοκαιριού. Ήτανε μαγικό πράγμα η Βουγιουκλάκη. Μου λέει ο Δημήτρης ο Τσίτουρας, όταν πρωτοβγήκε η Βουγιουκλάκη, άναψε ένα φως στη σκηνή. Ήτανε, το βλέπεις, σε μαγεύει. Λες, τι βλέπω τώρα.
0: Είχε άστρο.
1: Ναι, το συζητούσα με την Εύτη Μπίκουλα αυτό, που ήταν και συγγενής, γιατί είχε πάρει τον Τάκη το Βουγιουκλάκη και μου έλεγε, ήτανε, κάτι άλλαζε στο κινηματόγραφο μαζί της. Κάτι άλλαζε.
0: Εγώ ήμουν πιο πολύ καρεζική.
1: Καρεζική. Και η μαμά μου.
0: Και θυμάσαι εκείνη την εποχή καρέζ. Είχαμε αυτή την.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγε ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης, δεν ίσχυε, λέει, αυτό που ότι τρογόντουσαν οι Βουγιουκλάκοι. Ναι, καλά. Μου έλεγε η Άννα Κυριακού, γινόταν μάχες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, Βουγιουκλάκη. Αλλά κάποια στιγμή πια ξεχνιόνται όλα αυτά και μένει το έργο, τα επισκηνής.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κωστή, μια και λες και εσύ λες ιστορίες εσύ κυρίως, ας πω και εγώ μία με την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις πολύ καλά ότι έκανε διακοπές στο Θεολόγο με το εκείνο το υπέροχο σπίτι.
1: Το σπίτι, στη θάλασσα.
0: Έκανε και Πάσχα όμως. Όλα τα χρόνια το Πάσχα ήταν εκεί. Και έτυχε μια πενταετία, ίσως και λίγο παραπάνω, να συμπέσουμε στο Πάσχα και να πηγαίνουμε στην εκκλησία
1: μαζί
0: το βράδυ. Λοιπόν, η Αλίκη συνήθιζε να έρχεται τελευταία, όπως οι μεγάλες στάρ, αλλά ο παπάς, ο οποίος ήταν τρελαμένος μαζί της, δεν έκανε ανάσταση άμα δεν ερχόταν η Αλίκη. Και ήταν και λίγο τζόρας και λίγο έτσι και αυτά. Και με το 12 και 3 και αυτά έφτανε η άλλη καταϊδρωμένη.
1: Το κράτο.
0: Και τα πέταγε όλα, ξέρεις. Λουλούδια, κακό αυτά. Μετά βέβαια το πήρε η Μιμή, το πήρε τη σκυτάλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα νομίζω ότι είναι πια το πρώτο όνομα. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχε μεγάλη πλάκα το να περιμένει τον Χριστό Ανέστη με τον ερχομό τη Αλίκη. Και την αγαπούσαν και πάρα πολύ στο Θεολόγο.
1: Είχαν δίκιο. Εντάξει, ήταν μοναδικό πράγμα.
0: Θυμάμαι ότι χάριζε ψάρια. Είχε έναν ψαρά που πήγαινε εκεί και έκανε καλές ψαριές. Και όποτε έκανε καλές ψαριές, έδινε στον κόσμο. Έκανε. Ήταν πολύ καλή.
1: Ειδικό πράγμα. Πολύ ειδική περίπτωση.
0: Σε κάνει δύο συνεντεύξεις.
1: Ναι. Πώς ήταν συνεντεύξεις,
0: ήταν πολύ γλυκιάστος με τους δημοσιογράφους.
1: Ήταν η ξέρετη δουλειά της.
0: Ήταν δημοσιοσχετίστας, ναι. Δηλαδή δεν θα σου λέει κάτι.
1: Μα δεν είναι τίποτα δεν τυχαίο αυτό. Αυτό που βλέπουμε, υπό πίσω ήταν ολόκληρη κατάσταση, οργάνωση για να σταθεί αυτό το πράγμα, δεν ήτανε.
0: Ναι, και βέβαια περίμενε ότι θα γραφτούν πράγματα. Ήταν το μεγαλύτερο αστέρι της εποχής, άσχετα.
1: Ήτανε.
0: Σου άρεσε ή αν δεν σου άρεσε.
1: Φως. Και ήτανε και η ελπίδα όλων των κοριτσιών που δουλεύανε, που είχαν ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια τους και αυτό, να δουν ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο πράγμα. Και η εποχή που έγινε Βουγιουκλάκη και που φώτισε όλο αυτό, βέβαια. Λοιπόν, όμως επειδή τώρα η φίλη μου γιατρός
0: η
1: Αγγελική Παπαδάκη μου είπε ότι λέω πολλά συναισθηματικά, να βάλουμε τα νέα της Αλεξάνδρας.
0: Ναι, λίγο όμως, γιατί δυστυχώς πέρασε.
1: Γιατί η Αλεξάνδρα ήταν πολύ άπιστη, φαίνεται.
0: Η Αλεξάνδρα τι ρόλο παίζει?
1: Ο Κώστας Γιαννίδης είχε έρθει από το εξωτερικό και του λένε η λαϊκή συνθέτηση. Τι κλασικά ξέρεις εσύ. Πρώτα γράψε ένα λαϊκό τραγούδι και έγραψε το περίφημο Τα Νέα της Αλεξάνδρας και έκανε καριέρα ως λαϊκός, ως. Έγραψε ως συνθέτης κλασικός ως Κώστας Γιαννίδης και ως λαϊκός ως Γιάννης Κωνσταντινίδης. Φοβερό, και το ίδιο πρόσωπο.
0: Τέλειο.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Και έγραψε Τα Νέα της Αλεξάνδρας στίχους και μουσική που είναι φοβερό τραγούδι.
0: Εντάξει, πάμε με Τα Νέα της Αλεξάνδρας, διά.

0: γιατί να διασκεδάσουμε και λέω. Σε όλο δουλειά, δουλειά.
1: Τα είπαμε και θα συμφωνήσει.
0: Τα είπαμε και θα συμφωνήσει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η σεζόν. Το να παίζουν τα ραδιόφωνα. Θα φύγουμε κι εμείς λίγο. Να πάμε.
1: Να έχει υγεία, Ντέπη μου, και εκπομπή σου να στεριώσει πολύ.
0: Πάρα πολύ που ήρθε.
1: Εγώ πολύ, πολύ.
0: Την έκανε. Την εκπομπή.
1: Άνω κάτω.
0: Άνω κάτω. Είσαι υπέροχος.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: I love you.
0: Να έχετε καλό καλοκαίρι όλοι και να είστε καλά. Γεια χαρά. Να πω ότι 5 Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να είμαστε καλά. Γεια. Yeah.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και το ΕΡΤΕΚΟ. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 27 και την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Για αλαζονία, μετροέπεια και εξαπάτηση έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς μετά τη συνέντευξη. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ εκατοντάδες προϊόντα με μειωμένη τιμή. Με δυσμενείς συνθήκες και σε απομονωμένες περιοχές παλεύουν να φτάσουν τα συνεργεία στο Νεπάλ. Ξεπέρασαν τους 600 οι νεκροί. Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι στον τόπο της καταστροφής του Earth News. Συμφωνία μαμούθια τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου και στην Κρήτη. Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα μέτρα, σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κρεμόνα της Ιταλίας, ζημιές στον περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, πορτοκαλί συναγερμός, Αττική και Κυκλάδες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών του 27 και το στοίχημα τις επόμενες μέρες, έθεσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του από την Κοζάνη, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση θα αναδεικνύει το έργο της απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Πάμε στον Μίλτο Σεκελάρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε χθες και είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα στο ιπτολεμαίος.gr περιέγραψε το πολιτικό όφελος για τη Νέα Δημοκρατία λόγω του πολιτικού χρόνου που υπάρχει με τις κάλπες που θα στηθούν την άνοιξη του 2027, γιατί όπως εξήγησε επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και από την άλλη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης με σκληρή γλώσσα ο κ. Μητσοτάκης κατά του Πασόκα και του κ. Ανδρουλάκη, που όπως είπε επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μια δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Τα πολιτικά μήνυματα, τα οποία έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία και τα αποτύπωσε και στη σημερινή συνέντευξη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι γενιάζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια έτσι, πολιτική επιστροφή. Η οικονομία πάει καλά. Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα της επόμενης τετραετίας και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και ταυτόχρονα Πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παρογολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη. Λυπάμαι για αυτήν την σκληρή λέξη, αλλά την εννοώ, της αντιπολίτευσης και ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κύριο Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απόλυτο τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να πάμε στην συνάδελφο Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα. Γιατί στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στο Πασόκ και τον Ιγο Ανδρουλάκη και είχαμε την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά.
4: Ναι, Βρυδίκη, όπως τα λες, σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς στις αναφορές του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης της διαφθοράς και των σκανδάλων δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ. Πιο συγκεκριμένα, Βρυδίκη, ο κύριος Τσουκαλάς ανέφερε πως χωρίς ντροπή ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σε Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής μετά την απολιγνητοποίηση και τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ είναι μία αυταπάτη. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζουν πόσο τους ευεργέτησε εντός εισαγωγικών ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αλαζονία και η εξαπάτηση πληρώνονται στην κάλπη. Αναφορικά δε Βρυδίκη με την κατηγορία που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός προς το Πασόκ για μάχες οπισθοφυλακών, ο κύριος Τσουκαλάς υπενθυμίζει στον κύριο Μητσοτάκη στο σχόλιο του την στάση ευθύνης που κράτησε απέναντι στους πολίτες το 2010, όταν η χώρα παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο χείλος της κερδοσκοπίας. Τώρα, σκληρή είναι και η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Ευρυδίκη, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα την οποία βιώνει ο λαός της περιοχής. Ήταν μία επίσκεψη, αναφέρουν από το ΚΚΕ, που απευθυνόταν στους επενδυτές μετόχους των επιχειρηματικών ομίλων, καλωσορίζοντας τους σε νέα πεδία κερδοφορίας, δίνοντας τους κυριολεκτικά γη και είδος. Από την ελληνική λύση, στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία πως η αντιλαϊκή πολιτική του Πρωθυπουργού είναι απόδειξη της ανικανότητας του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών. Αυτή η ανικανότητα, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αποτυπώνεται στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες. Τέλος, Ευρυδίκη, σκληρή κριτική ασκεί και η Νέα Αριστερά, αναφέροντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Δυτική Μακεδονία για να πανηγυρίσει ότι η ΔΕΗ είναι εθνικός πρωταγωνιστής και να μας πει ότι είναι μια υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που μπορεί να στηρίζει την κοινωνία και να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Μόνο που απέκρυψε, αναφέρουν από τη Νέα Αριστερά, το ότι την κερδοφορία της καρπώνονται μόνο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η αντιπολίτευση, όπως είπαμε, με επίκεντρο την ακρίβεια αλλά και την οικονομία. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός. Το κυβερνητικό επιτελείο κλειδώνει τα τελευταία μέτρα του καλαθιού, δίνοντας έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ώρα που η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική. Τώρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους συνεπείς, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς, γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, δανειολήπτες, και έχουμε κάνει όσο δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών.
0: Στη Βουλή πρόκειται να φέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο αντικασημείων για την ολόπλευρη προστασία των αφιλετών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να στρέφει τα πυρά του κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
6: Εμείς έχουμε διάθεση να συγκρουστούμε με κατεστημένα συμφέροντα, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί δεν χρωστάμε σε κανένα, διότι μόνος μας κριτής είναι ο ελληνικός λαός.
0: Υψηλούς τόνους έναντι της κυβέρνησης από το ΚΚΕ που δίνει ραντεβού στο Πανελληνικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, όσα είπε βέβαια στο TikTok. Τώρα στη ΔΕΘ αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
0: Μέτρα κατά της ακρίβειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρθεί στο δημόσιο έλεγχο. Θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
0: Ακούσαμε τον Γιάννη Μανατίδη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Τώρα ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενος στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για απαραχολογία και εξοραϊσμό της οικονομικής πολιτικής.
10: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
0: Λίγες μέρες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 έχει ανοίξει διάλογο με την πραγματική οικονομία και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μέσα από έρευνα με ανθρώπους αγοράς, επαγγελματίες, εκπροσώπους παραγωγικών κλάδων. Καταγράφει τον παλμό της οικονομίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και τις προσδοκίες τους εν ώψη των εξαγγελιών από την Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας καταθέτουν στο Έθνιος Ρέντιο τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν στο Έθνιος Radio 105,8 ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, και ο Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων.
11: Αυτό που ζητάει λοιπόν επισταμένα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας εδώ και 2-3 χρόνια μαζί με τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες συμφωνούν, είναι να μπει μία τάξη όσον αφορά στις χρονικές περιόδους των προσφοράνων εκπτώσεων στην αγορά. Να μπει μία τάξη, να πούμε ότι οι εκπτώσεις θα γίνονται τότε και θα δίνονται οι μεγαλύτερες τιμές εκπτώσεων. Η Black Friday θα είναι στην περίοδο εκείνη προσφορών και θα δίνονται οι μεγαλύτερες προσφορές. Αυτό είναι που έχει ανακατέψει την ελληνική αγορά. Έχουμε απελευθερώσει τα πάντα με αποτέλεσμα να μην απομένουν ούτε στόχο ούτε δυνάμεις επιχείρησης να κάνουν καλύτερες τιμές. Είναι η στήριξη της ελληνικής επιχείρησης, έτσι και. Το πρόγραμμα που ζητάμε, αυτά όλα που ζητάμε, έτσι ώστε να αρχίσετε να αναπτύσσετε μετά τώρα την κρίση που κλείσαμε, όλα αυτά τα κεφάλαια, κρίση, κορονοϊό, πληθωρισμό κτλ. Να αρχίσουμε να βρούμε τρόπους να βγούμε και εμείς προς τα έξω. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, να κάνουμε και εμείς το ανάποδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η κατάσταση και από τους Έλληνες καταναλωτές. Γιατί από μόνες τις επιχειρήσεις δεν έχουν πια κεφάλαια για να το πετύχουν αυτό.
12: Η θερατική κρίση δεν είναι ίδιον της Ελλάδος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Και έχει να κάνει με δομικά ζητήματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση σίγουρα μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα, αλλά αυτό που κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους της αγοράς ακινήτων να λύσουν τα θέματα σιγά σιγά μόνοι τους. Υπάρχει πράγματι η εθνική στρατηγική, η οποία είναι πλέον και στο ΦΕΚ, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Δεν είμαι σίγουρος αν όλα τα μέτρα βοηθάνε, αλλά τέλος πάντων είναι μια αρχή. Τα μέτρα γενικώς που λαμβάνονται στην Ελλάδα είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που έρχονται μέσω Βρυξελών και τα μέτρα εγχώριας έμπνευσης, τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνουν. Είναι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια, μήπως και αμβληθεί η κατάσταση. Ως ιδιοκτήτες, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ευνοηθεί πάρα πολύ και κατά την άποψή μου σωστά από τα κυβερνητικά μέτρα. Αντιθέτως, δεν ευνοήθηκε πολύ ο τομέας των ενοικιαστών, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, οι ενοικιαστές είναι λίγο ρηγμένοι στην υπόθεση. Υπήρξε βέβαια αυτό το ένα μίσθωμα που επιστρέφεται στους ενοικιαστές που έχουν μέχρι ένα ορισμένο ενίκιο. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν κοιτάξετε τους εθνικούς λογαριασμούς, θα δείτε ότι ανάλογα με το τι μετράς, το εισόδημα από, από τη φορολογία των ενοικίων έχει ανέβει από 50% ως 100% ανάλογα με το τι μετράς. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στη ΔΕΘ θα είναι πιο τολμηρά μέτρα υπέρ των ενοικιαστών, όπως επίσης και υπέρ των μικρών ιδιοκτητών.
0: Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ιστορική, όπως την χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την αξιοποίηση περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης στις διεθνές αγορές ενέργειας, με τον πόλεμο το Ιράν έχει περιορίσει την παγκόσμια πρόσφορα και τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές. Να Σιριοπούλου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη συμφωνία ιστορική όπως την χαρακτηρίζει ο κύριος Τραμπ.
13: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Χθες λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για το πετρέλαιο με τη Βενεζουέλα. Μια εξέλιξη που θα υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, θα αυξήσει την προσφορά και θα μειώσει τις τιμές της βενζίνης. Μάλιστα, έδωσε και περισσότερες λεπτομέρειες με εντολή του ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σε στενή συνεργασία με την Πρόεδρο της Βενεζουέλας, την μεταβατική Πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες. Μέσω μιας συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες εξασφάλισαν την πλειοψηφική αμερικανική συμμετοχή στον έλεγχο περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας χωρίς κανένα απολύτως κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, από την πλευρά του είπε ότι είναι μια τεράστια νίκη τόσο για το αμερικανικό όσο και για το λαό της Βενεζουέλας. Η Ντέλσι Ροντρίγκες τώρα, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, εξήρε επίσης τη συμφωνία και είπε ότι στόχος μας είναι να προχωρήσουμε προς την εδραίωση της θέσης μας ως ενεργειακής δύναμης, θέτοντας τα τεράστια αποθέματα μας στην υπηρεσία της εθνικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων και της ευημερίας του λαού μας. Να σου πω επίσης, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η συμφωνία θα παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεσματικό μερίδιο 55% της παραγωγής μιας νέας ιδιωτικής κοινοπραξίας, η οποία θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο βάσει των αποθεμάτων. Και όλα αυτά, βέβαια, τη στιγμή που η συμφωνία έρχεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αντιμετωπίζει την πίεση από τον Αμερικανικό λαό, διότι οι τιμές της βενζίνης έχουν φτάσει σε υψηλά ρεκόρ και επίσης πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιάσει, αναγκαστικά πρέπει να κάνει κάτι ώστε να ανατραπεί το αρνητικό σε βάρος του κλίμα που έχει αρχίσει να διευρύνεται.
0: Η Βενεζουέλα, να πούμε ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαιού. Τώρα αυτή η συμφωνία έχει να κάνει με τα 65 δις βαρέλια, ενώ το σύνολο υπολογίζεται σε περισσότερα από 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, από ό,τι διαβάζω.
13: Έτσι.
0: Ωστόσο, η πραγματική παραγωγή της χώρας, λένε, παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές της.
13: Ναι. Και επίσης να θυμίσουμε ότι στις αρχές του χρόνου οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Νικολά Μαδούρο σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση. Τον έχουν μεταφέρει τον ίδιο και τη σύζυγό του στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζουν μια επικείμενη δίκη. Ο Τραμπ τότε είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα εργαστούν για την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας. Μάλιστα, είχε καλέσει και στο Λευκό Οίκο τους επικεφαλείς των εταιρείων προκειμένου να του εξηγήσουν πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό. Βέβαια, εκεί είχαμε δει ότι κάποιοι του είχαν πει ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μπουν στη διαδικασία.
0: Τόσο απλά.
13: Και τώρα έχουμε αυτή τη συμφωνία.
0: Μάλιστα.
13: Κατά πόσο είναι ιστορική και κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Α, από τη Δευτέρα πίσω στα δικά μας. Τώρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να κοπεί το κύμα ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Παραγόντων της Αγοράς και του Υπουργείου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται και ανακοίνωση για την παράταση στην κυβερνητική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επελείται η Γογό Κατσέλη με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου.
14: Σε δύο μέτωπα δίνεται η μάχη με την ακρίβεια, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις που δέχεται το πορτοφόλι των καταναλωτών. Από τη μία, οι μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, και από την άλλη, τα καύσιμα με την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς οι τιμές στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
15: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών.
14: Στη λίστα των μειωμένων τιμών περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής 1.660 κωδικοί προϊόντων από τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής μέχρι καθαριστικά και σχολικά είδη, με μειώσεις που ξεκινούν από 5 και φτάνουν έως και 30%. Στίχημα αποτελούν οι τιμές των κρεάτων, τα οποία οδηγούν την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο το μοσχάρι παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 14,3% και ακολούθησαν το αρνί και το κατσίκι με 12,4%. Στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών για τα σχολικά είδη. Οι καταναλωτές από τη Δευτέρα θα μπορούν να εντοπίσουν τα προϊόντα με τις νέες τιμές μέσω ειδική σήμανση στα αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Θέμα ορών είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, την τελευταία εβδομάδα, οι διελιστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει κατά 6% από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο. Η πορεία των τιμών στην Αντλία θα εξαρτηθεί πέρα από την επιδότηση του κράτους και από τυχόν επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των διελιστηρίων.
0: Πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στο Νεπάλ αυτή τη φορά, που κυριαρχούν μόνο εικόνες απόλυτης καταστροφής. Φυσικά διασώστες σε πολύ δυσμενείς συνθήκες προσπαθούν να προσεγγίσουν απομακρυσμένες περιοχές για όλη αυτή την έρευνα που γίνεται για επιζώντες. Να πάμε τώρα να δούμε, Δέσποινα, τι νεότερα στοιχεία, γιατί ανεβαίνουν οι νεκροί, οι αγνοούμενοι, και διάβασα κάπου ότι
13: οι αριθμοί μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουν.
0: Ναι, δυστυχώς, και οι νεκροί σε ένα site έβλεπα ότι φτάνουν, με έναν τρόπο έφτασαν, παρασύρθηκαν μέχρι και την Ινδία.
13: Ναι, πράγματι, αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στους, είναι πάνω από 630 οι νεκροί, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 3.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, γιατί κάθε λεπτό πλέον που περνάει είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων μειώνονται σημαντικά τη στιγμή που και υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές, οι συνθήκες είναι δυσμενείς και η καταστροφή, όπως την είπες, είναι απόλυτη. Και μάλιστα με βάση τους κάποιους αξιωματούχους στο Νεπάλ, η ανακατασκευή θα χρειαστεί πάνω πολλά δισεκατομμύρια και πολλά χρόνια επίσης.
0: Και επίσης γράφεται ότι σχηματίζεται και μία δεύτερη λίμνη από κατολιστής στα βουνά. Αυτό λένε ότι προκαλεί έντονη ανησυχία, μήπως υπάρχει πάλι κίνδυνος υπερχείλησης.
13: Ήταν ο λόγος χθες που ακριβώς που σταμάτησαν τα σωστικά συνεργεία, που διακόπησαν τις εργασίες τους, τα σωστικά συνεργεία, από φόβο μήπως υπερχειλήσει η λίμνη και υπάρξει εκ νέου ένα κύμα το οποίο θα παρασύρει στο πέρασμά του τα πάντα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η απεσταλμένη του Earth News Μαρία Σταθοπούλου, που είναι στην περιοχή.
16: Οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι εδώ είναι δραματικές. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, βρεθήκαμε στην κόλαση. τσουνάμι από λάσπες, πέτρες, βράχια, φερτιά, υλικά, κατέπινε τα πάντα στο πέρασμά του. Το πλημμυρικό κύμα ήταν τεράστιο, φωνές μου όπως μας είπαν, ουρλιαχτά, τρόμος, μέσα σε λίγα λεπτά είδαν οι άνθρωποι τους φόβους μια ζωή να χάνονται και αγαπημένα τους πρόσωπα να παρασύρονται από τη μανία των νερών. Οι τυχεροί πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε ψηλά κτίρια ή βουνοπλαγιές. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες για την διάσωση αγνοωμένων. Το μακρύ κατάλογο όμως δεν όπως καταλαβαίνει κανείς των θυμάτων προσθέτεται διαρκώς και νέα ονόματα. Επισήμως 623 είναι οι νεκροί, πάνω από 2.000 οι αγνοούμενοι. Οι έρευνες δεν σταματούν στιγμή. Ειδήσεις ότι απεκλωβίστηκαν ζωντανοί κάποιοι εργάτες από υπόγεια σύραγγα γεμίζει ελπίδες του συγγενείς των αγνοωμένων. Γρήγορα αυτές όμως χάνονται βλέποντας τις ώρες να κυλούν δραματικά αργά και να μην έχουν κάποιο ίχνο ζωής από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πόλη Τρισούλη και ένα μεγάλο μέρος της σβηστεί από το χάρτη. Των λάσπης έχουν κατακλείσει τα πάντα. Τη διασχίζει ο ποταμός Τρισούλη. Είμαστε στον κεντρικό δρόμο αυτή τη στιγμή της πόλης.
0: Τώρα η φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ που σάρωσε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ συνδέεται με την κατάρρευση μεγάλου τμήματος παγετών. Για το φαινόμενο μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 ο επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών Μιχάλης Διακάκης.
17: Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Βεβαίως η αποχώρηση του παγετώνα και το υλικό το οποίο υπάρχει δίπλα του στο περιβάλλον, στα πρανή, με τις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, είναι πολύ εύκολο με την κατάρρευση του παγετώνα να αποσταθεροποιηθεί, να πρασυρθεί και από τον πάγο ο οποίος κινείται προς τα κάτω με τη βαρύτητα και να αποτελέσει αυτό μια, ας το πούμε έτσι, μια χιονοστιβάδα, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν στο δρόμο αυτού του όγκου, του συνόλου του όγκου, το νερό, τα φερτά υλικά, τα γεώδη υλικά, τους ογκολίθους και τον πάγο έχουμε ανθρώπινες κατασκευές και δραστηριότητα ανθρώπινη, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να μην θρηνήσουμε θύματα, διότι αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται μέσα σε αυτές τις πολύ στενές κοιλάδες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή και όλο αυτό το φαινόμενο γίνεται σχεδόν απροειδοποίητα.
0: Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου έχουμε αυξητική τάση των κρουσμάτων. Προβληματίζει αυτό τους επιστήμονες, ενώ εντατικοί είναι ψεκασμοί για την εξολόθρευση των κουνουπιών, ειδικά στις επιβαρημένες περιοχές. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώθηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για μια 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Πάμε τώρα στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη.
18: Καλό μεσημέρι. Το πρώτο λοιπόν επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για το Ρέθυμνο καταγράφει και την Παρασκευή. Πρόκειται για μια γυναίκα 63 ετών, η οποία μεταφέρθηκε την Πέμπτη με συμπτώματα στην κλινική Ασκληπιός και το περιστατικό διαχειρίστηκε εκεί η λοιμοξιολόγος, η οποία έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί με τις σχετικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιβεβαιώθηκε ότι η 63χρονη έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τώρα η γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Να σου πω ότι δεν έχει διασωληνωθεί και αυτό που δημιουργεί ανησυχία στους ειδικούς είναι ότι η γυναίκα αυτή δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημο, ωστόσο χρειάστηκε.
0: Όπως είχαμε τις προηγούμενες μέρες, τα περισσότερα περιστατικά ήταν και μεγαλύτερων ηλικιών και με διάφορες συνοσηρότητες.
18: Πολύ σωστά.
0: Κάποια προβλήματα υγείας. Και είχαμε μετά το 13χρονο που ήταν πολύ μικρό σε ηλικία σε κάθε περίπτωση.
18: Ναι. Ο 13χρονος από ό,τι πληροφορηθήκαμε είχε κάποιο υποκείμενο
0: νόσημα. Μάλιστα.
18: Και είχε παρουσιάσει τότε πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο τώρα η 63χρονη σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, ωστόσο χρειάζεται την νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να σου πω επίσης ότι η 63χρονη δεν είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα κάποιο ταξίδι, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, δηλαδή πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Κρήτη. Δεν είχαμε κρούσμα δηλαδή από κάποιον τουρίστα, όπως είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα από έναν τουρίστα από την Αθήνα που τελικώς νοσηλεύεται και εκείνο στο νοσοκομείο της Κρήτης, ωστόσο δεν έχει καταγωγή από εκεί. Οι τσεκασμοί βέβαια θα συνεχίζονται, είναι εντατικοί, ειδικά στις περιοχές που παρουσιάζονται κρούσματα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και πρόσκυρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινής απογευματινής ώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Πάμε όμως στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας δώσει περισσότερα, γιατί έχουμε και τον χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς με κατηγορία 5, πολύ υψηλή, κύριε Εμμανουήλ.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως η επικινδυνότητα σήμερα σε κάποιες περιοχές της νότιας χώρας είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται για σήμερα όλη η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος, ενώ σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα είναι η νότια Λακωνία, η Αττική, η νότια Εύβοια, οι Κλάδες και η νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε ήδη το χάρτη και για την αυριανή ημέρα. Ωραία. Ο οποίος είναι σαφώς καλύτερος. Mm-hmm. Μια που εξασθενούν οι άνεμοι, πέφτουν στα 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Mm-hmm. Έτσι για αύριο έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα στο πορτοκαλί, δηλαδή την Κρήτη, την Κάρπαθο, τη Ρόδο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ενώ σε κίτρινο είναι οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Χίος και Μυτιλίνη, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Βόρεια Πελοπόννησος και η Αιτωλό Ακαρνανία. Καλύτερα τα πράγματα αύριο.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρετε και εμείς να πάμε στην Κρήτη και στην Μαρίνα Μανδακά και από τα Χανιά, γιατί όπως ακούσατε είναι ακραίος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 5 για ολόκληρη την Κρήτη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, είναι κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλος ο πυροσβεστικός μηχανισμός και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Γίνονται συνεχείς υπερυπολίες. Οι δυνάμεις είναι επιποδός. Είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διήμερο. Υπάρχει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν απαγορεύσεις και διελεύσεις από δάση, φαράγγια και ευρωπαϊκά μονοπάτια. Θα σας πω ότι σήμερα, επειδή έχουμε και πολλούς επισκέπτες εδώ, το φαράγγι της Αμαριάς παραμένει κλειστό. Έγινε χθες μια σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό και εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και ζητήθηκε η συνδρομή των πολιτών. Μάθαμε πριν από λίγο ότι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον ήρθε έκτακτα εδώ και θα παραμείνει για τις επόμενες 2 μέρες στο νησί. Επίσης, μιλώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, μας είπε ότι ήδη στην Κρήτη έχουν έρθει πυροσβεστικές δυνάμεις από την Υπηρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν εάν κάτι χρειαστεί. Και επειδή είναι πάρα πολύ πρόσφατο το περιστατικό της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, έκκληση στους πολίτες την παραμικρή σπίθα και αν δουν να ειδοποιήσουν άμεσα το 112, το 199, προκειμένου να αποφύγουμε έτσι δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Λοιπόν, να πάμε, μια και είμαστε Κρήτη, να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Στον εντοπισμό 12 μικρών φυτιών και 114 δεντριλίων κάναβης συνελήφθησαν 2 άτομα.
20: Ναι, βέβαια, ήταν πολύ οργανωμένη η επιχείρηση.

0: βάσεων της νομοθεσίας περί των ναρκωτικών. Εκριζώθηκαν τα δεντρίλια, πρέπει να πω, βρέθηκαν επίσης έρευνες που έγιναν 170 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και άλλα σε ειδικό χώρο αποξήρασης βρέθηκαν και άλλα δεντρίλια. Συνεχίζονται οι έρευνες, πρέπει να σας πω, και η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων Ρεθύμνο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Μαρίνα Μανδακάκη, και για τα δύο θέματα που μας έδωσες. Άλλη μία σύλληψη για εμπρισμό. Είχαμε χθες την Κέρκυρα με το συνολικό αριθμό των συλλήψεων από την αρχή του έτους να φτάνει τις 319. Ένας 70χρονος έναψε φωτιά για να κάψει απορρίμματα σε υπαίθριο οικοπαιδικό χώρο ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, παρά τον πολύ ισχυρό άνεμο που έπαινε στην περιοχή. Ηλιακού Κο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ήταν ο χάρτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήταν στο 4, δηλαδή, πορτοκαλί, πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παρά αυτά, ο 70χρονος το έβαλε φωτιά και έκαψε κάτι απορρίμματα εντός του οικοπαίδου του, πολύ κοντά όμως πυκνή βλάστηση. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο, δηλαδή δεν εκδηλώθηκε κάποια πυρκαγιά, γιατί με εκείνον τον αέρα που είχε χθες το νησί της Κέρκυρας, και δεν ξέρουμε ποια θα
1: με
2: ήταν.
1: Με τόσο αέρα, πώς δεν σκέφτεται απλά ένας άνθρωπος ότι δεν μπορεί να βάλει φωτιά? Δηλαδή, μας ξεπερνάει αυτό. Κάθε φορά το ίδιο λέμε.
2: Ναι, κάθε φορά λέμε το ίδιο πραγματικά. Είναι η κοινή λογική. Δεν λέμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς ηθικολόγοι ή κάνουμε συστάσεις. Είναι η κοινή λογική. Φυσάει τόσα μποφόρ. Γίνεται χαμός. Θα πας να βάλεις φωτιά, δηλαδή θα σου ξεφύγει το
1: πιο. Ναι, ακριβώς.
2: Είναι σχεδόν βέβαιο. Τώρα, ευτυχώς στην περίπτωσή μας δεν ξέφυγε η πυρκαγιά. Και κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του κλιμακίου της πυροσβεστικής αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τον συνέλαβαν, επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και βεβαίως σχηματίστηκε και δικογραφία. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και εχθές, η μέρα σήμερα δεν έχει τελειώσει, μέχρι και εχθές, 319 συλλήψεις για εμπρισμού, συντριπτική πλειοψηφία για εμπρισμό εξαμελίας. Τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί είναι του οικονομικού μεγέθους του 1.134.000 ευρώ, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Για να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Θα μας βοηθήσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη, καλησπέρα.
3: Αρχικά να πούμε ότι το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ μεγάλο. Έχουν επιβληθεί περισσότερες από 90.000 αιτήσεις. Οι περισσότερες αφορούν ανοιχτές κατοικίες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για κλειστά ακίνητα ξεπερνούν τους 10.000, που ήταν και στόχος που είχαν θέσει τα αρμόδια υπουργεία. Όπως είπε, η παράταση δίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, δίνοντας ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι κατοικίες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα και άδεια έως το 1990. Η πρώτη φάση του προγράμματος κανονικά ολοκληρωνόταν στις 31 Αυγούστου, παρατείνεται λοιπόν για έναν ακόμα μήνα, προκειμένου να εκδώσουν τη βεβαίωση που αποτελεί ουσιαστικά το εισιτήριο για να διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι και η κατάργηση του περιορισμού που προέβλεπε ότι στο δεύτερο στάδιο μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μόνο μία κλειστή κατοικία. Τα εισοδηματικά όρια, να θυμίσουμε, είναι διευρυμένα. Ο άδαμος μέχρι 25.000 ευρώ. Έγαμος χωρίς παιδιά μέχρι 35.000 ευρώ. Το ύψος αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για ένα παιδί φτάνει τα 40.000 ευρώ, δύο παιδιά τα 45.000 ευρώ και προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ ανεξαρτώμενο παιδί. Υπάρχει λοιπόν μια ακόμα σημαντική αλλαγή που πρέπει να πούμε. Αφορά τις ανοιχτές κατοικίες. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι αιτήσεις θα μπουν σε προτεραιότητα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Η βεβαίωση τέλος εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ανακαινήση.gov.gr ή απλά μπορεί ο ιδιοκτήτης να μπει στο. Και η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, εφόσον τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά δηλωμένα.
1: Πολύ ωραία. Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση. Σε δύο λουκέτα από την ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, αυτή τη φορά στην Μύκονο, οι ελεκτές αξιοποίησαν τα ευρήματα από τα ημερολόγια που τηρούσαν οι επαγγελματίες.

0: Ακριβώς, και αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία. Πρόκειται για μια ακόμα περίπτωση που εντοπίζεται στο πλαίσιο των ελέγχων της ΑΔΕ. Αυτή τη φορά, όπως αναφέρθηκε εσείς, στα νησιά της Μυκόνου. Τα ελεγκτικά κλιμάκια αξιοποίησαν τα ψηφιακά εργαλεία, το δεδομένο του My Data, καθώς και το ημερολόγιο της επιχείρησης, κρυπτέρου σε αυτή την περίπτωση. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι δεν είχε εκδώσει αποδείξεις συνολικής αξίας 90.000 ευρώ μέσα σε διάστημα μόλις 4 μηνών. Οι παραβάσεις οδήγησαν στην επιβολή του προβλεπόμενου λουκέτου στην επιχείρηση. 48 ώρες λοιπόν αναστολή λειτουργίας. Το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε ξεπέρασε τα 5.000 ευρώ. Και αυτό είναι ακόμη περιστατικό που δείχνει ότι οι ελέγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με στόχο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη περίπτωση. Στο ίδιο νησί, σε εστιατόριο καφέ, εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις, ακολούθησαν προβλεπόμενες κυρώσεις, διήμερο λουκέτο και πρόστιμο. Η ΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς έλεγχους καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου, με αντίστοιχα περιστατικά να καταγράφονται σε άλλα δημοφιλή νησιά, καθώς και ευρύτερους τουριστικούς προορισμούς.
1: Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χορηγήθηκαν εκ νέου από το Υπουργείο Παιδείας οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαν προκύψει ζητήματα τόσο στις κτηριακές υποδομές, όσο και, και στα προγράμματα σπουδών. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι άδειες λοιπόν εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για το παράρτημα του Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με έδρα την Αθήνα, το οποίο διαθέτει τρεις σχολές, νομική, ιατρική και ανθρωπιστικών σπουδών, και το ΣΥΤΙ, το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του Γιόρκ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο επίσης προσφέρει τρεις σχολές, νομική, διοίκηση επιχειρήσεων και σχολή επιστημών. Σε ό,τι αφορά τα κτηριακά ζητήματα, τα δύο παραρτήματα προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία των νομικών προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί και η διαδικασία επαναξιολόγησης ολοκληρώθηκε. Τώρα ακολουθεί η δεύτερη φάση της επαναξιολόγησης που αφορά τα προγράμματα σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αναμένεται ευρυντή και την ερχόμενη εβδομάδα η επαναξιολόγηση και του τρίτου μη κρατικού παραρτήματος στο Ανατόλιο, που έχει έδρα επίσης στη Θεσσαλονίκη.
1: Έλενα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι του καλοκαιριού για πολλούς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, σηματοδοτεί και το τέλος των διακοπών. Όμως δεν είναι λίγοι και αυτοί που επέλεξαν να ξεκινήσουν από σήμερα τις διακοπές τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίδας Νακητάκη.
3: Είναι έτοιμοι να επιβιβαστούν με τα οχήματά τους για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία πολύ καλή επιλογή άλλωστε για μονοήμερη και διήμερη απόδραση, και αναμένεται να αναχωρήσουν 15.000 επιβάτες γενικότερα από το λιμάνι του Πειραιά. Είδαμε και πολλοί οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα από πολύ νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6 το πρωί, όπου και βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν αυξημένη η κίνηση, ήταν η τελευταία αδειούχη, μάλιστα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Οπότε εκείνοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές και τις λίγες ημέρες επιλέγουν σήμερα αλλά και αύριο να επιστρέψουν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στις υποχρεώσεις, στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Φυσικά είναι προγραμματισμένες 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά. Από τον Αργοσαρονικό αναμένονται ακόμη 32 υδροπτέρυγα και 22 επιβατικά πλοία. Δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά. Να κλείσω λέγοντας, κάνοντας αναφορά και στα υπόλοιπα λιμάνια. Στη Ραφίνα αναμένεται να καταπλέψουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αφίξεις. Φυσικά, ραντεβού οι ταξιδιώτες, αυτό στο ρεπορτάζ που κάναμε και προηγουμένως, δίνουν για τις επόμενες διακοπές, και φυσικά εδώ θα είμαστε να τους υποδεχτούμε.
1: Τρία σοβαρά τροχιά έγιναν στην Αττική σε διάστημα 8 ώρων στα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο και την παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηβών. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην περιοχή Νεράκη, στα Μέγαρα, στο ύψος των Μεγάρων, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εκεί η μοτοσυκλέτα βγήκε εκτός πορείας, προσέκουσε σε τσιμεντένια περίφραξη. Νεκρή είναι η οδηγός της μηχανής, ηλικίας 35 ετών. Στην λεωφόρο Νάτο, στον Ασπρόπυργο, στις 4:20 τα ξημερώματα, αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε φωτεινό σηματοδότη. Νεκρός είναι ο συνοδηγός ηλικίας 72 ετών, ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός ηλικίας 40 ετών. Στις 7 το πρωί, στην παλιά παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηγών, στο ύψος της Μάνδρας. Εκεί χρειάστηκε βρεθήκε να γίνει επιχείρηση απεκλωβισμού, μάλιστα από την πυροσβεστική. Είχε προηγηθεί με τοπική σύγκριση δύο οχημάτων. Νεκρός ανασύρθηκε τελικά ένας 77χρονος. Τραυματίες είναι ακόμη δύο άτομα, ένας 80χρονος και μια γυναίκα 78 ετών.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχείο είχαμε τα ξημερώματα στο Χορτιάτι με νεκρό τον 20χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Μπούρη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Το δυστύχημα έγινε 11 παρά χτες το βράδυ στον κεντρικό δρόμο του Χορτιάτι. Ανεβαίνοντας ο 20χρονος με τη μοτοσυκλέτα, μπροστά του ξαφνικά σταμάτησε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 70χρονος, ο οποίος επιχείρησε να κάνει αριστερή στροφή, πατώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Έγινε σύγκρουση των δύο οχημάτων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 20χρονου. Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη και θα παρουσιάσει ένα εισαγγελέα.
1: Τώρα, Κώστα, δεύτερη μέρα λειτουργίας για το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση προς την Καλαμαριά υπήρξαν περιστατικά βανδαλισμών σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς.
5: Ναι, ακριβώς. Στο σταθμό της Αρετού, χθες το βράδυ, ένας νεαρός αποφάσισε να κάνει γκράφιτι, να δείξει την τέχνη του, την κατεστέχνη, στον καινούργιο σταθμό, μόλις δεύτερη μέρα που λειτουργήσε. Και αναζητείται την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι υπάρχει βιντεολογικό υλικό. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος νεαρός δεν είχε καλυμμένο τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Επομένως, όπω φαίνεται, είναι εύκολη αναγνώριση από την αστυνομία και αναζητείται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάλι στον διεθνή χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ακόμα εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την δημιουργία αυτή τη φορά Διαστημικής Ακαδημίας, Δέσποινα Συριοπούλου. Τι είναι ακριβώς αυτό?
6: Λοιπόν, την Παρασκευή, χθες λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία της Αμερικανικής Διαστημικής Ακαδημίας με στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση της επόμενης γενιάς μηχανικών, χειριστών και στελεχών των όπλων δυνάμεων στο διαστημικό τομέα. Ανακοινώνοντας λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή από το διαστημικό κέντρο Johnson της NASA στο Houston, ο Donald Trump τη συνέκρινε με τις στρατιωτικές ακαδημίες του West Point και το Air Force Academy και το Coast Guard Academy, δηλαδή την Ακαδημία των Πιλότων και των και αυτών των πεζικών. Mm-hmm. Υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πλέον αντίστοιχη ακαδημία και για τη νέα διαστημική δύναμη. Το διάταγμα λοιπόν τι προβλέπει? Τη σύσταση επιτροπής υπό την προεδρία του διοικητή της NASA, Τζάρετ Άιζεκμαν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα πρέπει μέσα σε 120 μέρες να υποβάλει στον πρόεδρο προτάσεις για τη λειτουργία και την οργάνωση της νέας αυτής ακαδημίας. Τώρα, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, το ίδρυμα αυτό θα συνδυάζει υψηλού επίπεδου τεχνική εκπαίδευση με ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, πειθαρχία, προσήλωση στη δημόσια υπηρεσία με στόχο τη δημιουργία στελεχών ικανών ώστε να προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα στο διάστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η τοποθεσία για το πού θα στεγάζεται η Ακαδημία θα αποφασιστεί σύντομα, ενώ ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ πιέζει για την εγκατάστασή της στο Τέξας. Επίσης, να σου πω ότι κατά την επίσκεψη αυτή του Ντόναλντ Τραμπ στην NASA, ο πρόεδρος απένιμε και το μετάλλιο της τιμής στο πλήρωμα του Artemis 2.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βερολίνο. Βρίσκεται σε κλοιό εκβιασμού από hacker 2 εβδομάδες μετά τη σοβαρή κυβερνοεπίθεση που παράλυσε το δίκτυο υπηρεσιών της γερμανικής πρωτεύουσας και προκάλεσε, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων, κάτι που χρησιμοποιεί η ομάδα αυτή για τον εκβιασμό.
6: Έτσι ακριβώς. Παρέλυσε λοιπόν όπως είπε, στις δημοτικές υπηρεσίες, κυρίως στους τομείς της στέγασης και του περιβάλλοντος, προκαλώντας προβλήματα σε αιτήσεις και πληρωμές στεγαστικών επιδομάτων. Ο δήμαρχος τώρα της πόλης, Κάι Βέγκνερ, επιβεβαίωσε χθες ότι οι δράστες ζητούν 30 bitcoin αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν δώσει προθεσμία μιας εβδομάδας ώστε να καταβληθούν τα bitcoin απειλώντας να δημοσιοποιήσουν δεδομένα που φέρονται να έχουν κλέψει. Επίσης είπε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να υποκύψει στον εκβιασμό. Τώρα να σου πω σχετικά με τις υποψίες οι οποίες στρέφονται στην ομάδα της Ρισίντα, η οποία έχει συνδεθεί με επιθέσεις και στο παρελθόν.
1: Ξέρουμε τι ομάδα είναι αυτή, από πού προέρχεται? Όχι.
6: Ναι. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ήταν η επίθεση που είχε κάνει στη Βρετανική Βιβλιοθήκη το 2023, απέτησε 20 bitcoin και μετά την άρνηση πληρωμής δημοσίευσε περίπου 500.000 αρχεία στο σκοτεινό διαδίκτυο, το γνωστό Dark Web. Οι γερμανικές αρχές διερευνούν την ταυτότητα των δραστών, αλλά και την έκθεση μιας πιθανής διαρροής προσωπικών δεδομένων, καθώς αρχικά είχαν εκτιμήσει ότι δεν είχαν αφαιρεθεί ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Λοιπόν, να πάμε στην Ουκρανία. Εκεί έχουμε 27 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου.
6: Ευρυδίκιο ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε από τον κυβερνήτη και είναι 37 οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αποθήκη μετά από ρωσική επίθεση. Η αποθήκη αυτή ωστόσο περιείχε εκρηκτικά, ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης για τα συντρίμμια συνεχίζονται με τον αριθμό των τραυματισμένων να είναι από 381 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων είναι και 59 παιδιά. Λοιπόν, ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για πιθανή αμέλεια, καθώς απαγορεύεται η αποθήκευση πυρομαχικών κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Επίσης, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 260 drones εναντίον ουκρανικών περιφερειών και οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές.
1: Τώρα να πάμε και στις φοδρές χαλαζοπτώσεις στην Ευρώπη, στη Ζυρίχη και στην Ιταλία, και μάλιστα στην Ιταλία έχουν προκληθεί και πάρα πολλές ζημιές στον περίφημο καθεδρικό της πόλης, που από ό,τι διάβαζα είναι ένας εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 12ου αιώνα με εξαιρετικές αναγεννησιακές στιχογραφίες.
6: Ναι, έτσι είναι. Εκείνο όμως που πρέπει λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας να φανταστεί, το χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις.
1: Απίστευτο.
6: Πρέπει να έχεις αρκετή φαντασία και τουλάχιστον αν το βλέπεις δεν ξέρεις τι μπορεί να δημιουργήσει. Λοιπόν, οι ισχυρές λοιπόν οι χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Ιταλία και την Ελβετία. Στην Ελβετία τώρα, στα περίχωρα της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, τραυματίστηκαν από χαλάζι. Εκεί η διάμετρος ήταν 6 εκατοστά, ενώ παράλληλα ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα έσπασαν τζάμια, προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και υποδομές και οδήγησαν και σε ακυρώσεις πτήσεων. Τώρα, στην Ιταλία, όπως είπες, υπήρξαν ζημιές στον καθεδρικό ναό της πόλης και χαλαζόπτωση επίσης έπληξε και την και περιοχές μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια της χώρας.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ εξάρθρος και κύκλωμα που διακινούσαν ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών και ήταν ένας ψυχολόγος που διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη.
7: Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε το ρόλο του χονδρέμπορου και το προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά, και κυρίως MDMA και LSD, τον οποίο ο διακινητής αποκαλούσε με τον κωδικό γιατρός. Παράλληλα, ο διακινητής πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποστέλλοντας σκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο ανάμεσά τους και μια τραγουδίστρια. Γενικά, ο διακινητής προμηθευόταν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς είχε αναφέρει στις συνομιλίες του ότι αγόραζε την κάναβη έναντι 6.000 ευρώ ανά κιλό, καταβάλλοντας το ποσό σε μετρητά. Ενώ σε άλλη περίπτωση, είχε αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σε άλλη συνομιλία του με άλλο άτομο, του πρότεινε να εργαστεί για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας ως βαποράκι περίπου 10 πελάτες ημερησίως για χρονικό διάστημα 5-6 ώρων έναντι αμοιβής 50-100 ευρώ την ημέρα. Από τις αρχές Ιουλίου στις 23 Αυγούστου, προέβησε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και άλλων ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους. Σε άλλη συνομιλία αναφέρθηκε σε χρηματικό κεφάλαιο που είχε παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο στο Κογλύφος. Από τα λεγόμενά του προέκυψε ότι ανέμενε να λαμβάνει 2.000 ευρώ μηνύως ως στόκο, με τις συνολικές εισπράξεις προσδοκούσε να λαμβάνει να υπολογίζονται περίπου στις 24 έως 25.000 ευρώ. Από την ασφάλεια Αττικής συνελήφθη ο διακινητής, ο ψυχολόγος προμηθευτής και ένας οδηγός ταξί που είχε προμηθευτεί ναρκωτικά, ενώ κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες όλων των ειδών ναρκωτικών.
1: Την αυγουστιάτικη νύχτα χτες φώτισε το φεγγάρι του Οξύριγχου, η πιο λαμπερή πανσέλινος του χρόνου. Αρχαιολογικοί χώροι, εμβληματικά μνημεία σε όλη τη χώρα, άνοιξαν για το κοινό, ενώ μουσικές εκδηλώσεις και ειδικές βραδιές συνόδευσαν την φεγγαρόλουστη νύχτα. Στο Σούρνιο, η πανσέλινος ανέτειλε μέσα από τις κολόνες του ναού του Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα, ενώ στην Ακρόπολη εκατοντάδες επισκέπτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φεγγάρι. Χθες μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έλαβε χώρα και στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ μάγεψε το κοινό, παρουσιάζοντας έργα διαχρονικά, κλασικής μουσικής, ήχη και μελωδίες. Ακούστηκαν υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου σε μια ξεχωριστή, όπως είπαμε, εκδήλωση που έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του ενετικού λιμανιού της Ναυπάκτου. Θα ακούσουμε τι είπε στην εκδήλωση αυτή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
8: Η πολιτιστική κληρονομιά είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και γι' αυτό η πολιτεία αυτούς τους τόπους έχει υποχρέωση να τους προστατεύει και να τους πρικοδοτεί με αποκατεστημένο τον μνημιακό πλούτο τους, το πολιτιστικό τους απόθεμα. Το λιμάνι της Ναυπάκτου και η Ναύπακτος η ίδια, το Λεπάντε, είναι γνωστή πολύ πέρα από τα σύνορα του τόπου μας, πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, ακριβώς γιατί διαδραμάτισε καθοριστικούς ιστορικούς ρόλους σε διάφορες στιγμές της μακράς ιστορικής διάρκειας του ελληνικού πολιτισμού.
9: Μέσα από τα μουσικά της σύνολα, η ΕΡΤ μεταφέρει τη μουσική σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δημιουργεί γέφυρες με τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η παρουσία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας εδώ, στην Ναύπακτο, αποτελεί μία ακόμη έκφραση αυτής της σχέσης. Μια σχέσης που επιδιώκουμε να ενισχύουμε διαρκώς, φέρνοντας τη μουσική και τον πολιτισμό πιο κοντά τους πολίτες, σε κάθε πόλη, σε κάθε τόπο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Να αρχίσουμε την αθλητική επικαιρότητα με την τρίτη συνεχόμενη και επώδυνη ήττα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα όμως έχουμε και πρωτάθλημα Super League. Για όλα αυτά πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
11: Και από μένα, όλο και απομακρύνεται λοιπόν το ταξίδι της Εθνικής Μπάσκετ στο Κατάρ για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 27, μετά και την χθεσινή ήττα της με 82-76 από την Ουκρανία στην ουδέτερη Ρίγα. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία στην οποία έπεσε το προσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από τις τρεις συνεχόμενες ήττες καθιστά σαν τελικό την αναμέτρηση της Δευτέρας σε 7 η ώρα με την Ισπανία στο Telecom Center, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 από την αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στον συγκεκριμένο όμιλο προκρίνονται στην τελική φάση οι τρεις, με τη Γαλανόλευκη να θέλει αρχικά νίκες πάση θυσία στα εντός έδρας παιχνίδια με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Περισσότερο από 10.000 εισιτήρια έχουν βγει για το παιχνίδι με την Ισπανία. Να πάμε και στα ευρωπαϊκά κύπελλα πριν πάμε στη Super League γρήγορα-γρήγορα, γιατί έχουμε να θυμίσουμε τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός στη League Face του Europa League θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Μαρσέγη, Σπάρτα, Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε και Χόφενχάιμ, συγγνώμη, και την Τορένσε. την Πορτογαλική, ενώ ο Όφη στην Παρθενική του εμφάνιση στη League Face, Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, θα βρει μπροστά του τις Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Sturmgratz, Lech Poznan, Hoffenheim και Hapoel Berseva. Οι έξι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Conference League είναι η Freiburg, Brighton, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσεσεκά Σόφια και Νότσελε. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League. Βόλος Ηρακλής θα κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Τέσσερις αγώνες έχουν προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή. Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ενώ Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: μεσημέρι. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, έτσι μόλις ξεκινάμε. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 μαζί, συντροφιά, με πολλά θέματα και επικαιρότητας, αλλά και θέματα περίεργα, θέματα που δεν τα ακούμε πολύ συχνά, έτσι. Γιατί εμείς σκαλίζουμε λιγάκι.
1: Τα ψάχνουμε
0: και βρίσκουμε διάφορα.
1: Έτοιμα.
0: Έτσι, για να μαθαίνετε και πράγματα που ίσως κάπου να μην τα δει, να μην τα πάρει το μάτι σας. Πού βρίσκεστε, πού είσαστε, ακόμα κάνετε μπάνια. Έλενα, οι δρόμοι είναι άδειοι ακόμα.
1: Ευτυχώς. Μείνετε εκεί που είστε.
0: Να θυμηθώ. Την προηγούμενη φορά η Έλενα μας είπε ότι μελαγχολεί επειδή επιστρέφουν σιγά σιγά οι κάτοικοι της Αθήνας.
1: Ναι, τι είναι από ψέματα, αλήθεια λέω. Μείνετε εκεί που είστε. Νομίζω πως αύριο θα έχει κίνηση. Κυριακή. Θα εκμεταλλευτούν και την τελευταία μέρα σήμερα κάποιοι. Ενδεχομένως κάποιοι να γυρίσουν πολύ αργά για να αποφύγουν την κίνηση. Αλλά νομίζω ότι θα εκμεταλλευτούν και τις τελευταίες ώρες των διακοπών και αύριο θα έχει κινησούλα το απογευματάκι.
0: Εγώ να σου πω πάντως, γνωρίζω αρκετούς που έχουν παρατείνει τις διακοπές τους και το Σεπτέμβρη, δηλαδή και αυτήν την εβδομάδα που θα ξεκινήσει ο καινούριος μήνας που θα διανύσουμε. Ο επόμενος μήνας του καλοκαιριού, Σεπτέμβριος, αρνούμε να πω φθινόπωρο ή οτιδήποτε άλλο. Μην αρχίσουμε τώρα τα καλά φθινόπωρο και καλά χειμώνα και τέτοια.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε και πολύ καλά ότι σπανίως έρχεται και το φθινόπωρο και η άνοιξη. Τώρα πια με την κλιματική κρίση και όλα αυτά πηγαίνουμε κατευθείαν στο χειμώνα και κατευθείαν
1: στο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι έχει καλοκαίρι. Αρνούμε να δεχτώ κάτι άλλο. Παρατείνουν να έχουν άλλη μια εβδομάδα και τα παιδιά έχουν άλλη μια εβδομάδα.
1: Ναι, έχουν άλλη μια εβδομάδα τα παιδιά, αλλά να δω αυτοί που θα γυρίσουν τελευταία στιγμή με τα παιδιά τους, τι θα κάνουν, πώς θα προσαρμοστούν.
0: Κοίταξε να δεις, έχει τύχει στο παρελθόν. Φυσικά γυρίζω, έχει δίκιο η Αθηνά. 2 εβδομάδες, όχι βρε Αθηνά, δεν είναι 2. 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Την παραπάνω Δευτέρα
1: ναι,
0: θα έχουμε 11.
1: Νομίζω 11 είναι Παρασκευή, άρα τη Δευτέρα ουσιαστικά.
0: Τη Δευτέρα
1: θα
0: ουσιαστικά. Ναι.
1: Ναι, εκεί περίπου. Έτσι. Κάπου στα μισά του μήνα. Ναι. 11 παιδιά
0: εβδομάδες.
1: Είναι Παρασκευή, σωστά θυμάμαι. Είναι
0: ναι,
1: Παρασκευή.
0: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε άλλες 2 εβδομάδες, έτσι.
1: Ναι, αλλά οι δραστηριότητες, παιδιά. Οι δραστηριότητες ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου. 1η, 2, 3, εκεί.
0: Ποιες δραστηριότητες?
1: Των παιδιών. Όλα τα παιδιά σε μικρές ηλικίες έχουν δραστηριότητες, φροντιστήρια. Άρα πρέπει να προσαρμοστούν κιόλας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, πως χρειάζεται και μια προσαρμογή, γιατί να το πούμε έτσι από την απόλυτη εντός εισαγωγικών
1: απόλυτη
0: ελευθερία.
1: Απόλυτη.
0: Εντάξει,
1: το λέω εγώ.
0: Ωραία. Από την απόλυτη λοιπόν ελευθερία, επιστρέφουμε στο μαντρί που λέμε.
1: Στην απόλυτη πειθαρχία.
0: Καλά, μην το λες αυτό.
1: Τι? Έτσι είναι. Υπάρχει πρόγραμμα. Έλα, μετά. Δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Α, τι μου θύμισες. Πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα.
1: Ναι, δεν έχεις άλλη επιλογή. Πρόγραμμα. Τι ώρα θα σηκωθεί το παιδί, τι ώρα θα φύγει από το σχολείο για να μην αργήσει στο
0: σπίτι. Και δικό σου πρόγραμμα, όχι μόνο του παιδιού.
1: Βέβαια. Τι ώρα, ξέρω εγώ, θα επιστρέψει, τι ώρα θα φάει. Να προλάβει να φάει τώρα, γιατί μετά από 2 ώρες έχουν δραστηριότητες τα παιδιά. Δεν μπορεί να πάει νηστικό, δεν μπορεί όμως να πάει φαγωμένο τελευταία στιγμή. Πρόγραμμα σε όλα.
0: Πρόγραμμα.
1: Απλά
0: υπάρχει πρόγραμμα.
1: Το πουλάς πολύ ωραία στο παιδί. Γρήγορα, αγάπη μου, να προλάβουμε να πας πρώτος, να βρεις ωραία θέση.
0: Εγώ
1: το πουλάς έτσι πολύ
0: ωραία. Ξέρω τα παιδιά που λένε ότι.
1: Ναι.
0: Θέλω να συνεχιστεί το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Να ήταν το καλοκαίρι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όλοι θέλουμε καλοκαίρι.
0: Να σου πω λοιπόν ότι από προσωπική μου εμπειρία, εγώ στα δικά μας τα χρόνια ερχόμουν τελευταία στιγμή. Έχει τύχει να μην έχω πάει να πάρω και τα βιβλία. Να πάω να τα πάρω την επόμενη μέρα που ξεκίναγε το μάθημα. Γιατί ήθελα παραπάνω διακοπές. Και γιατί
1: τύψεις.
0: Μπορούσα.
1: Χωρίς τύψεις.
0: Χωρίς τύψεις. Γιατί να έχω τύψεις? Επειδή περνούσα καλά και ήθελα να συνεχίσω να περνάω καλά. Όχι, χωρίς τύψεις. Έτσι, άλλωστε την πρώτη μέρα τι είναι, βιβλία παίρνει.
1: Τίποτα δεν είναι, τίποτα. Είναι το καλωσόρισμα.
0: Ακριβώς. Και εντωμεταξύ κάποτε δεν ήταν και όλα τα βιβλία έτοιμα. Ερχόντουσαν και σταδιακά
1: έτσι,
0: βιβλία. Δηλαδή είχαν το τεύχος Α, το τεύχος Β που ήταν και μετά. Ερχόντουσαν σταδιακά λοιπόν, οπότε δεν τα παίρναμε όλα μαζί. Πήγαινε στη μία μέρα, γνωριζόσουν το από εδώ από εκεί. Κάπως έτσι. Εγώ έτσι λοιπόν έχει τύχει να πάω και έτσι.
1: Ωραία.
0: Τι να κάνω. Παιδάκι ήμουνα, δεν θα παίξω.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, για να δούμε όμως όμως πώς θα μαζευτούν τα παιδάκια, πώς θα γίνει να τα πείσουμε ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους. Mm. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Περιμένετε, θα μιλήσουμε με την πρώτη μας καλεσμένη σε λίγο. Ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, μας συνεπήρε το μπλα μπλα μεταξύ μας, έτσι για να πούμε όλα τα καλοκαιρινά. Και δεν αναφέραμε βέβαια ότι μας ακούτε και από το Ερτέκο. Επίσης, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber, εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, να μας πείτε την άποψή σας, να μας στείλετε φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Να πούμε δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής Αθηνά Αλούστρου και στον ήχο φυσικά είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, Έλενα, κάναμε την εισαγωγή, μιλήσαμε και μεταξύ μας. Ναι. Είπαμε λιγάκι για αυτό που πρόκειται να ξεκινήσει. Έτσι, για τη νέα σχολική χρονιά
1: και την προσαρμογή των παιδιών αυτές τις ημέρες μέχρι να ξεκινήσουν σιγά σιγά να μπουν στο πρόγραμμα του σχολείου.
0: Ακριβώς, αλλά καλύτερα νομίζω θα μας τα πει η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, η οποία είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι κοντά μας, κλινική ψυχολόγος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, για την προσαρμογή λοιπόν μετά το καλοκαίρι. Γεια σας, κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. Τι ωραίο θέμα, έτσι επίκαιρο τώρα, όλοι προβληματίζονται.
0: Είναι η εποχή που, είναι η εποχή που δυσκολεύονται οι γονείς να πείσουν τα παιδιά ή να μαζέψουν τα παιδιά. Είναι
1: έτσι,
0: τα κλάματα.
1: Όπως το λες, να τα μαζέψεις.
0: Τα κλάματα γιατί κάτι τελειώνει. Βέβαια γι' αυτά, ίσως, λέω εγώ τώρα, δεν το ξέρω, αυτό θα μας το πείτε εσείς. Μπορεί για τα παιδάκια που πάνε πρώτη φορά σχολείο, που δεν ξέρουν τι είναι, να είναι λίγο πιο χαρούμενα, πιο χαροπά. Κάποια άλλα που ήδη έχουν περάσει κάποιες τάξεις και ξέρουν έτσι λιγάκι αυτό το στρίμωγμα, αυτό το
1: ξέρουν,
0: πρέπει, το,
1: αυτό,
0: το τι τους περιμένει να είναι πιο δύσκολα. Δεν ξέρω, πείτε μας εσείς.
2: Ναι. Καλά, και οι γονείς προσπαθούν να μαζευτούν έτσι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό. Προσπαθούν πρώτα να μαζέψουν τον εαυτό τους και μετά να μπορέσουν έτσι να μαζέψουν και τα παιδιά. Σωστά, τα παιδάκια που πάνε πρώτη δημοτικού έχουν τα περισσότερα μία εμπειρία από τον ήπιο. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σπάνια τώρα βλέπουμε παιδάκια να πηγαίνουν κατευθείαν πρώτο δημοτικού. Προηγείται έτσι αυτό το νηπιακό, βρυφονηπιακό, άλλα, γιατί οι γονείς έχουν πολλές υποχρεώσεις. Οπότε, πάλι και αυτά υποψιασμένα είναι τι πρόκειται να ακολουθήσει. Τώρα, θεωρώ ότι η ομαλή επιστροφή των παιδιών σχολείο απαιτεί σταδιακή προσαρμογή περίπου κάνα δεκαήμερα. Η απότομη αλλαγή μπορεί να προκαλέσει άγχος και άρνηση, οπότε χρειάζεται να υπάρχει υπομονή και σταθερότητα. Υπάρχουν έτσι κάποια tips που μπορούμε να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, το πρωταρχικό, ναι, είναι το ξύπνημα. Γιατί πολλά παιδιά μου τα ρωτήσει, θα σου πω, εγώ ξυπνάω 12 η ώρα, πολλά και μία, μ' αρέσει ο ύπνος, κοιμάμαι πιο αργά κτλ. Αυτό δεν θα βοηθήσει, είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί ο ύπνος είναι η βιολογική μας λειτουργία και κάπως αυτορυθμιζόμαστε.
1: Να το ξυπνάμε δηλαδή το παιδί, να μην το αφήνουμε να ξυπνάει μόνο του.
2: Θα το συζητήσουμε, εντάξει, θα το συζητήσουμε και θα κάνουμε τη συμφωνία αυτή. Θα το εξηγήσουμε καταρχάς ότι σιγά σιγά αρχίζουμε όλοι, όπως και εμείς οι ίδιοι, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι και οι γονείς χρειάζεται να μαζευτούν. Θα μπούμε στη ρουτίνα μας, στην καθημερινότητά μας και τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται να αλλάξουμε είναι οι βασικές μας λειτουργίες, ο ύπνος και η όρεξη. Γιατί θα πούμε και για το φαγητό, και εκεί παίζει ρόλο η ρύθμιση. Οπότε και θα κοιμόμαστε νωρίτερα και θα ξυπνάμε νωρίτερα. Κάθε μέρα μπορούμε να κάνουμε τη συμφωνία ότι δεν θα κάνουμε μια απότομη αλλαγή, θα ξυπνάει μισή ώρα νωρίτερα.
1: Μάλιστα. Σταδιακά λοιπόν, για να μπορέσει να προσαρμοστεί.
2: Ναι, ναι, σταδιακά. Αν δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση, μπορούμε να το κάνουμε 15 λεπτά. Αλλά σε έτσι μεγάλες αποκλήσεις το μισάωρο. Για να συμβεί αυτό και να μην του είναι πολύ δύσκολο, του εξηγούμε ότι χρειάζεται να πάει νωρίτερα στο κρεβάτι. Γιατί ο στόχος δεν είναι να μειώσουμε τις ώρες της ξεκούρασης, αλλά να μπορέσουμε να μεταφέρουμε έτσι το ωράριο λίγο νωρίτερα. Οπότε θα ρυθμίσουμε μαζί και την ώρα που θα πηγαίνει στο κρεβάτι, που θα είναι πολύ νωρίτερα από πριν. Γιατί μπορεί έτσι να χάνονται λίγο με τις οθόνες, να χάνονται λίγο με την τηλεόραση, με τις ταινίες. Πολλά παιδιά βλέπουν και με τους γονείς τους ταινίες ή με τους φίλους τους. Οπότε να το πάμε λίγο νωρίτερα. Και έρχομαι στο κομμάτι διατροφή και όρεξη. Σταθερά γεύματα. Εάν είχαν συνηθίσει στην παραλία ή στο χωριό το να τρώμε έτσι όπου τενάνε, να είναι κατάφυτα τα γεύματα, και αυτό θα παίζει ρόλο. Οπότε να ευθυγραμμιστεί κάπως η ώρα του πρωινού, που είναι το πρώτο γεύμα και συνδέεται με το ξύπνημα, και μετά να βάλουμε κανονικά μεσημεριανό και βραδινό, όπως ακριβώς κάνουμε το σχολικό του ωράριο.
1: Μάλιστα, για να μπορέσει δηλαδή στην έναρξη της χρονιάς να μην δυσκολευτεί τις ώρες αυτές, γιατί θα είναι και πολλές ώρες στο σχολείο, έτσι. Είναι πολλά παιδιά που είναι και στο ολοήμερο.
2: Βέβαια, βέβαια. Μετά μπορούμε να προχωρήσουμε και στην προετοιμασία και στην οργάνωση. Αυτό έχει να κάνει με τις βασικές μας λειτουργίες, το πρώτο που είπαμε. Πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Εάν αρχίσουν τα ψώνια, δηλαδή ποια ψώνια, τα σχολικά ψώνια.
0: Τσάντες και
2: να
0: τέτοια.
2: Τις τσάντες, σωστά. Ναι. Τα μολύβια τους, τα στυλό τους, τα τετράδια, όλα αυτά, αρχίζουν σιγά σιγά και από εκεί μπαίνουν στο κλίμα. Και μαζί με αυτό θα αρχίσουν να κάνουν και ξεκαθάριση του δωματίου. Δηλαδή θα πρέπει να οργανώσει το γραφείο, να αρχίσει σιγά να το τοκτοποιεί, να το καθαρίζει, να το βοηθήσουμε σε αυτό, αλλά να συμμετέχει. Όχι πάω να τα κάνω εγώ η μαμά σου ή πάω να τα κάνω εγώ με τον μπαμπά. Μαζί θα τα κάνουμε, γιατί θέλουμε να μπαίνει στο κλίμα. Άρα και καθαρίζουμε και τακτοποιούμε μαζί, γιατί πρέπει να μπουν τα καινούργια βιβλία. Και θα πρέπει να βάλουμε σε τάξη τι θα κάνουμε με τα παλιά υλικά. Αν θα τα χαρίσουμε κάπου, τι χρειάζεται πέταμα, τι όχι. Και πολύ βασικό θεωρώ ότι χρειάζεται να έχει το χώρο του για το διάβασμα. Δεν υπάρχει. Κάνουμε τη δημιουργία μιας γωνιάς όπου θα διαβάζει. Δηλαδή από πριν να το βοηθήσουμε, να το ρωτήσουμε τι θα τον βόλευε όσον αφορά το διάβασμα. Πού θα κάθεται, πού νιώθει ότι θα έχει περισσότερη ησυχία και συγκέντρωση. Άρα να φτιάξουμε και να οργανώσουμε μαζί ένα καθαρό και ήσυχο χώρο για τη μελέτη. Πολύ σημαντικό.
1: Μπορεί να διαβάζεις στο σαλόνι και να υπάρχει ησυχία βέβαια από τα υπόλοιπα μέλη. Ή όχι, πρέπει να είναι στο χώρο του, στο δωμάτιό
2: του. Αυτό σημαίνει ότι εάν λείπουν όλοι, εντάξει, αλλάζει το ζήτημα, αλλά αν είναι όλοι, σημαίνει ότι όλο το σπίτι θα πρέπει να μπει και
1: στους
2: να ρυθμιστεί
1: σύμφωνα.
2: Ναι, οπότε όχι είναι η απάντηση. Καλό θα είναι να έχει ένα δικό του χώρο και να καταλάβει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έχουν ένα δικό τους πρόγραμμα και μια δική τους ρύθμιση.
1: Ναι. Και όσον αφορά τις απογευματινές βόλτες που τώρα δεν υπάρχει ωράριο και δεν υπάρχει τέλος σε αυτό, θα πρέπει και εκεί να μαζευτούμε στις ώρες που είμαστε έξω με τα παιδιά μας.
2: Ναι. Εδώ μπαίνει το ζήτημα λοιπόν των ωρίων και, και των συνηθιών, ότι θα πρέπει κάπως να αλλάξουν. Άρα ξεκινάμε αρχικά πριν τις βόλτες, βασικό η μείωση των οθονών. Δεν θα πρέπει να περιοριστεί σταδιακά το τάμπλετ, η τηλεόραση και τα βιντεοπαιχνίδια. Και τη βόλτα, γιατί τη βάζω μετά, γιατί τη βόλτα, έτσι τη φυσική παρουσία στους φίλους τους, τις ομάδες, τη θέλουμε και όταν πηγαίνουν σχολείο. Αυτό είναι που εκλείψει σιγά από τα παιδιά. Οπότε το πρωταρχικό είναι να μειώσουμε τις οθόνες. Τις βόλτες με τους φίλους ακόμα τη θέλουμε, εντάξει. Βέβαια πάλι με όρια συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε, είπαμε, και το ωράριο του ύπνου, το καινούριο.
0: Ναι. Το οποίο πόσο δύσκολο θα είναι να επιτευχθεί αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: για
0: ακόμα
2: αυτό
0: επειδή έχει, ναι, γιατί επειδή ακόμα και ο καιρός είναι ζεστός. Είναι λίγο δύσκολο να πείσεις το παιδί ότι πρέπει να πάει να κοιμηθεί, ξέρω εγώ, από τις 9 η ώρα. Από τις...
1: Ναι, και δεν
0: γιατί
1: μπορεί να
0: τόσο καιρός
1: αντιληφθεί
0: ακόμα και
1: ότι...
0: Το βλέπει ακόμα ότι, ότι μπορώ να κάτσω έξω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως ότι όσο είναι ζεστός ο καιρός, όσο υπάρχει έτσι, αυτή η συνθήκη, όπως και θάλασσα, δεν χρειάζεται να τη σταματήσουμε, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό θα γίνεται π.χ. τα Σαββατοκύριακα. Όπως γινόταν πριν, ότι τα Σαββατοκύριακα έχουμε τις εξωσχολικές δραστηριότητες, έχουμε τις βόλτες, έχουμε το παιχνίδι. Και πάλι μπαίνουμε σε αυτή τη συνθήκη. Τώρα, επίσης, μια θετική συζήτηση, δηλαδή πάμε τώρα στη ψυχολογική προετοιμασία σας κατευθύνω.
1: Ναι.
2: Να θυμίσουμε λίγο το πώς πέρναγε στο σχολείο, πώς πέρναγε στα διαλύματα, πώς πέρναγε με τους φίλους του εκεί, όπου τους συναντούσε όλους, ότι ήταν πιο πολλές ώρες μαζί τους, τα αγαπημένα τους μαθήματα, ποια μπορεί να είναι μια συζήτηση για τη νέα χρονιά και για το τι κάνανε τα διαλύματα. Επίσης μην παραλείψω και τη διαχείριση άγχους, γιατί μπορεί κάποιο παιδί να είναι αγχωμένο όταν που ξεκινάει η χρονιά.
1: Ναι.
2: Και πολλά παιδιά, ξέρετε, το βιώνουν αυτό. Το συναντάμε συχνά, θα σας πω πότε. Όταν αλλάζουμε βαθμίδα, σχολική βαθμίδα, δηλαδή από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο, Και είναι διαφορετικοί οι φόβοι και τα άγχη. Για παράδειγμα, στο δημοτικό αρχίζουν και αναρωτιούνται πώς θα είναι εκεί, αν θα είναι πιο δύσκολο, αν θα τα καταφέρουν. Ναι. Σταματάει έτσι κάπως η ανεμελιά. Τους προειδάζουν κιόλας οι δάσκαλοι ότι εκεί που θα πάτε είναι πιο δύσκολα, δεν είναι παιχνίδι, είναι το γυμνάσιο πιο δύσκολο. Και μετά από το γυμνάσιο στο Λύκειο, κατευθείαν που πάει το μυαλό τους, θεωρείται πανελλήνιες.
1: Ναι,
2: με το που μπαίνω στο Λύκειο, κατευθείαν το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό πανελλήνιες. Άρα. Έχει να κάνει έτσι λίγο και με τη βαθμίδα και με την τάξη την οποία πρόκειται να πάει το παιδί. Οπότε θα ακούσουμε λίγο και τους φόβους ή τις ανησυχίες που μπορεί να έχει το παιδί, χωρίς να τα υποτιμάμε. Μια συζήτηση.
1: Να κάνουμε εμείς την αρχή πάνω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν μιλάνε όλα τα παιδιά.
2: Ναι, βέβαια, εμείς θα κάνουμε την αρχή, αφού ξεκινήσουμε για το πώς τα βλέπεις φέτος, έτσι τη θετική συζήτηση που λέγαμε, ότι πώς περνάγατε στα διαλύματα, ότι πώς νιώθεις που θα είσαι τώρα περισσότερες ώρες με τους φίλους σου, σου λείψανε, τι μπορεί να σου έλειψε από το σχολείο, να δείξουμε ενδιαφέρον σε αυτό και από εκεί μπορεί να βγει κάτι. Μπορεί από μόνο του να αναφέρει κάτι. Αν όχι, το ρωτάμε εμείς. Α, τι ωραία όλα αυτά που μου είπες τα θετικά. Άρα έχεις προσμονή για το σχολείο. Έχεις και κάτι έτσι που περιμένεις το σκεπός. Υπάρχει αλήθεια και κάτι που μπορεί να σε αγχώνει. Είναι μόνο θετικά στο μυαλό σου όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης όλα αυτά μπορεί να... ίσως να βοηθήσει το γεγονός ότι κάποιες δραστηριότητες, όπως είπε και η Έλενα πριν, ξεκινάνε νωρίς.
1: Ναι.
0: Άρα
1: μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα,
0: Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, εντάξει, δεν θα είναι τόσες ώρες όσο θα είναι, ας πούμε, σχολείο και μελέτη και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά το απόγευμα, ας πούμε, 5 η ώρα, αντί να δεις τηλεόραση, ξέρεις ότι 5 η ώρα με 6, για παράδειγμα, θα είσαι σε μια δραστηριότητα.
0: Σωστά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά που έχουν τελειώσει τη δεύτερη τάξη, την τρίτη τάξη ή την πρώτη τάξη, πρέπει πριν συνεχίσουν, πριν πάνε, να κάνουν μια επανάληψη πραγμάτων που ίσως δεν ήταν πολύ καλή σε εκείνη την τάξη, ίσως τα έχουν έτσι και έτσι στο μυαλό τους, ή θέλουν να, δηλαδή οι γονείς πρέπει να τα πιέσουν στο να φρεσκάρουν πράγματα, στο να μην πάνε, ξέρω εγώ, έτσι λίγο απροετοίμαστε.
1: Νομίζω, συνήθως τώρα
0: οι
1: δάσκαλοι τα βάζουν στη σειρά αυτά.
0: Ναι, αλλά κάποιες φορές, επειδή υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να έχουν και μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε λίγο πιο νωρίς, έτσι, ένα συντηρητικό πρόγραμμα μέχρι την ημέρα που θα πάνε στο σχολείο. Μια απλή υπενθύμηση πραγμάτων, αυτό εννοώ.
2: Ναι. Ξέρετε, τώρα μου θυμίζεται αυτό το, πώς το να το πω, βοήθημα λέγεται, αυτό το που υπήρχε στις διακοπές. Παίρναν όλοι οι γονείς.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ακόμα. Λογικά υπάρχει σίγουρα για τις μεγάλες τάξεις, υπάρχει για τις μικρές, δεν ξέρω. Που ήταν έτσι ένα βοήθημα που παίρνουν διακοπές και λύναν ασκήσεις. Ξέρετε, αυτό είναι από τις περισσότερες φορές άγχος των γονιών. Είναι δική τους ανασφάλεια για το αν θα τα καταφέρει το παιδί μου. Οπότε τα κατευθύνουν προς τα εκεί.
1: Ή νομίζουμε ότι τα ξέχασε. Τα ξέχασε,
2: ναι,
1: λέμε.
2: Ή ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένος, να μην το πιάσουν αδιάβαστο με το που μπει στο σχολείο κτλ. Εγώ θα συμφωνήσω στο ότι αυτό είναι δουλειά των δασκάλων. Το να δούμε τα ελλείμματα που έχει το παιδί μας στη γνώση, ας το πούμε, είναι κάτι που θα το κάνουμε ούτως ή άλλως όλη τη χρονιά. Το να το αφήσουμε να ευχαριστηθεί το καλοκαίρι του είναι επίσης αναγκαίο. Τώρα, αν αρχίσουμε και βγάζουμε εμείς ένα άγχος τώρα που είναι να ξεκινήσουν, θα το εκλάβει αυτό, θα το καταλάβει, θα το δει ως απειλητικό ότι όπα, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Πρέπει να ανησυχήσω, πρέπει να αγχωθώ ακόμα και αν δεν είναι αγχωμένο.
1: Και μπορεί να βγάλει και άρνηση ίσως στο τέλος.
2: Νομίζω πως ούτως ή άλλως τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, επειδή το αναφέραμε και αυτό, θα μπουν στη ροή τους, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου πηγαίνουν και το διαχειρίζονται σε κάποιο κέντρο ή υπάρχει κάποιος δάσκαλος.
1: Παράλληλη στήριξη. Ναι.
2: Οπότε καλό θα είναι να αφήσουμε αυτή τη δουλειά να την κάνει ο άνθρωπος που εμπιστεύονται και τα ίδια τα παιδιά.
0: Πάντως ο Δημήτρης ο Μιλωνόπουλος, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα και τον ευχαριστούμε, πάνω σε αυτό που είπαν πρέπει να γίνουν κάποιες επαναλήψεις, λέει την προπαίδεια. Προπαίδεια, διαιρέσεις, πράγματα.
3: Εκεί που υστερούν τα παιδιά.
0: Εκεί που υστερούν τα παιδιά, ναι, ναι. Ίσως, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό και κατά πόσο είναι λίγο ένα παιχνιδάκι με αυτό.
1: Ναι, αν το κάνεις, μέσω παιχνιδιού στις πολύ μικρές ηλικίες εκεί του δημοτικού, μπορείς να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή λες, έλα να παίξουμε τρίλιζα και έλα να παίξουμε κρεμάλα. Και εκεί μαθαίνει το παιδί ορθογραφία χωρίς να καταλάβει ότι μαθαίνει ορθογραφία.
2: Ίσως... Το παίξιμο ρόλων είναι αυτό. Ναι. Αυτό βοηθάει και στη μάθηση, σαφώς. Επίσης, επειδή αναφέρατε, ας πούμε, την προπαίδεια, η επανάληψη είναι μια κυρπάση της μαθήσεως. Συνήθως αυτά τα τυχοκολούμε κάπου. Έχουμε μπροστά και τα βλέπουν.
0: Ναι.
2: Οπότε θα βοηθήσει κάτι τέτοιο. Μπορεί, ας πούμε, να υπομορφή επανάληψη είναι και αυτό. Μήπως να κάτσουμε μαζί να γράψουμε την προπαίδεια, θέλει να τη γράψει μόνο σου. Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να τη γράψεις και να την έχεις μπροστά σου, κολλημένη στο γραφείο σου για να τη βλέπεις. Που βέβαια αυτό, εάν έχει δείξει κάποια δυσκολία, αν δεν έχει δείξει, ξαναλέω, είναι άγχος του γονιού. Και είναι αυτά που έχει μάθει ο γονιός και τα μεταφέρει στο παιδί. Επειδή έτσι του είχαν μάθει και επειδή έτσι είχε συνηθίσει. Εάν το παιδί εκδηλώσει κάποια ανησυχία ή κάποια δυσκολία και το δούμε, μόνο σε αυτή την περίπτωση ανακατευόμαστε εμείς όλο αυτό και μπορούμε να προτείνουμε ιδέες.
1: Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Κυρία Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστούμε. Αυτό που εμείς καταλάβαμε είναι ότι σιγά και σταθερά και ήρεμα, ούτε εμείς να αγχωθούμε, ούτε να αγχώσουμε τα παιδιά και τα αποτελέσματα να είναι αντίθετα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μετά αρνούνται να πάνε.
1: Ναι, γιατί αισθάνονται αυτή την πίεση.
0: Ακριβώς. Και αναγκάζονται οι γονείς και τα παίρνουν από το χεράκι και πάνε μαζί και έλα θα πάμε μαζί και έλα και έλα και έλα. Και άμα δεν μπορείς πάρε με τηλέφωνο να έρθω να σε πάρω. Ναι, και ξέρεις μπορώ να τον πάρω την πρώτη ώρα, τη δεύτερη ώρα.
1: Το χειροτερεύουν δηλαδή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα με μέτρο.
1: Άρα έχουμε αυτές τις 10 μέρες μπροστά μας να προσαρμοστούμε και εμείς οι γονείς και τα παιδιά. Αυτό να κρατήσουμε.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Καλή σχολική χρονιά και φέτος.
0: Σε όλους, λοιπόν.
1: Σε όλους, σε όλα τα παιδιά.
0: Μικρούς και μεγάλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 είμαστε μαζί. Ελπίζω να περνάμε όμορφα. Εμείς τουλάχιστον χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας.
1: Εμείς περνάμε πολύ ωραία.
0: Και χαιρόμαστε που επικοινωνείτε μαζί μας και μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό στο Viber, όπου θα γράφετε το μήνυμά σας και θα το αποστέλλετε στο Earth News Radio 105, σκέτο, Earth News Radio, όχι 105,8. Λοιπόν, και να μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του Earth Echo.
1: Λέγαμε νωρίτερα ότι πρέπει τα παιδιά να προσαρμοστούν και οι γονείς φυσικά για την νέα σχολική χρονιά.
0: Είδες, και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και εμείς.
1: Ναι, απ' την άλλη όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, η σεζόν στα περισσότερα κυρίως νησιά είναι σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο, και αν συμφωνείς και εσύ,
0: βέβαια,
1: να πάμε μέχρι τη Σκύρο να δούμε πώς ήταν η σεζόν φέτος, γιατί και πώς είναι τώρα εκεί τα πράγματα όσον αφορά τον τουρισμό. Τι γίνεται, πάρα πολύ πήγανε φέτος.
0: Ήτανε στο προσκήνιο η Σκύρος?
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν ήτανε.
0: Πώς δεν ήτανε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, τον Δήμαρχο Σκύρου. Για να δούμε λοιπόν πώς πήγε ο τουρισμός, αν είναι ικανοποιημένοι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
2: Γεια σας, κυρία Ασημέλη, κυρία Καναθάνου, Άννα και Έλενα.
1: Να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πώς πήγε ο τουρισμός στη Σκύρο, είσαστε ικανοποιημένος?
2: Κοιτάξτε, το θέμα ικανοποίηση έχει πολλές πτυχές. Mm-hmm. Εξαρτάται ποιες είναι οι παράμετροι που ο καθένας υπολογίζει. Από την ποσότητα των ανθρώπων οι οποίοι επισκέφθηκαν στη Σκύρο, mm-hmm, μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Από την οικονομική ευμάρεια όμως του κόσμου, νομίζω πως δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Νομίζω κανένας δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, διότι εδώ μιλάμε για ένα βαθιά πολιτικό και κοινωνικό θέμα, mm-hmm, το οποίο επηρεάζει όλη τη χώρα, και έχουμε κόσμο ο οποίος θέλει μεν, δεν μπορεί δε. Από την άλλη μεριά εμείς έχουμε την ευτυχία να έχουμε ένα δικό μας πλοίο, το οποίο έχει πολύ προσιτές τιμές, mm-hmm, πολύ αξιόπιστα δρομολόγια και γενικότερα το πρόγραμμα. Μπορούμε να το χειριζόμαστε εμείς όπως περίπου το θέλουμε, φτιάχνοντας δρομολόγια τα οποία είναι στα μέτρα του νησιού, χωρίς να παρακαλάμε κάποιον άλλον, εφόσον το πλοίο είναι δικό μας. Οπότε καλύπτουμε τη ζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά έχουμε και αεροπορικές συνδέσεις με την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες είναι και αυτές υποβοηθητικές. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της Σκύρου, που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή και μια αύξηση τουριστική ποσοτική, όπως είπα, και θέλουμε να τη μετατρέπουμε σε ποιοτική, είναι ότι η Σκύρος έχει αποκτήσει και αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη δημοφιλία για την ταυτότητά της.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ένα νησί το οποίο είναι πλούσιο, mm-hmm, σε περιβάλλον, είναι πλούσιο σε πολιτισμό, είναι πλούσιο στη γαστρονομία, είναι πλούσιο σε αυτά που μπορεί να δει κάποιος στα αξιοθέατα, είναι πλούσιο σε φυσική καλονή, και κυρίως είναι ένα νησί το οποίο έχει έντονη πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα, η οποία είναι σχεδόν αναλύωτη σε σύγκριση με το τι άλλο συμβαίνει στο ευρύτερο πεδίο το νησιωτικό.
1: Κύριε Δήμαρχε, τι εννοείται ποιοτικό τουρισμό? Δηλαδή δεν θέλετε όλους τους τουρίστες?
2: Εμείς θέλουμε αυτούς οι οποίοι τους ταιριάζει η Σκύρος.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν θέλουμε να γίνει άλωση στη Σκύρο, επειδή για χύψη λόγους μπορεί να αφηχθεί οποιοδήποτε. Θέλουμε οι άνθρωποι που έρχονται να εκτιμούν αυτό το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε. Και αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε εξαρτάται. Ναι. Εξαρτάται και από τις υποδομές. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε, με τις ίδιες υποδομές που έχουμε, ναι, οι οποίες λειτουργούν αργά στο δημόσιο τομέα, τα ξέρετε αυτά, και με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού να εξυπηρετούμε αυτόν τον αριθμό. Δεν μπορούμε ξαφνικά, επειδή ήρθε εδώ πέρα να ξαναπαντρευτεί ο Μπραντ Πίτ, να υποδεχτούμε 100.000 κόσμο. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν θέλετε τον υπερτουρισμό, δεν θέλετε όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι, κατάλαβα τι εννοείται.
1: Δεν έχουν τις υποδομές.
0: Οπότε...
2: Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε ισόρροπα.
0: Σωστά.
2: Και κυρίως θέλουμε να πηγαίνουμε με ένα τουρισμό, όσο αυτό επηρεάζει, ας πούμε, το τοπικό,

0: προϊόν το οικονομικό και το επηρεάζει πολύ σημαντικά, το οποίο να είναι ισορροπημένο και με την τοπική παραγωγή. Γιατί αν όλοι γυρίσουν στον τουρισμό, αν όλοι χτίσουν δωμάτια, αν τελειώσουν κάπου αλλού τα οικόπεδα, θα αλλοιωθεί το μέρος και όλοι θα ψωνίζουμε από τις πολυεθνικές και όχι από τις τοπικές παραγωγές.
1: Σωστά.
0: Άρα
1: σωστά.
0: Λοιπόν, και εσείς άμα έρθετε εδώ, τι θα τρώτε, αυτά που τρώτε στην Αθήνα?
2: Σωστά, σωστά, δίκιο έχει.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, εσείς θέλετε να στο.
0: Γιατί μπορεί να έχετε μεγαλύτερη ποικιλία και επιλογή, αλλά ουσιαστικά δεν θέλουμε να καταλήξουμε μια βιομηχανία τουρισμού. Θέλουμε να επιλέγουμε.
2: Άρα μιλάμε λοιπόν για τον υπερτουρισμό, αυτόν που συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας και στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία που κλείνουν κάποια μέρη και σε άλλες περιοχές.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλετε λοιπόν όσους αντέχει το νησί, για να μην αλλοιωθεί και το νησί.
1: Υπερτουρισμό όμως έχουν, όλα τα μέρη έχουν έτσι, νησιά κλπ. Ειδικά τον Αύγουστο. Άρα εσείς θέλετε παράταση τη σεζόν για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ότι ακόμα και τον Αύγουστο να υπάρχει, να διατηρείται το ύψος της ποιότητας το οποίο θέλουμε. Και εγώ προσωπικά είμαι αρκετά ικανοποιημένος και σε πολλά πράγματα περήφανος για την ποιότητα η οποία προσφέρεται στη Σκύρο και την αποδοχή που βρίσκει από τον κόσμο. Διότι να σας πω και κάτι άλλο, αυτό το οποίο και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε σε μια κατάσταση η οποία έχει οικονομική δυσκολία ζητάμε, είναι να πάμε κάπου, όποτε πάμε, δεν πηγαίνουμε τη συχνότητα που πηγαίναμε τα παλιά πολλά χρόνια πριν και 10 και 20, αλλά εκεί που θα δώσουμε τα χρήματά μας, δεν θα πούμε ποτέ κανένα παράπονο αν πάρουμε ποιότητα.
1: Βέβαια, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σωστά. Γιατί ξεκουράζεσαι 5 μέρες, 10 μέρες, αλλά θέλεις αυτές οι μέρες να είναι πραγματικά πολύ όμορφες.
0: Τώρα, η Σκύρος έχει μια ανωδική δημοφιλία, παρόλο που υπάρχει, δηλαδή τα εισιτήρια του πλοίου συνεχώς ανεβαίνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αύξηση τουρισμού, αυτό σημαίνει απαραίτητα, όχι απαραίτητα, σημαίνει ότι ένα δωμάτιο το οποίο νοικιάζεται 7 φορές το μήνα μπορεί να νοικιάζεται 9 φορές το μήνα ή να αλλάζει το κατάλημα ενός ξενοδοχείου ή ενός Airbnb που περισσότερες φορές να διατίθεται. Αυτό σημαίνει ότι μικραίνει το διάστημα παραμονής του καθενός, οπότε έρχεται ο επόμενος. Σημασία λοιπόν για τη Σκύρο έχει ότι ενώ μεν μικραίνουν τα διαστήματα παραμονής των ανθρώπων οι οποίοι είναι 6, 5, 4 μέρες και πολλές φορές άλλες περιπτώσεις 3 για όσους μπορούν και κάνουν διακοπές, το θέμα είναι να υπάρχει δυναμική ζήτησης ώστε να μην σου μένουν κενά. Άρα δηλαδή να πληθαίνει ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται το νησί ακόμα και πολλαπλά μέσα από αυτή τη διαίρεση που ανέφερα, το οποίο αυξάνει τη δημοφιλία του στον προορισμό. Και εμείς, όπως είπατε για τον υπερτουρισμό που λέτε ότι δεν τον θέλουμε, με το να διατηρούμε, έχουμε και μία αντίφαση, με το να διατηρούμε την ταυτότητα της Σκύρου και να λέμε ότι εδώ και να είναι πραγματικότητα, ότι τα πράγματα είναι φυσιολογικά, αυτό που είναι το ζητούμενο για μεγάλο μέρος κοινωνίας, προσπαθεί να επιστρέψει στη φυσιολογικότητα. Αυτό θα μας φέρει περισσότερο τουρισμό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Σωστά, σωστά. Πού κυμαίνονται οι τιμές στα δωμάτια?
0: Οι τιμές στα δωμάτια ξεκινάνε την ψηλή περίοδο από τα 50-60 ευρώ στα δίκλινα και φτάνε πλέον ανάλογα με την ποιότητα που ανάλογα και τη διάθεση του καθενός που θέλει να φτάσει. Έτσι. Αυτά είναι υποκειμενικά.
1: Ναι.
0: Απλά η αγορά της Σκύρου έχει για όλα τα βαλάντια και τα ψηλά και τα καταλήμματα τα οποία έχουν ακριβές τιμές είναι και αυτά γεμάτα. Δεν είναι ότι, γιατί ακριβώς προσφέρουν υπηρεσίες.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να μπορούν όλες οι οικογένειες να φιλοξενηθούν. Αυτό που είπατε νωρίτερα, να είναι για όλα τα βαλάντια.
0: Σαφώς μπορούν. Αλλά δεν πάβει ο καθένας στη δική του κατηγορία να κουβαλάει και την προσωπική του επιλογή γιατί ήρθε στη Σκύρο. Και εμείς δεν θέλουμε να του δίνουμε παραμύθι ότι είναι άλλο από αυτό που ισχύει. Στη Σκύρο δεν θα βρει, πράγματα τα οποία μπορεί να βρει σε πολύ κοσμικά νησιά. Θα βρει όμως πράγματα τα οποία θα του θυμίσουν την παιδική του ηλικία, το παρελθόν του, τις ρίζες του. Αυτό
1: Μάλιστα.
0: θα το βρει.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δημάρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι. Τουρισμός ναι, αλλά όχι υπερτουρισμός για να μπορεί να μείνει αναλύωτη και η Σκύρος. Μπράβο, και να προσφέρει αυτό που μπορεί η Σκύρος.
1: Για να περνάμε κι εμείς ωραία. Αυτό είναι
0: και
1: το
0: γι' αυτό
1: στούμε.
0: Εγώ επιμένω και διαλαλώ παντού ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.
1: Μάλιστα. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: να
1: κύριε Δημάρχε. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν. Και τώρα, τι λες να πάμε κατευθείαν στον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδόχων, με έδρα βέβαια ο ίδιος στην Κρήτη, αλλά να μας πει και για την Κρήτη τι γίνεται όσον αφορά το τουρισμό και να μας δώσει και μια εικόνα γενικότερα.
2: Βεβαίως, να
1: σας
2: μάθουμε.
1: Κύριε Πελεκανάκη, γεια σας, μας ακούτε?
2: Γεια σας.
3: Βεβαίως, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
2: Και εμείς ευχαριστούμε που...
3: Εδώ, απολαμβάνουμε την τουριστική σεζόν το καλοκαίρι, ένα ζεστό καλοκαίρι, με πολλούς πελάτες, με ωραίες θάλασσες. Μια κλασική τουριστική σεζόν που, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι η καλύτερη όλων των εποχών από πλευράς αφήξεων.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, περιμένετε εκεί στην Κρήτη να είστε γεμάτοι, έτσι?
3: Μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα είναι τα ανοιχτά μερικά ξενοδοχεία. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου όμως να είναι ανοιχτά στο σύνολο τα ξενοδοχεία. Ένας Οκτώβριος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι πραγματικά ένας καταπληκτικός Οκτώβριος, όπως και ο Σεπτέμβριος, μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, διότι η Κρήτη είναι ένας προορισμός, ναι, μεν.
2: Και όλο τον χρόνο.
3: Αλλά, όλο, ναι, αλλά τώρα το Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος έχει πάρα πολλές οικογένειες. Άρα λοιπόν οι πτήσεις όλες που έρχονται με πολλές οικογένειες, τα ξενοδοχεία έχουν πολλά facilities για οικογένειες, οπότε με τις διακοπές των σχολείων ξανά στην Ευρώπη θα δούμε μετά τις 10 Σεπτεμβρίου πάλι ξανά πολλές αφήξεις από οικογένειες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
2: Θα βλέπουμε πάλι στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φύγετε επιτέλους. Να πάρουμε ανάσα. Και δεν θα προλαβαίνουν να φύγουν οι τουρίστες, θα έρχονται οι επόμενοι.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι πολύ καλό για την περιοχή.
3: Ο Οκτώβριος παραδοσιακά και ο Νοέμβριος είναι ακόμα στην Κρήτη και στη Ρόδο. Επικαλούν πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Είναι ακόμα καλοκαίρι. Και το λέω πραγματικά, γιατί κάθε χρόνο που επειδή μαζεύουμε όλα τα πράγματα, κλείνει ένα ξενοδοχείο και μαζεύουμε όλα ό,τι υπάρχει από εξοπλισμό στα ξενοδοχεία, και λέμε τι κρίμα που τα μαζεύουμε που έχει καταπληκτικό καιρό. Γιατί να μην είμαστε ακόμα ανοιχτά. Κάθε χρόνο τα ίδια. Τώρα εδώ και πολλά χρόνια το λέμε αυτό το πράγμα. Διότι ο Νοέμβρης είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας, ένας καταπληκτικός μήνας, και νομίζω ότι αυτό θα έρθει σταδιακά αλλά μελλοντικά. Όταν επιτέλους θα κάνουμε αυτή την περιβόητη επιμήκυνση που τόσα χρόνια μιλάμε, συζητάμε, αλλά ποτέ δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Η σεζόν φέτος στην Κρήτη έως τώρα, έως τέλη Αυγούστου, πώς ήταν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά?
3: Στο σύνολό της είναι περίπου 5%. Να πούμε ότι η Κρήτη σαν τουριστική περιφέρεια, σαν τουριστική περιφέρεια, πέρυσι είχε περίπου 6 εκατομμύρια τουρίστες. Ένα 5% περίπου αναμένεται αύξηση στο σύνολό της από σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Να πούμε ότι η Κρήτη διαθέτει 210.000 κλίνες σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 220.000 οι νόμιμες κλίνες Airbnb, έχουν ξεπεράσει δηλαδή κατά λίγο τις ξενοδοχειακές κλίνες, και έχουμε και επίσης βάση αδειοδότησης του από το ΝΕΟΤ, αλλά σε 120.000 κλίνες ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Σύνολο δηλαδή πάνω από 500.000 κλίνες μαζεύει το νησί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πολύ δύσκολο, γιατί οι πτήσεις είναι αυτές που είναι. Είναι δύσκολο να γεμίσουν καμιά φορά όλο το σύνολό τους, και γι' αυτό είδαμε το περίεργο φέτος, παρά τη μεγάλη αύξηση στην κίνηση. Είδαμε πραγματικά Ιούλιο-Αύγουστο και ξενοδοχεία με άδειες κλίνες, λόγω του ότι ο κόσμος έχει προτιμήσει πολλούς κόσμους και το Airbnb.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι και αυτό. Είναι και αυτό μέρος μέσα στην αγορά πια.
3: Σωστά.
1: Ναι.
2: Απλά προφανώς
3: δεν είμαστε ενάντια. Θέλουμε απλά να είναι νόμιμο. Πολύ απλά. Δηλαδή, θέλουμε να δουλεύουμε τους νόμους, τους κανόνες, τη φορολόγηση όπως ισχύει σε ένα ξενοδοχείο. Να μην υπάρχει ένας αυθέντος ανταγωνισμός, να μην υπάρχει η παραξενοδοχεία. Αν είναι όλα νόμιμα, κανένα πρόβλημα.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Να φύγουμε λίγο τώρα από την Κρήτη. Να μας πείτε έτσι γενικότερα, να μας δώσετε μια εικόνα για τον τουρισμό. Πώς θα πήγαμε φέτος?
3: Νομίζω ότι η Ρόδος πήγε επίσης εξίσου καλά, πάρα πολύ καλά. Η Κέρκυρα, η Σκιάθος πήγε πάρα πολύ καλά. Τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος πήγαν πάρα πολύ καλά.
2: Και η Κεφαλονιά, κάπου διάβασα ότι φέτος το νησί είχε πάρα πολύ επισκεψιμότητα, περισσότερη από κάθε άλλη χρονιά.
3: Όπως επίσης και η Καλαμάτα.
2: Και η Καλαμάτα.
3: Ναι. Από αφήξεις φέτο, ναι. Φυσικά συγκεκριμένα Σαντορίνη, Μύκονος, τα γνωστά.
2: Ναι.
3: Εκεί για διάφορους λόγους. Υπήρχαν τα προβλήματα στη Σαντορίνη με τους ζυμούς, αλλά νομίζω ξεπεράστηκαν. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, θέλει να πάει στη Σαντορίνη. Είναι ένα Σαντορίνη και Μύκονος, έχουν τον κόσμο που έχουν. Αυτό για τους γνωστούς λόγους έχει αυτό το μπλε άσπρο, mm-hmm. το περίφημο κυκλαδίτικο μπλε άσπρο. Αρέσει τον κόσμο, αρέσει τους τουρίστες. Υπάρχει αυτή η νυχτερινή ζωή που είναι πάρα πολύ ωραία, που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αυτό είναι ένα τουριστικό προϊόν που αρέσει όμως σε πάρα πολλούς και εξού και η μεγάλη αύξηση σε αυτά τα δύο νησιά.
1: Μάλιστα.
3: Σε μερικούς αρέσει, σε μερικούς δεν αρέσει, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι αυτή που δίνει την απάντηση και γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε πραγματικά μαζεύουν υψηλού επίπεδου τουρίστες. Mm-hmm. Βλέπουμε διαμερίσματα πραγματικά ξενοδοχεία και μάλλον μικρές, αλλά πάρα πολύ καλές. Είναι ξενοδοχεία υψηλού επίπεδου, δηλαδή ο κόσμος πληρώνει και είναι value for money αυτό που πληρώνει.
1: Άρα σε γενικές γραμμές ήταν καλή η σεζόν για τη χώρα. Υπήρχε μια ανησυχία στην αρχή, θυμάσαι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι, ότι επειδή είχαμε μιλήσει και με τουριστικούς πράκτορες στην αρχή του καλοκαιριού, ήταν λίγο μαγκωμένα τα πράγματα εξαιτίας και όλων αυτών που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί υπήρχαν τουρίστες που έρχονται από Ισραήλ και δεν, ίσως να μην ερχόντουσαν φέτος.
1: Ναι, και λέγαμε δεν θα καλυφθεί
2: δεν
1: αυτό
2: θα
1: το,
2: καλυφθεί
1: κενό.
2: Το κενό. Ναι, ναι.
3: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, όντως ξεκινήσαμε με ένα μεγάλο προβληματισμό, mm-hmm. το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Βλέποντας όμως τα πράγματα και βλέποντας εμείς τουλάχιστον από τις κρατήσεις που ερχόντουσαν από τα πρακτορία από το εξωτερικό, βλέπαμε ότι δεν υπήρχε κάποια
1: ανησυχία.
3: Βλέπαμε δηλαδή ότι η ροή ήταν κανονική όπως την περιμέναμε. Δεν είχαμε ούτε ακυρώσεις, το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Βλέπαμε επίσης ότι δεν υπήρχαν ακυρώσεις πτήσεων mm-hmm. με τα στοιχεία που μας έδιναν τα αεροδρόμια, αλλά βλέπαμε ότι η σεζόν θα εξελιχθεί φυσιολογικά. Και είδαμε δηλαδή ότι όντως έτσι εξελίχθηκε όλη η σεζόν, διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο το οικονομικό όφελος που έχουμε εμείς σαν τουρισμός, είναι και το οικονομικό όφελος και του tour operator που υπάρχει στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, ούτε αυτοί θέλουν να χάσουν. Άρα δηλαδή και εκείνοι προσπαθούν η επιχειρηματικότητα να συνεχιστεί κανονικά παρά οποιαδήποτε κρίση. Και βλέποντας ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από πλευράς να ανησυχεί λόγω των πολιτικών εξελίξεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, άρα λοιπόν ο κόσμος προτίμησε μια περιοχή που είναι ασφαλής και μέσα σε αυτές ήταν και η Ελλάδα σίγουρα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Αισιόδοξο είναι αυτό.
2: Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και ελπίζουμε έτσι να παραμείνουν.
1: Έτσι, να
2: βάζουμε πλώρη πλέον για το επόμενο καλοκαίρι, να αυξηθούν ακόμα παραπάνω.
3: Κοιτάξτε, να σας πω, το 2027 θα είναι εξίσου να. Δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν άλλες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά mm-hmm. νομίζω σε μια φυσιολογική κατάσταση και το 2027. Μην ξεχνάμε ότι η τάση των παγκοσμίως είναι ο κόσμος ταξιδεύει όλο και περισσότερο. Mm, από εκεί ξεκινάμε. Άρα δηλαδή, δεν είναι δηλαδή ότι απλώς το λέμε εμείς για να το λέμε. Είναι πραγματικά η τάση για τουρισμό είναι τεράστια. Κάθε χρόνο έχουμε περισσότερο κόσμο που ταξιδεύει. Mm-hmm. Βλέπουμε περισσότερες πτήσεις. Ιδιαίτερα στην Κρήτη το 2028 που θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Mm-hmm. Εκεί πραγματικά θα περιμένουμε μια τεράστια αύξηση από πλευράς αφήξεων. Θα γίνει πραγματικά η Κρήτη ένας άλλος προορισμός. Δεν είναι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο το οποίο θα λειτουργήσει. Θα είναι ένα αεροδρόμιο που θα λέμε ότι απλά η διαφορά θα είναι μόνο στις υποδομές και θα έχουμε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, διότι θα έχει απλώς ένα νέο κτίριο. Όχι, το νέο αεροδρόμιο, λόγω του μεγάλου αεροδιαδρόμου που θα έχει, που δεν έχει αυτή τη στιγμή το παλιό αεροδρόμιο του Ηρακλείου, θα μπορέσει να προσεγγίσει αεροσκάφη μεγάλου τύπου. Άρα θα έχουμε πτήσεις απευθείας από Ινδία, από Κίνα και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Διευρύνεται η αγορά.
3: Σωστά, mm-hmm, θα μεγαλώσει mm-hmm. η αγορά. Και λόγω του ότι το αεροδρόμιο του Καστελί είναι και ιδιώτης επενδυτής μέσα από την Ινδία, αυτό θα έχει τον πρώτο λόγο.
2: Θα βοηθήσει λίγο να κάνουμε και μια διαφήμιση.
3: Ναι, ναι, σωστά. Mm? Όχι μόνο θα βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και στην επιμήκυση της τουριστικής περιόδου, διότι μάλιστα. Δεν θα θέλει να έχει ένα αεροδρόμιο και θα δουλεύει μόνο 6-7 μήνες.
2: Σωστά.
1: Ναι, ναι, σωστά αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Πελεκανάκη. Να είστε καλά.
3: Και εγώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
2: Και εμείς που ανταποκριθήκατε.
3: Καλή συνέχεια, ακόμα μέλλον, νομίζω.
1: Έτσι, έτσι.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ.

0: στον Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης επικοινωνούμε στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο Earth News Radio. Στα μικρόφωνα είναι η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, Γιώργος Κιτεόπουλος, αν το διαβάζω σωστά. Σίγουρα, Γιώργο, δεν είναι όλα καλά. Όπως άκουσες, είπε ο κύριος Πελεκανάκης ότι υπήρχαν και δωμάτια τα οποία δεν νοικιάστηκαν. Εντάξει, υπήρχε μια. Μάλλον η προσφορά ήταν λιγότερη από τη ζήτηση.
1: Ναι.
0: Είχαμε υπέρ, αλλά δεν. Ναι, ρωτάς αν υπάρχουν δάσκαλοι, γιατροί, υπηρεσίες. Τώρα κοίτα.
1: Εντάξει, ας μην.
0: Είναι μια συζήτηση, ναι, η οποία τώρα ξέρεις πρέπει να πας.
1: Είναι ένα άλλο θέμα. Πάντα υπάρχουν κάποια κενά, πάντα υπάρχουν ελλείψεις. Ναι. Όμως οι ντόπιοι, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι.
0: Ζουν από αυτό.
1: Δηλαδή το θέλουν.
0: Θέλουν τον τουρισμό.
1: Προς το τέλος της σεζόν λένε: αχ, δεν αντέχουμε άλλο λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Ναι, αλλά ναι, στην πραγματικότητα ζουν από αυτό.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά θέλουν τον τουρισμό.
0: Αφήνουν τα χρήματά τους οι τουρίστες.
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι η κινητήριος δύναμη μία.
1: Βέβαια.
0: Και της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι καθαρά και τουριστική χώρα.
1: Βέβαια. Στηριζόμαστε. Η οικονομία μας στηρίζεται στον τουρισμό.
0: Τώρα, αν
1: και
0: πρέπει κάποια.
1: Και το μέσα στο χειμώνα, δηλαδή όλο το χρόνο να έχουν.
0: Βέβαια.
1: Όλοι οι προορισμοί.
0: Βέβαια. Τώρα το ότι κάποια μοιράζεται. Πράγματα ίσως να πρέπει να διορθωθούν, να φτιαχτούν αυτό. Αυτό εντάξει.
1: Μεγάλη κουβέντα. Βεβαίως. Ισχύει, αλλά είναι άλλη κουβέντα και μεγάλη κουβέντα.
0: Λοιπόν. Θα πάμε τώρα με ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και τη Χρύσα την Πιλάλη που θα έρθει να σας ενημερώσει. Αλλά μην φύγετε, γιατί εμείς έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σας και σας προειδοποιούμε. Θα περάσουμε καλά. Μείνετε εδώ.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί στο δρόμο προς τις κάλπες έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027 και περιγράφοντας ταυτόχρονα το διακύβευμα μιας νέας τετραετίας. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρώντας παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας πως η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχουν μόνο η σκληρή αλήθεια και αυτή είναι της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κ. Μητσοτάκη, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις οικογένειες, ενώ εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, τόνισε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση μειώνει φόρους και επιστρέφει τα παραπάνω έσοδα, ενώ υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών επιλογών στην ενέργεια και την απολιγνητοποίηση. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενειών της ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κύμινα Μάλγαρα. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση, θα διατίθεται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο κεντρί Ιερά Πέτρα. Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κόμ. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, τρεις μέρες μετά την καταστροφή που άφησε περισσότερους από 600 νεκρούς και σχεδόν 3.000 αγνοούμενους. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτίμησε. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια στο Νεπάλ, ωστόσο η βοήθεια είναι μέχρι στιγμή περιορισμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχτούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την ανακοίνωση της κλίνησης της τάσης των ΗΠΑ. Ορισμένοι λένε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν καμία επίπτωση. Στους ανθρώπους αυτούς δεν έχω τίποτα να απαντήσω, δήλωσε ο Μασούτ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση. Τουλάχιστον 37 νεκροί και πάνω από 40 οι τραυματίες από τη ρωσική αεροπορική επιδρομή με ντρόουν σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου, ενώ 380 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του στη Λάρισα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Air News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μας ακούτε και από το AirTeco. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Air News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Και πάμε σε κάτι όμορφο, σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο...
1: Είναι μια ωραία πολιτιστική εκδήλωση,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: στην Κρήτη. Mm-hmm. Είναι τετραήμερη, έχει να κάνει με έναν σπουδαίο μοναχό φιλόσοφο, ο οποίος αντέγραφε μέχρι και κείμενα του Αριστοτέλη και έχουν διασωθεί και προσπαθούν να τα αναδείξουν πια εκεί κάποιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ένας μοναχός ο οποίος έζησε τον 14ο αιώνα. Και έχει όλα αυτά που έχει αντιγράψει από τον Αριστοτέλη διασώζονται και σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, που είναι πολύτιμο
0: και πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό αντικείμενο μελέτης και προς άτομα που εκτιμούν και ασχολούνται με...
0: ή που θα θέλανε να γνωρίσουν τον ελληνικό αρχαίο πολιτισμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν,
0: να πούμε όμως ότι αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι, και θα είναι μέχρι τις 30 Αυγούστου, μέχρι αύριο δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε όσοι δεν έχετε ακούσει κάτι και θα τα ακούσετε τώρα και ενδιαφέρεστε και είστε εκεί να σπεύσετε, γιατί είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Περισσότερα θα μας πει όμως ο κύριος Λουκάς Γιάρας, ο οποίος είναι εικαστικός νέων μέσων και θεολόγος, και νομίζω τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Σωστά. Καλησπέρα κύριε Γιάρα.
2: Καλησπέρα σας,
0: γεια σας,
2: καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την Ιερά Μονή Κουδουμά και τα αστερούσια όρη της Κρήτης.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι όμορφα που είσαστε εκεί πέρα.
2: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Τι είναι αυτή η εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη και σε έναν σπουδαίο μοναχό που, εντάξει, εμείς μπορεί να μην γνωρίζουμε, θα μας ενημερώσετε εσείς όμως τώρα, αλλά λέτε ότι έχει αφήσει ένα πολύ σπουδαίο έργο.
2: Είναι ένα τετραήμερο που συμβαίνει εδώ στο μοναστήρι της Παναγίας του Κουδουμά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί με κάποιο τρόπο να φέρει στην ύπαρξη την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς κατοίκους, τα πανεπιστήμια, το Υπουργείο Πολιτισμού, που με την συγκατάθεση και την αξιολόγηση της πρότασής μας το έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της Δημιουργικής Ελλάδας. Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει εδώ ανθρώπους, φοιτητές, καθηγητές από όλη την Ελλάδα και κάποιους από το εξωτερικό που έρχονται να ανασύρουν όλο αυτόν τον πνευματικό πλούτο που κρύβονται στα χειρόγραφα του Ιωσήφ του Φυλαγρίου, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα εδώ. Mm-hmm. Ο οποίος ίδρυσε την Ιερά Μονή των Τριών Ιεραρχών, που αυτή τη στιγμή είναι μετόχη της Μονής Κουδουμά. Το μετόχη αυτό, το οποίο το ίδρυσε στην κορυφή των Αστερουσίων, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι μια δύσβατη περιοχή όπου οι άνεμοι, για παράδειγμα, δεν μας επιτρέψαν ακόμα και να πραγματοποιήσουμε όπως θα θέλαμε, αλλά με τη χάρη του Θεού βρεθήκαμε εδώ στην Ιερά Μονή Κουδουμά, όπου φιλοξενούμε περίπου 30 φοιτητές και καθηγητές, όπως σας είπα, και είμαστε εδώ προκειμένου να επιτελέσουμε κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες γύρω από το πρόσωπο του Ιωσήφ Φυλάγρη αφενός, και αφετέρου να αναπτύξουμε το θεολογικό πλούτο που κρύβεται στα κείμενά του, και παράλληλα να αναπτύξουμε κάποιες δραστηριότητες καλλιτεχνικές, προκειμένου οι μικροί και μεγάλοι σύγχρονοι καλλιγράφοι να αντιγράψουν φράσεις από τα κείμενά του, και να δούμε πώς μέσα από την ύλη του χαρτιού και του λόγου που κατέγραψε ο ίδιος μπορούμε να εμπνευστούμε στην σύγχρονη εποχή.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα πρώτη φορά ή γίνεται τα τελευταία χρόνια?
2: Είναι στην ουσία από το 2023, από το 2022 μάλιστα, που δειλά-δειλά προσπαθούμε να συσπηρώσουμε αυτές τις ομάδες. Κάθε καλοκαίρι βρισκόμαστε εδώ, και ξεκινώντας από εργαστήρια βιβλιοδιεστίας που είχαμε κάνει στο παρελθόν, εργαστήρια ζωγραφικής, καλλιγραφίας, εργαστήρια πολιτισμού που πάντα έτσι συνδυάζουμε με τη θεολογία και τη φιλοσοφία. Ερχόμαστε φέτος και συσπηρώνεται όλο αυτό κάτω από μια έτσι μεγαλύτερη ομπρέλα με το όνομα Αστερουσίων Πολιτεία, και χαιρόμαστε γιατί φέτος έτσι ήταν μια προσπάθεια η οποία εξακτηνώθηκε σε περισσότερο κόσμο και αγκαλιάσει και από περισσότερο κόσμο και ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, και έχουμε αυτές τις μέρες εδώ πέρα το πρόγραμμα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, μάλιστα τώρα εδώ είμαι μπροστά στα έργα που έχουν φτιάξει μικροί καλλιγράφοι. Mm-hmm. Έτσι έχει αφήσει ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα όλο αυτό, που μάλιστα η ερευνητική κοινότητα το περιμένει. Ήδη έχουμε κάνει μια επικοινωνία με ανθρώπους του καρνικού χώρου που ασχολούνται με την παλαιογραφία και τον βυζαντινό πολιτισμό, και χαιρετίζουν όλη αυτή την προσπάθεια και αναμένουν τα αποτελέσματα. Και είναι μια προσπάθεια η οποία χαιρόμαστε, γιατί συσπρώνει πάρα πολύ έντονα τον τοπικό πληθυσμό, τους γεμίζει την αυτοπεποίθηση και τους δίνει το έναυσμα να ασχοληθούν με την τοπική πολιτιστική παράδοση και να δουν έτσι νέες προοπτικές για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό συμμετέχει
0: όλα αυτά.
1: Και η θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Έχουμε την αιγίδα, ακριβώς. Έχουμε την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη θεολογική σχολή. Έχουμε
0: την αιγίδα
2: του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακριβώς. Έχουμε την αιγίδα και μάλιστα την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, που κάθε χρόνο υποστηρίζει τις δράσεις μας. Και ξέρετε, αυτή η προσπάθεια όλη, αν δεν είχε όλους αυτούς τους φορείς και τους ανθρώπους να την αγκαλιάσουν, δεν θα μπορούσε να επιτελεστεί διαφορετικά. Και χαιρόμαστε όλοι που είναι εδώ πέρα. Πραγματικά ακούω συνέχεια να λένε άνθρωποι ότι επιτελείται ένα θαύμα, γιατί πολλά χρόνια περιμένανε κάτι τέτοιο. Και πραγματικά, και λόγω και της συνεργασίας μας με την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμο Γόρτινας, που είναι ο Δήμος της περιοχής, αξίζει να σημειωθεί ότι μας παραχώρησε και μας παραχωρεί για τα επόμενα χρόνια ο Δήμος Γόρτινας μια κινητή βιβλιοθήκη που διαθέτει, και μάλιστα την μετονομάζησε κινητή βιβλιοθήκη Ιωσήφ Φιλάγρη. Και αυτό μας δίνει μια προοπτική να δούμε πώς μπορούμε να επαναπατρίσουμε αυτά τα χειρόγραφα, και αν όχι στην πραγματική τους κατάσταση, να δούμε έναν ψηφιακό επαναπατρίσμα. Πώς μπορούμε αυτά τα αρχεία, αυτό το πλούτο να το μελετήσουμε και να δούμε πραγματικά μικρούς θησαυρούς που δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονα διλήμματα. Πραγματικά να περιμένετε την δημοσιοποίησή τους.
1: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραίο όλο αυτό που λέτε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και φυσικά εδώ είμαστε πάλι την επόμενη
0: για να τα ξαναπούμε, δεν το συζητώ.
2: Θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα, εύχομαι να έχουμε την επικοινωνία.
0: Θα τα ξαναπούμε, τέτοιες δράσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες και καλό είναι να τις ξέρει ο κόσμος και εντός και εκτός Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες Γιάρα, να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: ωραίο αυτό το με την... με τον Αριστοτέλη, με πάρα πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Και ωραία χειρόγραφα βυζαντινά και ναι, ναι, που έχουν ενδιαφέρον.
0: Δεν μπορείς να τα διαβάσει εύκολα αυτά, αν δεν τα έχει μεταφράσει κάποιος να μπορέσει να τα αποδώσει και όπως πρέπει, ούτως ώστε και εσύ να το καταλάβεις.
1: Και πρέπει να είσαι ειδικός και να γνωρίζεις και πώς θα αξιοποιήσεις αυτό το υλικό που θα έχεις στα χέρια σου, έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θα πάμε σε ένα άλλο νησί. Θα πάμε στην Κάρπαθο. Έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει, δεν έχω καταφέρει.
0: Είναι όμως πανέμορφο.
1: Έχεις πάει εσύ στο παρελθόν?
0: Όχι, το έχω διαβάσει. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποια νησιά που τα έχω, ας πούμε, για να πάω.
1: Στις σημειώσεις σου.
0: Στις σημειώσεις μου, ναι, αλλά δεν έχω πάει.
1: Ναι,
0: λοιπόν, για να δούμε, να γνωρίσουμε καταρχήν το νησί και να μας πει ο αντιδήμαρχος Καρπάθου, ο κύριος Αναστάσιος Μιλιάος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, πώς πήγε ο τουρισμός φέτος στο νησί. Κύριε Μιλιέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας από την Κάρπαθο. Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που δεχτήκατε να είστε εδώ κοντά μας.
2: Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι. Πότε θα έρθατε στην Κάρπαθο?
0: Εγώ θα το προσδιορίζα προς Ιούνιο με Ιούλιο, όχι τον Αύγουστο.
2: Σωστή επιλογή. Πάμε παρακάτω. Ναι, είστε κυρία στη Μέλη να αποθέσω. Ωραία, κυρία Καραθάνου.
1: Θα έρθω, ναι, βεβαίως, και εγώ μαζί με την Άννα.
0: Θα την πάρω μαζί, θα την
1: φέρουμε μαζί.
2: Πάντως, για εμάς το καλοκαίρι συνεχίζεται κανονικά, αλλά να σας πω ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι από τους ομορφότερους μήνες του χρόνου για εμάς στο νησί, τουλάχιστον και για τους ντόπιους, γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Φανταστείτε, ας πούμε, Οκτώβριο μήνα και οι μέρες είναι απίστευτα όμορφες. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό και αυτό είναι και ένας στόχος που έχουμε θέσει. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να επεκτείνουμε τη σεζόν και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και να μην είμαστε ένα νησί του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Mm-hmm. Σωστό. Και πού θα κάνουμε τις βοτιές μας? Ποιες είναι οι αγαπημένες παραλίες?
2: Παραλίες ονομαστικές. 110. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες μικρές παραλίες που μπορείτε να τις βαφτίσετε όπως θέλετε. Οπότε έχουμε και αυτό το ατού. Αλλά γενικά η μορφολογία του νησιού είναι τέτοια ώστε έχει πάρα πολλές παραλίες και έχει διαφορετικές παραλίες. Δηλαδή μπορεί να επισκεφτείτε τον Διακόπτη, ο οποίος είναι καραϊβικής ομορφιάς, θα λέγαμε, τα νερά, ας πούμε, θυμίζουν καραϊβική, ή μπορείτε να επισκεφτείτε, ας πούμε, τα Άπελα, που είναι μια από τις βραβευμένες πανευρωπαϊκά παραλίες και θυμίζουν, ας πούμε, Ιόνιο Πέλαγος, όπου το Πέφχο, ας πούμε, είναι πάνω στο Βότσαλο και τα νερά είναι έτσι καταγάλανα και φυσικά πεντακάθαρα. Οι παραλίες είναι το ένα του, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, θέλουμε να προβάλλουμε μόνο. Και, δηλαδή, έχουμε 110 παραλίες, αλλά δεν βγαίνουμε έξω στους αγώρες ως 110 παραλίες. Η Κάρπαθος για μας θέλουμε να παραμείνει όπως είναι, δηλαδή ένα νησί αυθεντικό. Mm-hmm. Ένα νησί το οποίο δεν θέλουμε να αλλάξει προς το μαζικό τουρισμό. Θέλουμε να μην αλλάξουμε, ας πούμε, όπως λέμε, η τάση πια είναι ο όγκος του τουρισμού. Εμάς μας ενδιαφέρει η επέκταση της σεζόν. Mm. Δεν έχουμε πολλές κλίνες και δεν θέλουμε να σας πω την αλήθεια την αναπτύξη η οποία δεν συμβάλλει με τις υποδομές. Οπότε θέλουμε, δηλαδή, να κρατήσουμε αυτή την αυθεντικότητα που υπάρχει ακόμα στο νησί και αυτή την αυθεντικότητα τη βλέπετε στην καθημερινότητα, στα πανηγύρια που έχουμε, στα έθιμα. Αν έχετε διαβάσει όπου το καιρικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω, όλο και περισσότερα νησιά ζητούν να παραμείνει η αυθεντικότητα.
1: Βέβαια, γιατί
0: δεν θέλουμε περισσότερες κλίνες, το είπε τώρα.
1: Μα γι' αυτό δεν πας κιόλας σε ένα νησί, σε ένα διαφορετικό μέρος, για να δεις αυτό το διαφορετικό. Δεν θέλεις να δεις, για παράδειγμα, μια δεύτερη Αθήνα σε ένα νησί.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον Αύγουστο, και εντάξει, είναι θεμητό ότι είναι το πικ της σεζόν, το παρατηρούμε αυτό, ότι γενικά όλα τα νησιά, αλλά και η Κάρπαθος αρχίζει και γίνεται λίγο ανυπόφορη, προς το ότι είστε, ας πούμε, τώρα στην Αθήνα παράδειγμα, είστε στο γραφείο σας 350 μέρες το χρόνο και θέλεις να πας κάπου να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις, να περάσεις καλά, το να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα προορισμό που έχει 2 ώρες για να κάτσεις σε ένα εστιατόριο ή δεν βρίσκεις πάρκινγκ, δεν αλλάζεις παραστάσεις και το οποίο πρέπει να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, να νιώθεις ωραία και να επιστρέψεις δυνατός και ήρεμος στην καθημερινότητά σου. Εμείς αυτό θέλουμε και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Όπως είπα, Αύγουστος πάντα είναι λίγο πιο ζώρικος, αλλά Ιούλιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έχουμε μια πολύ καλή ροή, με πληρότητες, με ευχάριστες συνθήκες, και κλιματικές, αλλά και όσον αφορά το νησί είναι πολύ μεγάλο σε έκταση και ο κόσμος δεν συνοστίζεται ούτε στις παραλίες ούτε στα τουριστικά κέντρα, ας πούμε έτσι.
1: Πόσες μέρες κάθεται κατά μέσο όρο ο τουρίστας στην Κάρπαθο?
2: Εμάς είναι συνήθως 7 ημέρο, κατά κύριο λόγο, γιατί εμείς απευθυνόμαστε στις αγορές του εξωτερικού. Οπότε έχουμε διεθνές αεροδρόμια, έχουμε πτήσεις από Ολλανδία, από Αυστρία, από Γερμανία, από Ιταλία, από Σλοβακία, από Ισραήλ, και άλλες αγορές, Ιταλία που είναι ο κύριος όγκος, και συνήθως οι πτήσεις είναι ή εβδομαδιαίες, ή αν έχει μεγαλύτερη συχνότητα, όπως η Ολλανδία που είναι 5 φορές την εβδομάδα. Είναι τριήμερο, εφτάήμερο, πεντάήμερο, αλλά συνέχεια είναι 7 μέρες κατά κύριο λόγο, ίσως και δεκαήμερο και 14 μέρες. Οπότε έχουμε καλό μέσο όρο.
0: Ναι. Και τι θα γευτούμε εκεί? Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στην Κάρπαθο?
2: Υπάρχουν πολλά ξεχωριστά. Οι μακαρούνες είναι το πιο διάσημο φαγητό, θα έλεγα, το πιο διάσημο πιάτο. Υπάρχει το χωριό της Ολύμπου, φυσικά, που το γνωρίζετε. Είναι ένα ξεχωριστό χωριό, γιατί έχει παραμείνει αναλύωτο στον χρόνο. Αυτό έχει βοηθήσει να εξηγήσω ότι δεν υπήρχε δρόμος πριν λίγα χρόνια, πριν 20-30 χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Έτσι, ας πούμε, έχουν μείνει και η γαστρονομία, αλλά και οι εντυματολογικές. Δηλαδή, θα δείτε, ας πούμε, ντυμένες γυναίκες στην καθημερινότητά τους με την παραδοσιακή στόλη κτλ. Οι μακαρόνες είναι ένα πιάτο το οποίο είναι ζυμαρικό με τσίκνωση κρεμμύδι, και τοπικό τυρί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φτιάχνεται χειροποίητα, αλλά έχει και φρέσκα ψάρια, έχει τα ψιλοκουδούρα που λέμε, που είναι, ας πούμε, κάτι σαν κουδουράκια. Έχει διάφορα, έχει μέλι τοπικό. Έχει τυριά τοπικά. Γενικά δίνουμε έμφαση και σαν προορισμό τελευταία χρόνια στην τοπική γαστρονομία. Προσπαθούμε να την αναδείξουμε, προσπαθούμε να την προβάλλουμε, γιατί είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Αν επισκεφτείτε, ας πούμε, γάμους, πανηγύρια, τα οποία είναι πάρα πολλά εδώ στην Κάρπαθο, όλα απευθύνονται στην τοπική γαστρονομία, στη τοπική παράδοση, οπότε έτσι και συντηρείται.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το επιχειρήσω Ιούνιο-Ιούλιο, όπως είπα.
1: Και είναι ωραία περίοδος.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς, θα το ευχαριστηθώ καλύτερα, νομίζω.
1: Θέλουμε όμως 5 μέρες σίγουρα, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
0: 5-7.
2: 5-7 θα έλεγα, αλλά η Κάρπαθος είναι ένα νησί το οποίο ποτέ δεν. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που ζω στην Κάρπαθο, συνέχεια ανακαλύπτω. Οπότε είναι ένα νησί το οποίο έχει πολλούς επαναλαμβανόμενους repeaters, από το εξωτερικό κυρίως, οι οποίοι έρχονται και κάθε χρόνο, ας πούμε, να καλύπτουν κάτι καινούριο. Εμείς το Σεπτέμβριο πάντως θα έχουμε ένα Adventure Festival, το λέμε, 25-27. Θα είναι ένα φεστιβάλ, ένα τρίμερο φεστιβάλ, το οποίο θα έχει windsurfing, windfalling, πεζοπορία, αναρρίχηση, κατάρρευση.
0: Όλα πράγματα.
2: Ναι, και θα έχουμε επισκέψεις από όλη την Ευρώπη. Έχουμε συνεργασία και με τον ΕΟΤ και θα μας επισκεφτούν και διάφορα, ας πούμε, δημοσιογράφοι από την Ευρώπη. Γενικά, νησί το οποίο προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις δραστηριότητες. Μπορείς να κάνεις και πεζοπορία και κατάδυση και αναρρίξη και ποδηλασία. Έχουμε κυνηγήσει και έχουμε πάρει χρηματοδοτήσεις. Τώρα θα υλοποιήσουμε ένα project 370.220 χιλιόμετρα δίχτυο μονοπατιών. Γενικά, προσπαθούμε να δώσουμε, όπως είπα, έμφαση στο off-season κομμάτι της Καρπάθου, λόγω της φύσης, αλλά και της ιστορίας και της πολιτισμού που έχουμε στην νησί.
1: Και αν εκμεταλλευτείτε όλα αυτά, όντως μετά θα υπάρχει και παράταση της σεζόν.
2: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο, θα είναι και ένας τόπος για να επισκεφθείς, ας πούμε, τουριστικά με όλες αυτές τις δραστηριότητες.
1: Δηλαδή, και να κάνεις
0: άλλο ένα, άλλο ένα δελεαστικό κομμάτι για την Καρπάθο.
1: Ναι.
2: Νομίζω το θες πολύ σωστά, τόπος και όχι προορισμός. Θέλουμε να είμαστε τόπος και όχι προορισμός.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε, ωραία, κύριε Μιλιέ, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, θα το πω.
1: Καλοκαιρινή σεζόν.
0: Όχι, δεν τελειώνει.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Radio 105,8 και μια και είπαμε για το νησί και τις διακοπές και όλα αυτά που έχουν και ένα κόστος. Το ήξερες, Έλληνα, ότι ένα δρομολόγιο τρένου στην Αγγλία κοστίζει περισσότερο από ένα ταξίδι στην Ισπανία?
1: Περισσότερο από ένα ταξίδι?
0: Το κόστος των σιδηροδρομικών ταξιδιών στη Βρετανία προκάλεσε νέες αντιδράσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μία τετραμελή οικογένεια μπορεί να κάνει διακοπές στην Ισπανία με λιγότερα χρήματα από όσα κοστίζουν εισιτήρια τρένου από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ.
1: Μα τι δρομολόγιο είναι αυτό? Είναι δυνατόν?
0: Αυτό ξεκίνησε όταν ένας χρήστης του X δημοσίευσε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο ενήλικες και δύο παιδιά από Λονδίνο προς Μάντσεστερ με την τιμή να ανέρχεται στις 786,79 λίρες.
1: Μάλιστα.
0: Τονίζοντας ότι δεν επέλεξε πρώτη θέση, ούτε πρόκειται για διακοπές, αλλά για μια οικονομική θέση για μια οικογένεια τεσσάρων. Στην Ισπανία πας με 580 λίρες, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: 400 τετραήμερες διακοπές στη Γρανάδα με δύο ενήλικες και δύο παιδιά

0: πας από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ.
1: Πολλές φορές σε συμφέρει να επιλέξεις κάποιους προορισμούς,
0: ναι,
1: και να μείνεις αρκετές μέρες εκεί συγκριτικά με το να πας να κάνεις ένα δρομολόγιο ή να πας κάπου για δύο μέρες.
0: Είναι περίεργο, είναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να έχεις κάποια δουλειά να χρειάζεται να πας ή να πας να επισκεφτείς κάποιους συγγενείς σου, κάτι, ναι, οτιδήποτε.
1: Ακριβώς προορισμός.
0: Και να πρέπει, ναι, να πληρώσεις περισσότερο από το να πας, ας πούμε, να επισκεφτείς, να δεις μια άλλη χώρα. Ναι.
1: Και με τρένο, έτσι.
0: Και με τρένο, ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Ιαπωνία, όπου σπίτια συνδεδεμένα με βίαιους ή μοναχικούς θανάτους προσελκύουν όλο και περισσότερο τους ενοικιαστές. Το είδες αυτό?
1: Εγώ πάντως δεν θα πήγαινα, να ξέρεις.
0: Φοβάσαι μη σου μιλήσει κανένας μέσα, μην είναι...
1: Μόνο με την ιδέα ότι σου προκαλεί αυτό το τρομακτικό. Δεν σε αποθεί η ιδέα και μόνο.
0: Η αλήθεια είναι πως σε αποθεί, ναι, δεν το συζητώ βέβαια, αλλά...
1: Για κάποιους όμως είναι έτσι, είναι ελκυστικό.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος λοιπόν, ένας κωμικός Ιάπωνας, ο Ματσουμπάρα Τανίση, ο οποίος ζει για πάνω από μια δεκαετία σε σπίτια που έχουν συμβεί φόνοι ή αυτοκτονίες. Mm. Την εμπειρία του λοιπόν αυτή τη μετέτρεψε σε επαγγελματική δραστηριότητα, γράφοντας βιβλία και εμπνέοντας ταινίες με τις ιστορίες του. Τα, αν τα διαβάζω σωστά, γιατί ιαπωνικά δεν ξέρω, Τζίκο Μπάκεν. Έτσι εγώ θα το διάβαζα, πολλούνται με εκπτώσεις που φτάνουν το 50% ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Δηλαδή ανάλογα αν έχει γίνει φόνος, φαντάζομαι, αν ο άλλος έχει αυτοκτονήσει, αν δεν ξέρω τι εκεί πέρα μέσα. Και ένας δημοφιλής ιστότοπος τα χαρτογραφεί, τροφοδοτώντας την περιέργεια του κοινού για τις τοποθεσίες όπου συνέβησαν τραγικά γεγονότα. Οι έντονες δυσιδαιμονίες για πνεύματα συντηρούν μια αγορά για τελετές εξαγνισμού και ελέγχους παραφυσικής δραστηριότητας. Παράλληλα, το φαινόμενο των μοναχικών θανάτων, κοντοκούσι λέγεται αυτό, αυξάνεται, αντανακλώντας τη δημογραφική γύρανση και την κοινωνική απομόνωση. Επίσης υπάρχει μια κατακόρυφη άνοδος των ενοικίων στο Τόκιο ειδικά, όπου οθεί τους ενοικιαστές και τους επενδυτές να παραβλέπουν το σκοτεινό παρελθόν των ακινήτων και να τα αγοράζουν.
1: Πάντως υπάρχει και μια αντίφαση σε όλο αυτό. Δηλαδή εκείνος είναι κωμικός, ναι, αλλά του αρέσει να ασχολείται με γεγονότα και τοποθεσίες όπου έχουν συμβεί πολύ δυσάρεστα πράγματα. Τραγικά πράγματα.
0: Βέβαια. Να πούμε ότι πριν μπει κάποιος μέσα ή πριν το αγοράσει, κάποιοι βουδιστές μοναχοί πραγματοποιούν τελετές εξαγνισμού.
1: Α,
0: και μια εταιρεία με έδρα το Τόκιο αναλαμβάνει να ελέγχει τα ύποπτα ακίνητα με θερμικές κάμερες και άλλες συσκευές, αναζητώντας ενδείξεις παραφυσικής δραστηριότητας. Και εφόσον δεν εντοπιστεί κάτι ασυνήθιστο, η εταιρεία εκδίδει έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο δεν είναι στοιχειωμένο.
1: Παίρνεις και πιστοποιητικό, δηλαδή ότι δεν υπάρχει φάντασμα, ναι, στο σπίτι, μπορείς να το νοικιάσεις.
0: Ναι, να το αγοράσεις.
1: Να το αγοράσεις.
0: Να το αγοράσεις.
1: Να το αγοράσεις.
0: Και λέει ότι περισσότερο από 20.000 είναι οι μοναχικοί θάνατοι εντός εισαγωγικών. Τώρα, τι εννοεί μοναχικός θάνατος? Μπορεί κάποιος να μην έχει οικογένεια, να πεθάνει, ναι, μόνος του. Ναι. Όχι απαραίτητα κάποιος να τον σκοτώσει. Mm. Έτσι. Λοιπόν. Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη βαθύτερη δημογραφική και κοινωνική πραγματικότητα. Η γύρανση του πληθυσμού και η αύξηση των ανθρώπων που ζουν μόνοι τους έχουν οδηγήσει στην εξάπλωση του φαινομένου κοντοκούση, που σημαίνει μοναχικός θάνατος. 20.000 τέτοιες περιπτώσεις το 2025, πέρυσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Εντυπωσιακός αριθμός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω, ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά εντάξει, τώρα ο κόσμος, εφόσον ανεβαίνουν και τα ενίκια τόσο πολύ, όπως είπανε στο Τόκιο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάτσει να σκεφτεί. Θα πάρει το χαρτί που θα έχει βγάλει εκείνη
1: και την πιστοποίηση. Θα έχει πάρει και την πιστοποίηση.
0: Και την πιστοποίηση,
1: και
0: μπράβο,
1: θα
0: έχουν περάσει οι εξαγνιστές, θα το έχουν καθαρίσει.
1: Έτσι, ή ένας παπάς, ό,τι προτιμά ο καθένας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και μετά θα μπει μέσα και αν το βράδυ ακούει διάφορα.
1: Θα ξέρει που οφείλεται.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Αν μπει η οικογένεια, πάει στο καλό. Φαντάζεσαι να είναι κάποιος μέσα του εκεί και να μόνος του και να ακούει.
1: Λέει, εκεί θα λέει, δεν θυμάμαι να μένω με κάποιον άλλον. Δεν γίνεται.
0: Κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Είναι όμως και αυτά φαινόμενα, είναι πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Αρχίζεις και μιλάς στο φάντασμα. Έχεις και παρέα μετά.
0: Έχεις και παρέα μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Να είναι, άμα είναι ευγενικό, θα έχεις και θετικές απαντήσεις. Άμα δεν είναι ευγενικό και είναι αρνητικό και είναι αντίθετο. Εκεί τα μαζεύεις, φεύγει. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει. Για πάμε όμως σε κάποιον που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή και είναι ο Τάσος, που θα μας πει. Τάσο.
2: Γεια σου,
0: καλησπέρα.
2: Γεια σου,
0: Τάσο. Τι κάνεις?

0: Κάνεις.
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Σίγουρα είσαι καλά.
1: Είμαστε καλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λίγο νυσταγμένοι.
0: Ταλαιπωρημένο λίγο σε ακούω.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Έχεις πολλή δουλίτσα. Και σε ταλαιπωρούμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, όχι, αντίθετα. Εγώ είμαι πάντα χαρά μου να μιλώ στην εκπομπή σας. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα
0: ναι.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ ένα θα σου πω πριν πεις τα πράγματα του Σαββατοκύριακου. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτή την κλήρωση που είδα. Ξέρεις ποια κλήρωση σου λέω.
1: Τη ΣΑΕΚ. Και γιατί στεναχωρέθηκε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτή, λίγο κάποιες ομάδες κάτι. Εντάξει, τώρα για τη Ρεάλ δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Την έχουμε πάρει και εδώ μέσα. Έχουμε κερδίσει. Αλλά δεν ξέρω, τι θεωρείς εύκολη κλήρωση. Εγώ τη θεωρώ δύσκολη.
1: Μα δεν μπορούσε να έχει κάποια άλλη κλήρωση.
0: Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Επειδή βάζουν τις ομάδες σε γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, OK, εγώ είμαι στο τέταρτο γκρουπ, εγώ η ΑΕΚ δηλαδή, και θα μου πέσουν δύσκολοι. Πλέον δεν ισχύει αυτό όμως, γιατί από κάθε γκρουπ παίρνεις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Ακόμη και από το δικό σου γκρουπ θα πάρεις δύο ομάδες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τώρα,
0: σωστά.
1: Δεν ήταν η Κόμο, θα ήταν κάποια άλλη, η Σαχτάρ, θα ήταν κάποια άλλη. Πάλι
0: κάτι θα
1: έπαιρνε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θα γλίτωνε τη Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πέφτει η Μπαρσελόνα.
0: Μπορεί να πέφτει η Μπαρσελόνα,
1: ναι,
0: σωστά. Σωστά.
1: Ναι, θα γλίτωνε, ξέρω εγώ, ποια άλλη, τη Ρώμα. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, κάποια άλλη ομάδα. Δηλαδή, δεν τα γλιτώνεις αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά. Εγώ ελπίζω όλες οι ελληνικές ομάδες να πάνε καλά. Ελπίζω να έχουμε έτσι πολλές χαρές.
1: Και μια και ξεκινήσατε και από την κλήρωση της ΑΕΚ, να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι οι ομάδες που έχει αντιμετωπίσει η ΑΕΚ είναι εντός έδρας τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρώμα, τη Γαλατά Σαράι και τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή, στην οποία ΛΑΣΚ αγωνίζεται ο Λούμπισιτ, που ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και πάει δανεικός στην Αυστριακή αυτή η ομάδα. Και, και στη Ρώμα αγωνίζεται ο Κουλιεράκης, Έλληνας διεθνής δυνατός, να είναι γι' αυτό. Ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ, τον Κωνσταντέλια και Καρέτσα, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σαχτάρ και την Κόμο, του Δουβίκα, Έλληνας διεθνής.
0: Κόμο από Ιταλική, από τη Λίμνη, Κόμο.
1: Ναι, έτσι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Για πρώτη φορά στο
0: Ευρωπαϊκό. Ναι, γιατί δεν την έχω, ναι. Okay.
1: Αλλά ήταν καταπληκτική φέτος, μάλλον στη σεζόν που τελείωσε την ποδοσφαιρική και κατάφερε και βγήκε στο Champions League. Όμως πριν από λίγη ώρα βγήκε το πρόγραμμα το αναλυτικό, δηλαδή πώς θα παίξει τη σειρά των αγώνων.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσει την Τρίτη 8 του μηνός με την ΛΑΣΚ εντός έδρας. Κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί με νίκη καταλαβαίνεις ότι παίρνει και μια ψυχολογία η ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και να πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι ύστερα από ένα μήνα, 14 Οκτωβρίου. Mm. Από 8 Σεπτεμβρίου, 14 Οκτωβρίου.
0: Γιατί?
1: Θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σαχτάρ, και όταν λέω εκτός έδρας θα ταξιδέψει και θα παίξει στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, γιατί εκεί έχει δηλώσει έδρα η Σαχτάρ. Μετά θα παραμείνει στην Αγγλία, εντός αγωγικών θα παραμείνει στις 20 Οκτωβρίου και θα αντιμετωπίσει τη Manchester City στο Manchester, και μετά υποδέχεται τη Real Μαδρίτης. Μετά θα πάει στο Κόμο να παίξει με την Κόμο. Μετά υποδέχεται τη Γαλατά Σαράι και τη Ρώμα. Δύο συνεχόμενα παιχνίδια πάρα πολύ κρίσιμα ήταν αυτά τα δύο παιχνίδια, με Γαλατά Σαράι και με Ρώμα. Και θα κλείσει τη φάση του Big Face μέσα προς τέλη Ιανουαρίου με την Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Εντάξει, το πρόγραμμα όπως και να είχε διαμορφωθεί. Τώρα δεν είναι εύκολο, έτσι αλλιώς θα πάμε. Είναι ζόρικες οι ομάδες. Έχει δύο, όλα τα παιχνίδια θα είναι στις 10 η ώρα, εκτός από τα δύο, την πρεμιέρα, ΑΕΚ ΛΑΣΚ, θα είναι στις 8 παρατέταρτο, στις 8 του μηνός. Το λέω αυτό διότι ουσιαστικά θα είναι η πρεμιέρα του Champions League και θα την κάνει η ΑΕΚ. Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό για την ΑΕΚ, θετικό δηλαδή, το πρώτο πράγμα. Για τους μπαρουτοκαπνισμένους, αυτούς που θέλουν να δουν κατευθείαν με Champions League, το πρώτο παιχνίδι που θα δουν είναι το ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Και έχει ακόμη ένα παιχνίδι στις 8 παρατέταρτο, και όχι 9 που υποκρίνει, 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι στις 4 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όσον αφορά την ΑΕΚ. Και μια και πιάσαμε και τις κλήρωσεις, να τα ολοκληρώσουμε. Έτσι, να πούμε ότι το πρόγραμμα της ΑΕΚ, συγγνώμη των υπόλοιπων, εκτός από της ΑΕΚ, αναμένεται να βγει μέχρι αύριο το μεσημέρι, νωρίς, αναμένεται να δει δηλαδή, με ποιους θα παίξουν εντός, πότε παίζουν εντός, τα πότε δηλαδή. Αλλά ξέρουμε τους αντιπάλους. Για το, αρχικά για τον Όφη. Ο Όφη επίσης ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Οι 8 αντίπαλοι του Όφη είναι εντός έδρας με Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan, πολωνική, και Hoffenheim, τη γερμανική. Πάρα πολύ καλή ομάδα κι αυτή. Εκτός έδρας αντιμετωπίσει την Benfica του Παυλίδη, του κορυφαίου σκόρερ εκεί στο πρωτάθλημα, και Έλληνα διεθνή φυσικά. Τη Ρεν εκτός στη Γαλλία. Στο Μουγκράτ θα πάει στην Αυστρία. Και Χάπολ Μπερσεβά εκτός έδρας, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί πού θα γίνει. Πέρσι ήταν στην Πολωνία, τώρα δεν ξέρω πού θα παίζει η Χάπολ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Αυτό όσον αφορά τον Όφη. Να συνεχίσω όμως το μονοπάτι του Europa League και να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος μπορεί να έχει 2-3 παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά, όπως είναι η Μίλαν και η Μαρσέι παραδείγματι, αλλά και η Ρεν. Αλλά γενικά το πρόγραμμά του είναι πιο βατό. Μάλλον οι αντίπαλοι του είναι πιο βατή και όχι το πρόγραμμα, γιατί νομίζω ότι ο καλός Ολυμπιακός μπορεί να πάρει βαθμούς από αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, αρχικά έχει εντός έδρας τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, την Γιαγκελόνια, είναι μια ομάδα από την Πολωνία, και η Χόφενχάιμ, επίσης όπως και ο Όφη, από τη Γερμανία. Μαρσέι εκτός, Ρεν εκτός, Τσέλιε εκτός και το Ρένσε εκτός έδρας. Και ποια είναι το Ρέσε? Το Ρέσε είναι μια πορτογαλική ομάδα η οποία αγωνίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, όμως πέρσι στον τελικό με τη Sporting Λισαβόνας έκανε τη μεγάλη έκπληξη και στην παράταση την νίκησε 2-1 και, τη Sporting, και πήρε η Τορένσε, η άσημη αυτή ομάδα, το κύπελο, και ως κυπελούχος αγωνίζεται στη League Phase του Europa League.
0: Να σου πω ότι ένας ακροατής μας έστειλε μήνυμα και λέει: Τάσο, πλάκα, λέει, μας κάνεις. Υπάρχουν δυσκολότερες ομάδες από αυτές που έτυχαν στην ΑΕΚ? Δεν υπάρχουν, λέει, όταν ακούει Ρεάλ και Μάντσεστερ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αλλά θα μπορούσα. Μάλλον απόλυτα δεν συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί του, αλλά θα μπορούσε.
0: Είναι ο Πέτρος από το Ηράκλειο, να ξέρει.
1: Ναι, γεια σου Πέτρο και από μένα, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια Μπαρσελόνα. Και μάλιστα να την είχε παραδείγματι στο Καμπ Νου, mm-hmm. να ήταν και ανάποδα με το πρόγραμμα με τη Ρεάλ, την είχε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, για σκεφτείτε και αυτό. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν ανάποδα οι έδρες, θα μπορούσε, είναι πάρα πολλά, την Παρίσι Ρεμπέν θα μπορούσε να έχει. Τι να λέμε, από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Και ρέμα είναι, βέβαια δεν είχε νόημα να πει αυτή τη διαδικασία. Να αφθαρεί ψυχολογικά η ΑΕΚ, γιατί έπεσε πάνω σε αυτά τα μεγαδύρια ή σε κάποια από τα μεγαδύρια. Είναι πάρα πολύ κόσμο ομάδες. Αυτό είναι το Champions League πλέον. Δεν μπορείς να αφισβητήσεις. Είναι συνολικά 13 ομάδες συν 5, 18 που πάνω κάτω είναι σε όλες τις League Phase τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Οπότε είναι και μπαροδοκαπνισμένες, πολύ έμπειρες, αλλά και πάρα πολύ καλές ομάδες με τεράστια budget. Οπότε εντάξει, η ΑΕΚ βγάζει όμως μια υγεία, βγάζει μια ωριμότητα, από αγώνα σε αγώνα είναι και καλύτερη. Οπότε ελπίζει, ειδικά στο γήπεδό της, ότι θα είναι πιο ανταγωνιστική, και αν κάνει και τις υπερβάσεις αγωνιστικές, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει αρκετά πράγματα. Εντάξει, το ζητούμενο δεν είναι, μάλλον το ζητούμενο, δεν θα επιδιώξει να είναι στην πρώτη οχτάδα, αλλά τουλάχιστον μήπως περάσει στα play-offs και δώσει τον αγώνα της τιμής για να περάσει στη φάση των 16. Είναι κάτι διαφορετικό και για την ΑΕΚ και για τον κόσμο της, που είχε 8 χρόνια να παίξει σε επίπεδο Champions League, αλλά και για πρώτη φορά σε επίπεδο Champions League σε League Phase. Δεν είναι εύκολο, σίγουρα. Θα μπορούσε να ήταν και πιο χειρότερα. Τι πιο χειρότερα, ήταν προσδρομός και πίσω ρέμα. Πέτρο, συμφωνώ εν μέρη λοιπόν μαζί σου. Λοιπόν, πάω και στο Conference League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έχει 6 αντιπάλους. Θα θυμίσω, στο Conference League αντιμετωπίζουν 6 παιχνίδια δίνουν στη φάση των League και όχι 8 όπως είναι στο Europa και στο Champions League. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Brighton, την Borats και την Τζεσικά Σόφια. Θυμίσω ότι η Τζεσικά Σόφια την πέταξε έξω ο Όφη, έτσι, με 5-0 συνολικό σκορ, τη Φράιμπουργκ εκτός έδρας, την Καϊράτ από το Καζακστάν και την Νόρτζελαντ από τη Δανία εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα εντάξει, conference είναι, δύσκολο πρόγραμμα, γιατί επειδή είναι 6 αγώνες, δεν έχει περιθώρια πολλών απολειών. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή, αν κάνεις γκέλα ή βάζεις μια ήττα ή μια σοπαλία στο γήπεδο, πρέπει να την κυνηγήσεις ύστερα εκτός έδρας, αλλά είναι 6 παιχνίδια, περιορισμένα τα πράγματα, το πλαίσιο, οπότε πρέπει να πάρεις στους απαραίτητους βαθμούς αν θες να προκριθείς και μάλιστα να έχεις και καλό πλασάρισμα. Αυτό όσον αφορά τα ευρωπαϊκά που μας ταλαιπώρησαν εντός εισαγωγικών και τα χαρήκαμε πολύ, εκτός από την περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος μοιραία γνώρισε αποκλεισμό και πλέον πρέπει να ασχοληθεί μόνο με τα σε χώριες διοργανώσεις. Είχαμε όμως και την εθνική μπάσκετ των ανδρών, η οποία δίνει είναι στη δεύτερη φάση, τη δεύτερη προκριματική φάση για το Μουντομπάσκετ του 2027. Αυτή τη φορά αντιμετώπισε την Ουκρανία στη Ρίγα, όμως δεν τα πήγε καθόλου καλά, γνώρισε την ήττα 82-76 και πλέον παίζει με την πλάτη στο τοίχο, σε πολύ ακραίο, σαν σε μορφή τελικού θα είναι το επόμενο παιχνίδι της Δευτέρας, δηλαδή σε 7 η ώρα από την ΕΡΤ2, με την Ισπανία στο Telecom Center, δηλαδή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί θα παιχτούν όλα. Και το λέω αυτό να θυμίσω ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στο δεύτερο αυτό προκριματικό όμιλο, μάλλον στο όμιλο του δεύτερου προκριματικού γύρου, προκρίνονται στη τελική φάση οι 3 πρώτες. Με τη Γαλανόλευκη αυτή τη στιγμή να είναι στην 5η θέση και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θέλει πάση θυσία στα εντός έδρας παιχνίδια της να κάνει νίκες, δηλαδή με Ισπανία, με Γεωργία και Ουκρανία. Οπότε έμπλεξε αρκετά η εθνική. Πάντως πάνε πολύ καλά τα εισιτήρια. Ο κόσμος διψάει για την εθνική ομάδα. Να θυμίσω, η εθνική το καλοκαίρι πήρε και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Εθνική μπάσκετ λοιπόν παίζει τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. 10.000 εισιτήρια έχουν φύγει ήδη, είναι και περισσότερα πλέον, για το παιχνίδι της Δευτέρας. Από την άλλη, η Τουρκία διέλυσε την αγνώριση και την έμφαση αυτή, γιατί εκεί αγωνίζεται και ο Όσμαν και ο Γιούτσεβεν, που ήταν και κορυφαίοι με 22 πόντους και 17 αντιστοίχως, και προπονητής φυσικά είναι ο Άταμαν. Διέλυσε τη Λιθουανία με διέλυση. Τέλος πάντων, την συνέτρεψε αγωνιστικά. 94-66, πολύ μεγάλο σκορ για τους Τούρκους, οι οποίοι μετράνε 7 στα 7 και είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε και στο Μουντομπάσκετ. Να πάμε και όμως, έχω λίγο χρόνο γιατί δεν βλέπω το ρολόι ούτε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Να πάω λιγάκι στη Super League, γιατί έχουμε σήμερα, θα ξεκινήσει η δεύτερη αγωνιστική, το πρώτο μέρος της δεύτερης αγωνιστικής, σε 3 μέρη, θα γίνουν αγώνες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Αρχικά στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, αυτό το παιχνίδι, και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή αύριο Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 και στις 9 η ώρα θα παίξει και η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Εκεί έχει δηλώσει έδρα η Κηφισιά. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση στις 7.30 του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Τώρα εδώ ήθελα κάτι να τονίσω, μου δίνετε την ευκαιρία, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα και στην εκπομπή. 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Ολυμπιακός στις 9 και σε 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν κάνει. Mm. Δηλαδή, ο κόσμος που θέλει να δει έναν αγώνα, να δει μάλλον όλα τα παιχνίδια ή τέλος πάντων αρκετά παιχνίδια, γιατί μιλάμε για ΠΑΟΚ, για παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να είμαι μόνο ΑΕΚ, μόνο Ολυμπιακός, μόνο ΠΑΟΚ για να δω μόνο την ομάδα μου. Μπορεί να θέλω να δω και κάτι άλλο. Αυτό με τις ώρες, καλό είναι να το κοιτάξουν λιγάκι η Super League, αλλά και τα συνδρομητικά που μεταδίδουν τους αγώνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι φίλαθλοι δεν, έστω και της Πολυθρόνας σε διαθέσεις του Σαλονιού, δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ομάδες, γιατί το ένα πάνω στο άλλο δεν είναι εύκολο να παρακολουθείς αγώνες. Έτσι, γιατί είναι επισήμαση. Χθες είχαμε και την κλήρωση της Super League 2 και το λέω αυτό και δίνω πολύ έμφαση, και αφού μετά θα πω και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, γιατί από φέτος η Super League 2 αποκλειστικά στην ΕΡΤ, οι αγώνες της, μια διοργάνωση φέτος στη Super League 2, η οποία θα είναι όπως με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή ένας όμιλος και όχι δύο, ένας ενιαίος όμιλος με πολύ καλές ομάδες, όπως ταυτόχρονα θα πω και το πρόγραμμα τώρα για να ακούσουν δύο ομάδες: Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, η δεύτερη ομάδα δηλαδή, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρο Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενας Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Μέσος Χρυσούπολης Ζάκηδος και Παφραγικός Πας Πύργος. Εντάξει, έχει αυτό το πρωτάθλημα το ενδιαφέρον και θα το παρακολουθήσουμε αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2. Μέσα στην εβδομάδα να θυμίσω εδώ ότι ξεκινάει το κυρίως πιάτο, elite phase δηλαδή, του κυπέλου Ελλάδος, με την πρώτη αγωνιστική, την τρίτη μία του μηνός δηλαδή και καλό μήνα, θα παίξουν Βόλος Καλαμάτα στις 6, την Τετάρτη θα γίνουν τα παιχνίδια Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Όφη, και την Πέμπτη Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Αυτά όσο αφορά και το κύπελλο Ελλάδος. Και νομίζω ότι δεν θα προλάβω να σας πω και τίποτα άλλο, έτσι.
0: Πήγαινε να ξεκουραστεί, ναι. Στάσο. Σε περιμένει το βράδυ.
1: Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Σε ευχαριστούμε.
1: Επειδή πουλήθηκε η μπάλα του τελικού του 86.
0: Α, με το χέρι του Θεού.
1: Όχι του τελικού, του πρώην τελικού με την Αγγλία.
0: Όχι, λέω το χέρι του Θεού.
1: Ναι.
0: Στο πρωί μην τελικό,
1: λοιπόν, κρατούσα την μπάλα, την ίσως διευθύνης που δεν είδε και ποτέ τίποτα ότι η μπάλα μπήκε με το χέρι, εν πάση περιπτώσει. Ο Αλί Μπιν Νασέρ, την ίσως, την κρατούσε επί 36 χρόνια. Τελικά την έδωσε σε Βρετανικό οίκο και πριν από λίγες μέρες, με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, πωλήθηκε αυτή η μπάλα, η ιερή μπάλα εντός αγωγικών, που με το χέρι του Θεού και με την μπαλαδόρη.
0: Είχε βάλει τον κόλλο Μαραντόνα.
1: Ακριβώς. Και φυσικά και με την κολάρα του γκολ του αιώνα.
0: Ναι,
1: που πέρασε 6 ποδοσφαιριστές της Αγγλίας για να το πετύχει. Όμως η ακριβότερη μπάλα είναι μπάλα του baseball που έχει πουληθεί και έχει περίπου 3.760.000 ευρώ, σε ευρώ τα λέω.
0: Τίποτα δηλαδή.
1: Για μια μπάλα του baseball, έτσι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτά.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Όσοι θέλετε να ακούσετε τον Τάσο, το βραδάκι εδώ πέρα που θα έχει την εκπομπή του.
2: Καλό 8 υπόλοιπο.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μην τα λέω και λάθος. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Πρέπει να φύγουμε, να διάσουμε το χώρο, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Πιλάλη. Εσείς ακούσατε την εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη
2: και την Έλενα Καραφάνο.
0: Και αύριο θα είμαστε εδώ, ακριβώς στις 3. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί στον δρόμο προς τις κάλπες έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027 και περιγράφοντας ταυτόχρονα το διακύβευμα μιας νέας τετραετίας. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρώντας παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, η παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στίγμα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας πως η αλαζονία, η αμετροπία και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια, και αυτή είναι της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κ. Μητσοτάκη, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ και σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ενώ στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτη οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέες κατολισθήσεις και πλημμύρες. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτίμησε. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βενεζουέλα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τον πλειοψηφικό έλεγχο του 55% της παραγωγής πετρελαίου της χώρας 9 μήνες μετά την κινηματογραφική σύλληψη του προέδρου Μαδούρο. Τουλάχιστον 37 οι νεκροί της ρωσικής επιδρομής χθες στο Κίεβο. Επλήγει αποθήκη με πυρομαχικά κεντρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελενσκί. Οι τοξικολογικές εξετάσεις μαζί με την νεκροψία και νεκροτομή αναμένεται να δώσουν στις αρχές την εικόνα για την αιτία του θανάτου του 48χρονου αναισθησιολόγου στο Μεσολόγγι, που εντοπίστηκε νεκρό σε δωμάτιο εφημερίας του νοσοκομείου. Εντός 15 λεπτών κατασβέστηκε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα στην ΚΟ, ενώ συνελήφθη 36χρονος για εκτέλεση θερμών εργασιών. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και ΚΟ. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χάλκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε ξεκινήσει στο πλαίσιο της εκπομπής να μιλάμε και για μια σειρά από χαρακτηρισμένα ως κλασικά αριστουργήματα. Βιβλία που έτυχε να διαβάσω σε πολύ ανώριμη ηλικία και να τα ξαναδιαβάσω στην όριμη ή την σταθεροποιημένα ανώριμη πλέον ηλικία των 60 και φεύγα, και που πάντοτε με την ερώτηση τι διάολο έχουν αυτά τα βιβλία και χαρακτηρίζονται ως κλασικά, γιατί, ποιο είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έτσι πριν από δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε με το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ακούσει κάθε ηλικίας, το κλασικό, το θρυλικό Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, στην επίσης θρυλική μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Δύο λόγια για τον Ντοστογεύσκη. Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 30 Οκτωβρίου του 1821. Ο πατέρας του, ιδιαίτερα μορφωμένος στρατιωτικός γιατρός και ευλαβής χριστιανός, άσκησε σημαντική επιρροή στο συγγραφέα και κατ' επέκταση στο έργο του. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη στρατιωτική σχολή μηχανικών της Αγίας Πετρούπολης, που όπως αργότερα αποδείχθηκε δεν τον ενδιαφέρε ιδιαίτερα. Πάθος του ήταν η λογοτεχνία. Η συγγραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1844 με το έργο του «Η Φτωχή». Η σχέση του με ουτοπικούς σοσιαλιστικούς κύκλους είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί το 1849 από την αστυνομία με την κατηγορία της συνωμοσίας και να φυλακιστεί. Η ποινή του θανάτου μετατράπηκε σε τετραετή εγκλεισμό στα κάτεργα του Όμσκ στη Σιβηρία. Καταβεβλημένος σωματικά και ψυχικά, επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη, όπου και επιδόθηκε στο συγγραφικό του έργο. Χρέη τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει για άλλη μια φορά την αγαπημένη του πατρίδα και να καταφύγει στην Ευρώπη μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, την Άννα Σνίτκιν. Η νοσταλγία όμως τον οδήγησε ξανά στην Αγία Πετρούπολη, όπου και πέθανε το 1881 σε ηλικία 60 χρονών. Πάλι θρυλική μορφή θα έλεγα, αν όχι εξίσου με τον Ντοστογεύσκη, αλλά όχι και πολύ λιγότερο, είναι ο μεταφραστής του, ο Άρης Αλεξάνδρου, που είναι φιλολογικό ψευδώνυμο του Αριστοτέλη Βασιλιάδη και ήταν ένας από τους σημαντικότερους, είναι ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς Έλληνες συγγραφείς με πολύ σημαντικό και μεταφραστικό έργο, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός με το μυθιστόρημά του «Το Κιβώτιο». Εδώ μπορώ να πω ότι ως φοιτητές τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια «Το Κιβώτιο» που το διαβάζαμε περίπου σαν Ευαγγέλιο εμείς οι φοιτητές, οι αριστερόστροφοι τουλάχιστον και οι πληγωμένες αριστερές καρδιές, διότι το Κιβώτιο ήταν ένα αιρετικό αριστερό βιβλίο. Γιος του Βασίλη Βασιλιάδη, Έλληνα από την Τραπεζούντα και της Πολίνα Άντοβνα Βίλκεμσον, Ρωσίδας εσθονικής καταγωγής, πράγμα που εξηγεί και την εξοικείωσή του με τα ρωσικά. Ο Αριστοτέλης Βασιλιάδης γεννήθηκε το 1922 στο Λένιγκραντ, στην Αγία Πετρούπολη. Το 1928 ήρθε με τους γονείς του στην Ελλάδα, πέρασε στην ΑΣΟΕ, όμως εγκατέλειψε σύντομα τις σπουδές του για να ασχοληθεί με τη μετάφραση. Από τις πρώτες μέρες της κατοχής, με φίλους και γνωστούς, δημιούργησαν μια αντιστασιακή ομάδα. Το 1943 ξεκίνησε να δουλεύει ως μεταφραστής στον εκδοτικό οίκο Γκοβόστη. Γνώρισε την εξορία, τη φυλάκιση και τις διώξεις παρά την απομάκρυνσή του από την ενεργό κομματική δράση. Παντρεύτηκε την Κέτη Δρόσου, με την οποία το 1967 έφυγαν στο Παρίσι εξαιτίας του φόβου σύλληψης από τη δικτατορία.
Πέθανε στο Παρίσι στις 2 Ιουλίου 1978, λίγο αφότου εκδόθηκε η γαλλική μετάφραση του Κιβωτίου από τον οίκο Γκαλιμάρ. Μυθιστορηματική ζωή λοιπόν ο Ντοστογεύσκη, μυθιστορηματική ζωή και ο μεταφραστής του, ο Άρης Αλεξάνδρου. Τώρα, όσον αφορά την συγγραφική ικανότητα του Ντοστογεύσκη, έχουν υποθεί νομίζω σχεδόν τα πάντα, από το ότι ήταν ένας τεράστιος συγγραφέας μέχρι το ότι ήταν, όπως έλεγε ο Τρούμαν Καπότε, ένας αφόρητος, ένας ανοικονόμητος φλίαρος συγγραφέας. Νομίζω ότι η αλήθεια υπάρχει και στις δύο ακραίες αντιλήψεις για τον Ντοστογεύσκη και έχει να κάνει περισσότερο με την εποχή του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγραφε, παρά με το ταλέντο του που νομίζω ότι ήταν αναμφισβήτητο και ο ίδιος ο Καπότε δηλαδή δεν το αμφισβητούσε. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν έγραφε μυθιστορήματα σε συνέχειες, θα λέγαμε ότι ήταν τα serial της εποχής, τα έντυπα serial της εποχής, σε μια εποχή που δεν είχε ούτε κινηματογράφο, πόσο μάλλον τηλεόραση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο μεταδόθηκαν οι μεγάλες αφηγήσεις. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή στα μέσα του 19ου αιώνα και στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπου η αφήγηση συμπεριλαμβάνει, η λογοτεχνική αφήγηση συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Συμπεριλαμβάνει την κοινωνιολογία που είναι στα σπάργανα, την ψυχολογία που είναι στα σπάργανα, τις αντικαθιστά πολλές φορές αυτές τις επιστήμες και γι' αυτό αρετές, εκείνες αφηγηματικές αρετές στα βιβλία του Ντοστογεύσκη, σήμερα ένας ευσυνείδητος επιμελητής μπορεί να τις έβλεπε αυτές τις αρετές και ως μειονεκτήματα, να σου έλεγε ότι το κείμενό σου βερμπαλίζει ή κοινωνιολογίζεις ή να σου κόβει ολόκληρα κομμάτια. Το ότι τα έγραφε σε συνέχειες και πολλές φορές δεν προηγεί το παρά μόνο κατά μία ή δύο συνέχειες από τον αναγνώστη, δεν ήξερε δηλαδή πολύ περισσότερα από αυτά που έδινε ο ίδιος ως τροφή στον αναγνώστη, ήταν και ο λόγος που και λάθη έκανε και πολλές φορές έβαζε ας πούμε διαλόγους που θα έπρεπε να διαρκούν σε μια συνάντηση δύο προσώπων για κάνα δεκάλεπτο τέταρτο και που αν μπορούσες να τις διαβάσεις ακόμα και με ασθματικό ρυθμό να τις διάβαζες θα σου πέρναν μία και μία μισή ώρα. Έκανε τέτοια λάθη, αλλά πάνω απ' όλα τα κείμενα του Ντοστογεύσκη έχουν μια τεράστια ενέργεια την οποία μεταδίδει με τη λεγόμενη μέθεξη, δηλαδή το να μπορεί ο συγγραφέας να μεταδώσει στον αναγνώστη τη δύναμη του κειμένου. Ο Ντοστογεύσκη γι' αυτό κυρίως χαρακτηρίζεται, για τη δύναμη του κειμένου. Ειδικά το Έγκλημα και Τιμωρία που το έγραψε το 1866, δηλαδή όταν ήταν 45 χρονών, έχει μια τρομακτική δύναμη. Αποτυπώνονται οι χαρακτήρες στη συνείδηση του αναγνώστη. Έφτασαν σε σημείο να αντιμετωπίζονται από δημιουργούς όπως ο Αλμπέρ Καμί αργότερα, έναν αιώνα αργότερα, να αντιμετωπίζονται ως ιστορικά πρόσωπα. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά στον εξεγερμένο άνθρωπο, τον επαναστατημένο άνθρωπο του Αλμπέρ Καμί, ο Ρασκόλνικοφ από το Έγκλημα και Τιμωρία και ο Ρομπεσπιέρος να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό ως θεοκτόνοι και οι δύο, όπως τους έλεγε, σαν να ήταν και οι δύο ιστορικά πρόσωπα. Ενώ ο ένας φυσικά ο Ρομπεσπιέρος υπήρξε, ενώ ο άλλος δεν υπήρξε παρά μόνο στη φαντασία του Ντοστογεύσκη. Γι' αυτό λοιπόν το θρυλικό μυθιστόρημα θα μιλήσουμε διεξοδικότερα αφού πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για ένα από τα κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το θρυλικό «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Ένα μυθιστόρημα πολυσέλιδο, δηλαδή πυκνοτυπωμένες στην έκδοση του Γκοβώστη στη μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου, είναι πυκνοτυπωμένες πάνω από 600 σελίδες. Και δεν είναι από τα μεγαλύτερα έργα, είναι σαφώς, ας πούμε, μικρότερο από τους αδέλφους Καραμάζοφ, από τα μεγαλύτερα έργα του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, και πολυπρόσωπο και γενικώς ένα μυθιστόρημα ακατάτακτο, θα λέγαμε, ως είδος. Έχει πάρα πολλά στοιχεία αστυνομικού μυθιστορήματος σε μια εποχή που το είδος είναι ακόμα πολύ νεαρό, δηλαδή αν θεωρήσουμε ως πρώτο ή ένα από τα πρώτα αστυνομικά μυθιστορήματα τους φόνους της Οδού Μόργκ του Edgar Allan Poe, που κυκλοφόρησε το 1841, το Έγκλημα και τιμωρία 25 χρόνια αργότερα έχει πολλά από τα στοιχεία που θα λέγαμε ότι έχει ένα τυπικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Υπάρχει ο ανακριτής, υπάρχει ο δολοφόνος. Έχει όμως και πολλά στοιχεία που το βγάζουν από το είδος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο φόνος, ο συγκεκριμένος φόνος στο Έγκλημα και τιμωρία διαπράττεται στην εκατοστή περίπου από τις 600 τόσες σελίδες. Λοιπόν, ήδη από την εκατοστή σελίδα ξέρουμε και τον δολοφόνο, τον ξέρουμε και νωρίτερα, γιατί έχει πάει και έχει κάνει και ανίχνευση χώρου, ανίχνευση των συνθήκων κάτω από τις οποίες θα τελέσει το έγκλημα. Παρόλα αυτά, έχουμε άλλες 500 τόσες σελίδες που τι στο διάλογο μπορεί να λέει σε ακόμα 500 σελίδες ο Ντοστογεύσκη. Άρα φεύγουμε από τα όρια του αστυνομικού μυθιστορήματος, περνάμε στο ψυχολογικό μυθιστόρημα. Γιατί πάνω απ' όλα το Έγκλημα και τιμωρία είναι μια τεράστια ψυχογραφία, όχι μονάχα του κεντρικού ήρωα, αλλά μια ψυχογραφία, μια χαρτογράφηση θα λέγαμε, ενός ολόκληρου κόσμου, του κόσμου της Πετρούπολης, με έναν πολύ πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα που έχει πάρα πολλούς ήρωες, γύρω από το Ρασκόλνικοφ, ο Ρασκόλνικοφ ο κεντρικός ήρωας, ο δολοφόνος, ο οποίος είναι και φοιτητής, πρώην φοιτητής για την ακρίβεια, τα έχει παρατήσει και από ένδυα και από έλλειψη ενδιαφέροντος. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα τον λέγαμε ψιλοαγοραφοβικός με τα σημερινά κριτήρια. Αντικοινωνικός, σίγουρα αντικοινωνικός. Μένει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα που πολλές φορές ο ίδιος ο συγγραφέας το χαρακτηρίζει ως ντουλάπα τόσο μικρών διαστάσεων, κάτω από άθλιες συνθήκες. Ξεχνάει, ξέρω εγώ, να βγει, να φάει. Σκέφτεται πολύ και σκέφτεται και φωναχτά. Ζει κάτω από συνθήκες τρομερής φτώχειας, τρομερής ένδυας. Ήταν αυτό που έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ο χαρακτήρας που τους χαρακτήριζε ως πτωχαλαζόνες. Είναι ο τυπικός πτωχαλαζόνας, ο περήφανος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός, ο άνθρωπος όμως που δεν έχει κανέναν πόρο στη ζωή για να ικανοποιήσει τα όνειρά του. Είναι κλειστοί όλοι οι δρόμοι, οι νόμιμοι δρόμοι με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει χρήματα, και ο υπερήφανος. Αν ήταν Έλληνας θα λέγαμε ότι ήταν ο κατεξοχήν χαρακτήρας που είχε Φιλότιμο. Και ήταν και δέσμιος, ήταν όμηρος του Φιλότιμου του. Ο ψωροπερήφανος, αυτή η υπερηφάνεια η οποία πολλές φορές σε οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις όπως οδήγησε το Ρασκόλνικοφ. Γύρω από το Ρασκόλνικοφ υπάρχει ο Μαρμελάντοφ, ένας τραγικός από πολλές απόψεις, έτσι, δημόσιος υπάλληλος και αυτός εκτός υπηρεσίας, γιατί είναι αλκοολικός σε πολύ προχωρημένο στάδιο,
Υπάρχει η κόρη του Μαρμελάντοφ, η Σόνια. Σόνια είναι στα ρώσικα υποκοριστικό της Σοφίας. Η Σοφία Σόνια λοιπόν, η οποία δουλεύει ως πόρνη για να, κυρίως για να συντηρήσει την οικογένεια του Μαρμελάντοφ, του πατέρα της δηλαδή, η οποία είναι και αυτή μια οικογένεια η οποία αποτελείται από την Πουλχερία Αλεξάνδροβνα, τη μητριά της Σόνιας, τη δεύτερη γυναίκα του Μαρμελάντοφ, μια ξεπεσμένη αριστοκράτησα, και αυτή ζει κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ το παρελθόν της, την έγκλη του παρελθόντος. Είναι και αυτή όμηρος μιας κατάστασης που έφυγε και δεν θα ξαναεπιστρέψει ποτέ στη ζωή της. Υπάρχει η αδερφή του Ρασκόλνικοφ, η Ντούνια Ρωμάνοβνα, η οποία αγαπάει πάρα πολύ τον αδερφό της και είναι έτοιμη να θυσιαστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, να παντρευτεί κάποιον που θα την σώσει από την οικονομική ανέχεια, θα σώσει όλη την οικογένεια δηλαδή από την οικονομική ανέχεια, κάποιον που δεν τον αγαπάει, αλλά που ο Ρασκόλνικοφ δεν θέλει με κανέναν τρόπο να γίνει αυτός ο γάμος. Προτιμάει τη φτώχεια, την ένδια, παρά ένα γάμο από συμφέρον. Γενικώς δεν είναι πρακτικός άνθρωπος, θα λέγαμε. Δεν κάνει βολικά πράγματα. Είναι άβολος. Αντικοινωνικός, άβολος, και από κάποιο σημείο και έπειτα, από την 100η σελίδα, από νωρίς δηλαδή, και δολοφόνος. Υπάρχει και ο Σβιντριγκάιλοφ, ένας λάγνος χαρακτήρας, θα το λέγαμε, ξέρω εγώ, με όρους 19ου αιώνα, ο κλασικός έκφυλος, ο οποίος χρησιμοποιεί τον όποιο πλούτο έχει, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα πλούσιος, για να εκβιάσει διάφορες καταστάσεις, αποπλανάει από κοριτσάκια ανήλικα και έχει ως μεγάλο αποθυμένο βεβαίως να κάνει γυναίκα του τη Ντούνια Ρωμάνοβνα, δηλαδή την αδελφή του Ρασκόλνικοφ. Όλοι αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι χαρακτήρες ολοζώντανοι, που πραγματικά για πολύ καιρό, αφότου διαβάσει κανείς αυτό το μυθιστόρημα, εντυπώνονται μέσα στο μυαλό του. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από την πρώτη γνωρία του Ρασκόλνικοφ με τον Μαρμελάντοφ, που καταλήγει να είναι ένα παραλήρημα του Μαρμελάντοφ, το οποίο δεν θα σας το διαβάσω, που δείχνει όμως λίγο πολύ, έτσι μας αποτυπώνει και τους χαρακτήρες και κυρίως τις φρικτές συνθήκες μέσα στις οποίες πρέπει άνθρωποι περήφανοι, αναγκασμένοι από τη φτώχεια, να ζήσουν. Φαινόταν όμως ανήσυχος, γράφει ο Ντοστογεύσκη για τον Μαρμελάντοφ. Ανακάτωνε τα μαλλιά του και στήριζε που και που το κεφάλι στα δυο του χέρια, όλος μελαγχολία, στηρίζοντας τους σχισμένους του αγκώνες πάνω στο λιγδιασμένο τραπέζι. Τέλος κοίταξε κατάματα το Ρασκόλνικοφ και πρόφερε δυνατά και σταθερά. «Να λάβω τάχα το θάρρος, ευγενέστατε κύριε, να απευθυνθώ σε εσάς με μια καθώς πρέπει ομιλία, διότι αν και το παρουσιαστικό σας δεν είναι και τόσο σπουδαίο, η πείρα μου μπορεί να διακρίνει σε εσάς έναν άνθρωπο μορφωμένο και στο κρασί ασυνήθιστο. Εγώ ο ίδιος εκτιμούσα πάντα τη μόρφωση όταν συντεριάζεται με ευγενικά αισθήματα, και εκτός αυτού την χάνω επίτιμος σύμβουλος. Μαρμελάντοφ, αυτό είναι το επίθετό μου, επίτιμος σύμβουλος. Λαμβάνω την τόλμη να σας ρωτήσω, υπηρετήσατε ποτέ?» «Όχι, σπουδάζω», απάντησε ο νέος απορριμμένος από το πομπόδες ύφος του άλλου και από το ότι γύρισε και μίλησε ειδικά σε αυτόν και χωρίς προλόγους. Παρόλο που μόλις πριν από λίγο είχε νιώσει τη στιγμιαία επιθυμία να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο με ανθρώπους, μόλις κάποιος του μίλησε στα αλήθεια, ένιωσε και πάλι ξαφνικά τη συνηθισμένη του δυσάρεστη και ερεθιστική συχαμάρα για τον καθένα που άγγιζε ή που πάσχιζε μονάχα να αγγίξει την προσωπικότητά του. «Φοιτητής λοιπόν ή πρώην φοιτητής», φώναξε ο υπάλληλος. «Καλά το λέγα εγώ. Η πείρα, ευγενέστατε κύριε, η πολύχρονη πείρα», και ακούμπησε το δάχτυλο στον κρόταφό του σαν να πενευόταν. «Χρηματίσατε φοιτητής ή ακολουθήσατε ανώτερες σπουδές? Επιτρέψτε μου όμως». Σηκώθηκε, κρατήθηκε με δυσκολία στα πόδια του, πήρε το μαστραπά και το ποτήρι του και κάτσε στο τραπέζι του νέου κάπως λοξά.
Ήταν μεθυσμένος. Μιλούσε όμως καθαρά και με στόμφο, μπερδεύοντας μονάχα εδώ και εκεί τα λόγια του και κομπιάζοντας. Χύμιξε μάλιστα με κάποια ιδιαίτερη λεμαργία στο Ρασκόλνικοφ, σαν να είχε κι αυτός να μιλήσει με άνθρωπο έναν ολάκερο μήνα. «Ευγενέστατε κύριε», άρχισε σχεδόν με επισημότητα, «η φτώχεια δεν είναι ντροπή, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω επίσης πως και η εινοποσία δεν είναι αρετή. Πολλό μάλλον μάλιστα η εξαθλίωση, ευγενέστατε κύριε, είναι ντροπή. Όντας φτωχός διατηρείτε ακόμη την ευγένεια των φυσικών σας αισθημάτων. Στην εξαθλίωση όμως ποτέ και κανείς δεν τα διατήρησε. Τον εξαθλειωμένο ούτε καταδέχονται και να τον διώξουν με καμιά μαγκούρα, μα τον σαρώνουν με μια σκούπα από την ανθρώπινη παρέα για να κάνουν προσβλητικότερη την αποπομπή. Και είναι δίκαιο. Δέστε, όντας εξαθλειωμένος, πρώτος εγώ είμαι έτοιμος να προσβάλλω τον εαυτό μου. Από εδώ προέρχεται η νοποσία. Ευγενέστατε κύριε, εδώ και ένα μήνα ο κύριος Λεμπεζνιάντρικοφ έσπασε στο ξύλο τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου δεν είναι αυτό που είμαι εγώ. Καταλαβαίνετε, επιτρέψτε μου ακόμα να σας ρωτήσω, έτσι έστω και εν είδη περιέργειας, διανυκτερεύατε ποτέ στον Εύα, στις Μαούνες με το Σανό?» «Όχι, δεν μου τυχεί», απάντησε ο Ρασκόλνικοφ, «περί τίνος πρόκειται?» «Από εκεί έρχομαι και είναι η πέμπτη νύχτα πια». Γέμισε το ποτήρι του, το ρούφηξε και έπεσε σε συλλογή. Θα ακολουθήσει ένας φοβερός μονόλογος του Μαρμελάντοφ, ένα παραλήρημα που θα δείξει σε όλη την έκταση, θα περιγράψει την τραγική κατάσταση της οικογένειάς του, μιας οικογένειας που ο Ρασκόλνικοφ, μειώντας δολοφόνος ακόμη, θα τη γνωρίσει κατόπιν και θα παίξει και έναν τεράστιο ρόλο στον τρόπο που θα διαχειριστεί τον φόνο που διέπρεξε. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε λοιπόν για το κλασικό αριστούργημα «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Και είχαμε αρχίσει να παρουσιάζουμε τους ήρωες. Είπαμε κιόλας ότι το έγκλημα του τίτλου διαπράτεται στην 100η από τις 600 τόσες σελίδες πολύ νωρίς και περιγράφεται με πολύ, θα λέγαμε, νατουραλιστική ομότητα από τον ίδιο τον Ντοστογεύσκη. Φτάνει λοιπόν ο Ρασκόλνικοφ μετά από μια πρόβα που έχει κάνει για να διερευνήσει το χώρο, κάνει ένα ρεπεράζ, θα λέγαμε έτσι, με κινηματογραφικούς όρους. Έρχεται για δεύτερη φορά στο σπίτι της γριάς που σκοπεύει να δολοφονήσει, μια γριά τοκογλύφα, ένα παράσιτο, έτσι, έναν παρασιτικό οργανισμό όπως τον περιγράφει ο Ντοστογεύσκη, κάποιο άνθρωπο που δεν έχει σκοπό στη ζωή του παρά μόνο να μαζεύει λεφτά και τίποτα άλλο, και έρχεται με πρόφαση ένα ενέχειρο, υποτίθεται ότι θα δώσει ένα ενέχειρο για να της αποσπάσει την προσοχή. Ας ακούσουμε πώς τα περιγράφει ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη. Η πόρτα, όπως και τότε, εννοεί την πρώτη φορά που πήγε για ανίχνευση χώρου, άνοιξε πολύ λίγο, μια μικρή χαραμάδα, και πάλι καρφώθηκαν απάνω του τα δυο σουβλερά και δύσπιστα μάτια μέσα από το σκοτάδι. Τότε ο Ρασκόλνικοφ τάχασε και παραλίγο να κάνει ένα σπουδαίο λάθος. Σκέφτηκε πως η γριά θα φοβηθεί επειδή είναι μόνοι τους, και μην ελπίζοντας πως το παρουσιαστικό του θα τη γεμίσει εμπιστοσύνη, έπιασε την πόρτα και την τράβηξε προς το μέρος του, μην της έρθει της γριάς να την ξανακλείσει. Βλέποντάς το αυτό,

μιλούσε πιο αδιάφορα, μα η φωνή του δεν τον υπάκουσε, έσπασε και άρχισε να τρέμει. «Σας έφερα ένα ενέχειρο. Καλύτερα όμως ας περάσουμε εδώ, στο φως». Και παρατώντας τη, χωρίς να περιμένει να τον καλέσουν, μπήκε στο δωμάτιο. Η γριά έτρεξε το κατόπι του. Η γλώσσα της λύθηκε. «Θεέ μου, μα τι ζητάτε, ποιος είστε, τι επιθυμείτε?» «Μα τι πάθατε, Αλιώνα Ιβάνοβνα, είμαι γνωστός σας. Ρασκόλνικο, φορίστε, σας έφερα το ενέχειρο που σας υποσχέθηκα τις προάλλες». Και τέντωσε το χέρι του με το ενέχειρο. Η γριά έριξε μια ματιά στο ενέχειρο, μα αμέσως ύστερα κάρφωσε τα μάτια της στα μάτια του απρόσκλητου επισκέπτη. Κοίταζε προσεκτικά, με κακία και δυσπιστία. Πράσε κάπου ένα λεπτό. Του φάνηκε μάλιστα πως είδε στα μάτια της κάτι σαν ηρωνία, σαν να τα είχε μαντέψει όλα. Ένιωθε να τα χάνει, σχεδόν να τον πιάνει τρόμος. Τέτοιος τρόμος που δεν ήταν απίθανο. Αν εξακολουθούσε να τον κοιτάει έτσι και να μην λέει λέξη μισό λεπτό ακόμα, να το βάζε στα πόδια. «Μα τι με κοιτάτε έτσι, λες και δεν με γνωρίσατε?» πρόφερε ξάφνου με κακία κι αυτός. «Αν θέλετε πάρτε το, αν όχι θα πάω αλλού, δεν έχω καιρό για χάσιμο». Ούτε που το είχε κατά νου να το πει αυτό. Έτσι άξαφνα του ξέφυγε. Η γριά συνήλθε. Ο αποφασιστικός του τόνος σαν να της έδωσε θάρρος. «Μα πώς έτσι, πατερούλη μου, έτσι άξαφνα, τι είναι?» ρώτησε η γριά κοιτάζοντας το ενέχειρο. «Τα μπακέρα ασημένια, αφού σας το είπα από την περασμένη φορά». Αυτή άπλωσε το χέρι της. «Μα τι έχετε εκεί, είστε τόσο χλωμός? Να και τα χέρια σας τρέμουν». «Θέρμες», απάντησε αυτός με κομμένη φωνή. «Θες δε θες θα χλωμιάσεις όταν δεν έχεις να φας τίποτα», πρόσθεσε, μόλις κατορθώνοντας να προφέρει τις λέξεις. Οι δυνάμεις του τον εγκαταέλειπαν και πάλι. Μα η απάντηση φάνηκε πιστευτή. Η γριά πήρε το ενέχειρο. «Τι είναι?» ρώτησε κοιτάζοντας ακόμα μια φορά επίμονα το Ρασκόλνικοφ και ζυγιάζοντας το ενέχειρο στο χέρι της. «Μια ταμπακέρα. Καλό πράγμα, ασημένια, κοιτάξτε. Σαν να μου φαίνεται πως δεν είναι ασημένια. Για κοίτα εκεί πως το τύλιξε», προσπαθώντας να λύσει το κορδόνι και έχοντας γυρίσει κατά το παράθυρο για να βλέπει καλύτερα. Όλα τα παράθυρά της ήταν θεόκλειστα παρόλη τη ζέστη που έκανε. Η γριά τον παράτησε εντελώς για μερικά δευτερόλεπτα και του γύρισε την πλάτη. Αυτός ξεκούμπωσε το παλτό του και τράβηξε το τσεκούρι από τη θηλιά. Δεν το έβγαλε όμως. Το κράταγε με το δεξί του χέρι κάτω από το ρούχο. Τα χέρια του ήταν τρομερά αδύναμα. Το καταλάβαινε και ο ίδιος πως από στιγμή σε στιγμή όλο και μούδιαζαν, όλο και ξυλιάζαν. Φοβόταν πως θα του γλιστρήσει και θα του φύγει το τσεκούρι. Ξάφνου ένιωσε στο κεφάλι του κάτι σαν ζαλάδα. «Μα τι πήγε και το τύλιξε έτσι?» φώναξε νευριασμένα η γριά και έκανε να γυρίσει προς το μέρος του. Δεν έπρεπε να χάνει ούτε δευτερόλεπτο πια. Έβγαλε εντελώς το τσεκούρι. Το σήκωσε και με τα δυο του χέρια πάνω από το κεφάλι του, σχεδόν μη νιώθοντας καθόλου τον εαυτό του και σχεδόν χωρίς προσπάθεια, σχεδόν μηχανικά, το κατέβασε στο κεφάλι της, χτυπώντας τη με την ανάποδη, σαν να μην υπήρχε καθόλου δυνική του δύναμη σε όλα αυτά. Μα μόλις κατέβασε το τσεκούρι, γεννήθηκε αμέσως μέσα του η δύναμη. Η γριά, όπως πάντα, ήταν ξεσκούφωτη. Τα νυχτόχρωμα αραιά μαλλιά της που είχαν αρχίσει να σπρίζουν τα είχε πασαλείψει όπως συνήθιζε με μπόλικο λάδι και τα είχε πλέξει κοτσίδα που μοιάζε με ποντικό ουρά και που την είχε συμμαζέψει με ένα σπασμένο κοκάλινο χτενάκι στο σβέρκο της. Το χτύπημα τη βρήκε ίσα στην κορφή του κεφαλιού. Βοήθησε και το γεγονός πως ήταν κοντή. Έβγαλε μια φωνή, πολύ σιγανή όμως, και ξάφνου έπεσε στα γόνατα, αν και πρόφτασε να σηκώσει τα χέρια της στο κεφάλι. Στο να της χέρι εξακολουθούσε ακόμα να κρατάει το ενέχειρο. Τότε αυτός ξαναχτύπησε μόλι του τη δύναμη άλλη μια και τρίτη φορά, όλο με την ανάποδη και όλες στην κορφή. Το αίμα έτρεξε σαν από αναποδογυρισμένο ποτήρι και το κορμί έπεσε μπρούμητα. Αυτός παραμέρισε, τ' άφησε να πέσει και αμέσως έσκυψε στο πρόσωπό της. Ήταν κιόλας νεκρή. Τα μάτια της ήταν γουρλωμένα σαν να θέλαν να πηδήξουν έξω από τις κόγχες και το μέτωπο και όλο το πρόσωπο ήταν ρητιδωμένα και παραμορφωμένα από τη σύσπαση. Λίγο αργότερα ο Ρασκόλνικοφ θα υποχρεωθεί αναπάντεχα

να σκοτώσει και έναν απρόσκλητο επισκέπτη, μια γυναίκα παντελώς αθώα του αίματος, την Λιζαβέτα. Και αυτός ο δεύτερος φόνος θα προσδώσει και έναν ανίερο χαρακτήρα, αν θεωρήσουμε ότι ο πρώτος φόνος είχε κάτι το ιερό ή το δίκαιο απέναντι σε ένα παράσιτο. Η Λισαβέτα όμως, το δεύτερο αίμα, ήταν εντελώς αθώα του αίματος, και όμως και αυτή δολοφονήθηκε από τα χέρια του Ρασκόλνικοφ. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τέλος της παρουσίασής μας του φοβερού αριστουργήματος του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, του «Εγκλήματος και τιμωρία». Έχουμε περάσει λοιπόν από το έγκλημα, μόλις την εκατοστή από τις 600 τόσες σελίδες του μυθιστορήματος, και στις υπόλοιπες πια 500 θα ξεκινήσει ένα φοβερό μαρτύριο, κυρίως με τη συνείδησή του, αλλά και με το περιβάλλον του και με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του και με τις παράλληλες μικρές τραγωδίες που θα εκτυλιχτούν. Ο Μαρμελάντοφ που τον γνωρίσαμε στην αρχή, για παράδειγμα, ο αλκοολικός πρώην δημόσιος υπάλληλος, θα βρει τραγικό θάνατο κάτω από τις ρόδες μιας άμαξας. Έτσι θα είναι και ο πυροκροτητής σε πολλές άλλες τραγωδίες, στις οποίες ο Ρασκόλνικοφ θα θελήσει να λάβει μέρος, άλλοτε προσπαθώντας να προστατεύσει πρόσωπα σαν τη Σόνια, την πόρνη κόρη του Μαρμελάντοφ, να την επαναφέρει στον ισιοδρόμο, όχι ηθικολογικά, απλώς επειδή πιστεύει ότι δεν της αξίζει αυτή η ζωή που ζει, όπως δεν αξίζει και στον ίδιο η ζωή που ζει. Και όλοι οι άλλοι χαρακτήρες, όπως η μητέρα του, η αδελφή του, που θα έρθουν από την επαρχία να τον βρουν, σε όλο αυτό το διάστημα διαρκώς θα τυραννιέται με το κατά πόσο θα το πει ή δεν θα το πει, θα το αποδεχτεί, θα αποδεχτεί το έγκλημα που έκανε. Πολλές φορές θα παίζει με τη φωτιά, θα πηγαίνει ο ίδιος τόσο κοντά στο να το αποκαλύψει, να το μαρτυρήσει, να το παραδεχτεί, που θα τρομοκρατείται από το ίδιο του το θάρρος. Άλλες φορές πάλι θα απομακρύνεται. Σε αυτό το παιχνίδι με τη φωτιά θα υπάρξει και ένα παράλληλο παιχνίδι γάτας και ποντικού με τον ανακριτή, με τον οποίο κυρίως θα έρθει σε επαφή από τη μεριά των αρχών, τον κλασικό πλέον λογοτεχνικό ήρωα, τον Πορφύρη Πετρόβιτς, ο οποίος από την πρώτη στιγμή θα υποψιαστεί τον Ρασκόλνικοφ ως δολοφόνο, παρά τις ενάντιες μαρτυρίες, γιατί πολλά, και εδώ είναι τα στοιχεία του αστυνομικού μυθιστορήματος που λέγαμε στην αρχή, θα υπάρξουν και πολλά στοιχεία που θα μπερδεύουν την ταυτότητα του δολοφόνου. Ο Πορφύρης όμως από ένστικτο περισσότερο θα στραφεί προς την μεριά του Ρασκόλνικοφ και θα αρχίσουν να παίζουν σαν τη γάτα με το ποντίκι. Δείτε έναν διάλογο από τους διαλόγους, που θα έχει ο Πορφύρης με τον Ρασκόλνικοφ. «Πραγματικά είστε τόσο υποκριτής?» ρώτησε αδιάφορα ο Ρασκόλνικοφ. «Και εσείς νομίζατε πως δεν είμαι? Περιμένετε και θα σας τη φέρω και εσάς. Όχι, καλύτερα να σας πω όλη την αλήθεια. Τώρα που μιλήσαμε για όλα αυτά τα ζητήματα, το έγκλημα, το περιβάλλον, τα κοριτσάκια, θυμήθηκα, αν και για να λέω την αλήθεια ενδιαφέρθηκα από την πρώτη στιγμή, ένα αρθράκι σας περί του εγκλήματος, ή πώς το λέτε και ξεχνάω τον τίτλο. Εδώ και δύο μήνες είχα την ευχαρίστηση να το διαβάσω στον περιοδικό λόγο». «Το άρθρο μου στον περιοδικό λόγο?» ρώτησε κατάπληκτος ο Ρασκόλνικοφ. «Πραγματικά έγραψα ένα τέτοιο άρθρο εδώ και 6 μήνες όταν παράτησα το πανεπιστήμιο από αφορμή ένα βιβλίο που είχα διαβάσει. Το πήγα όμως τότε στον εβδομαδιαίο λόγο και όχι στον περιοδικό. Δημοσιεύτηκε όμως στον περιοδικό. Μα ο εβδομαδιαίος λόγος έπαψε να βγαίνει τότε και γι' αυτό δεν το δημοσιεύσανε». Αυτό είναι αλήθεια. Ο εβδομαδιαίος λόγος συγχωνεύτηκε με τον περιοδικό και γι' αυτό το αρθράκι σας είδε το φως εδώ και 2 μήνες στον περιοδικό λόγο. Δεν το ξέρατε? Ο Ρασκόλνικοφ πραγματικά δεν το ξέρε. «Μα τι λέτε? Εσείς μπορείτε να του ζητήσετε και χρήματα για το άρθρο. Τι χαρακτήρας κι αυτός ο δικός σας, αλήθεια? Ζείτε τόσο απομονωμένος που δεν ξέρετε ούτε τα πράγματα που σας αφορούν άμεσα. Αυτό είναι γεγονός». «Μπράβο, Ρόντια, ούτε εγώ το ήξερα», ξεφώνησε ο Ραζουμίχιν. Ο Ραζουμίχιν είναι ένας φίλος του Ρασκόλνικοφ που παρίσταται στη σκηνή και που είναι και φίλος και συγγενής, ξάδελφος αν θυμάμαι καλά, του Πορφύρη, του ανακριτή. «Σήμερα κιόλας», συνεχίζει ο Ραζουμίχη, «θα περάσω από το αναγνωστήριο και θα ζητήσω το φίλο. Εδώ και 2 μήνες, στις πόσες του μηνός? Μπα, δεν χρειάζεται, θα το βρω. Για φαντάσου, και δεν είπες τίποτα. Και εσείς πώς το καταλάβατε πως το άρθρο είναι δικό μου? Ήταν υπογραμμένο με ένα αρχικό.
Τυχαία το μάθα εδώ και λίγες μέρες. Ο διευθυντής μου το είπε, είναι γνωστός μου. Ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ. Αν θυμάμαι καλά, εξέταζα την ψυχολογική κατάσταση του εγκληματία κατά τη διάρκεια όλης της πορείας του εγκλήματος. Ναι, και επιμένετε στην άποψη πως η εκτέλεση του εγκλήματος συνοδεύεται πάντοτε από αρρώστια. Πολύ, πολύ πρωτότυπη σκέψη, μα εγώ προσωπικά δεν ενδιαφέρθηκα τόσο για αυτό το μέρος του άρθρου σας, όσο για μια σκέψη που εκφράζεται στο τέλος του άρθρου, που δυστυχώς δεν την ξεκαθαρίζετε εντελώς, κάνετε μόναχα έναν υπαινιγμό. Με δύο λόγια, αν θυμάστε, γίνεται εκεί ένας υπαινιγμός πως υπάρχουν τάχα στον κόσμο ορισμένα πρόσωπα που μπορούν, δηλαδή όχι πως μπορούν, μα έχουν απόλυτο δικαίωμα να κάνουν όλων των ειδών τις ατιμίες και τα εγκλήματα και πως για αυτούς τάχα δεν υπάρχει νόμος. Ο Ρασκόλνικοφ χαμογέλασε ειρωνικά με τη βιασμένη και από πρόθεση παρερμήνευση της ιδέας του. Πώς, τι σημαίνει αυτό, δικαίωμα στο έγκλημα? Όχι όμως από την κακή επίδραση του περιβάλλοντος, ρώτησε με κάποιο φόβο ο Ραζουμίχιν. Όχι, όχι, δεν λέει εντελώς έτσι, απάντησε ο Πορφύρης. Το σπουδαίο είναι πως, όπως λέει το άρθρο του, όλοι οι άνθρωποι διαιρούνται, να πούμε, σε κοινούς και εξαιρετικούς. Οι κοινοί πρέπει να ζουν υπακούοντας και δεν έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν πέρα από τον νόμο, γιατί βλέπετε είναι κοινοί. Μα οι εξαιρετικοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν κάθε έγκλημα και να παραβαίνουν με κάθε τρόπο τον νόμο, κατά κύριο λόγο γιατί είναι εξαιρετικοί. Έτσι το λέτε νομίζω, ή μήπως κάνω λάθος? «Μα πώς γίνεται αυτό, δεν μπορεί να είναι έτσι», μουρμούρισε κατάπληκτος ο Ραζουμίχιν. Ο Ρασκόλνικοφ χαμογέλασε και πάλι ειρωνικά. Κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει και πού θέλουν να τον σπρώξουν. Θυμόταν καλά το άρθρο του. Αποφάσισε να δεχτεί την πρόκληση. «Δεν το λέω ακριβώς έτσι», άρχισε απλά και σεμνά. «Πάντως ομολογώ πως εκθέσατε σωστά τις απόψεις μου και μάλιστα, αν θέλετε, απολύτως σωστά». Λες και τον ευχαριστούσε να παραδεχτεί πως ήταν απολύτως σωστά. Η μόνη διαφορά είναι πως εγώ δεν επιμένω καθόλου πως οι εξαιρετικοί άνθρωποι πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν πάντοτε όλων των ειδών τις ατιμίες, όπως είπατε εσείς. Μου φαίνεται μάλιστα πως ένα τέτοιο άρθρο δεν θα περνούσε καν από τη λογοκρισία. Το μόνο υπαινιγμό που έκανα ήταν πως ο εξαιρετικός άνθρωπος έχει το δικαίωμα. Δηλαδή, όχι κανένα επίσημο δικαίωμα, μα έχει απλώς το δικαίωμα να επιτρέψει μόνος του στη συνείδησή του να περάσει πάνω από ορισμένα εμπόδια. Και αυτό μονάχα στην περίπτωση εκείνη που η πραγμάτωση των ιδεών του, που μπορεί καμιά φορά να είναι σωτήριες για όλη την ανθρωπότητα, απαιτήσει αυτή την παρέμβαση. Παρατηρήσατε πριν από λίγο πως το άρθρο μου είναι ασαφές. Είμαι έτοιμος να σας το εξηγήσω όσο μπορώ καλύτερα. Νομίζω πως δεν κάνω λάθος όταν σκέφτομαι πως αυτό ακριβώς περιμένετε. Ορίστε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αν οι ανακαλύψεις του Κέπλερ και του Νεύτωνα από ορισμένα περιστατικά ήταν αδύνατο να γνωστούν χωρίς τη θυσία ενός 10% κλπ. Ανθρώπων που θα στέκονταν εμπόδιο σε αυτές τις ανακαλύψεις ή θα αντιδρούσαν στην εργασία των δύο σοφών, τότε ο Νεύτων θα είχε το δικαίωμα ή μάλλον το καθήκον να παραμερίσει αυτούς τους 10 ή 100 ανθρώπους για να κάνει γνωστές τις ανακαλύψεις του σε όλη την ανθρωπότητα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υποστηρίζω καθόλου πως ο Νεύτων θα είχε το δικαίωμα να σκοτώνει όποιον του κάπνιζε και να ακλέβει κάθε μέρα στην αγορά. Πιο κάτω, αν θυμάμαι καλά, αναπτύσσω την άποψη πως όλοι οι νομοθέτες, οι θεμελιωτές των κρατών, αρχίζοντας από τους αρχαιότερους και παίρνοντας τους Λυκούργους, τους Σόλωνες, τους Μωάμεθ, τους Ναπολέοντες κλπ. Όλοι αυτοί ήταν εγκληματίες, αν όχι για τίποτα άλλο, μα γιατί δίνοντας τους ανθρώπους ένα καινούριο νόμο, καταργούσαν αυτόματα τον παλιό που τον κρατούσε σαν κάτι ιερό η κοινωνία και που τις είχε κληροδοτηθεί από τους πατεράδες και τους παππούδες της. Και φυσικά όλοι αυτοί οι καινούργοι νομοθέτες δεν σταματούσαν ούτε μπροστά στο αίμα, φτάνει μονάχα το αίμα αυτό που πολλές φορές ήταν εντελώς αθώο και χινόταν ηρωικά για την υπεράσπιση του παλιού νόμου, να τους βοηθούσε στους σκοπούς τους. Είναι αξιοπαρατήρητο μάλιστα πως οι περισσότεροι από αυτούς τους ευεργέτες και τους θεμελιωτές της ανθρωπότητας ήταν άνθρωποι που χύσανε ποτάμια αίμα. Με δύο λόγια, βγάζω το συμπέρασμα πως όχι μονάχα οι μεγάλοι άντρες, μα ακόμα και εκείνοι που ξεπερνάνε κάπως το κοινό μέτρο, δηλαδή και εκείνοι που έστω ως ένα σημείο είναι ικανοί να πούν κάτι καινούριο, πρέπει εκφύσεως να είναι το δίχως άλλο εγκληματίες. Λιγότερο ή περισσότερο εννοείται κατά τις περιστάσεις. Αλλιώς τους είναι δύσκολο
να βγουν από την κοινή τροχιά και φυσικά δεν μπορούν να δεχτούν να μείνουν μέσα σε αυτή, γιατί και αυτό δεν τους το επιτρέπει ο χαρακτήρας τους. Κατά τη γνώμη μου μάλιστα έχουν και καθήκον να μην μείνουν. Με δύο λόγια, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει σε όλα αυτά τίποτα το πολύ πρωτότυπο. Αυτές οι απόψεις τυπώθηκαν και διαβάστηκαν χιλιάδες φορές. Όσο για το χωρισμό των ανθρώπων σε κοινούς και εξαιρετικούς, παραδέχουμε πως είναι κάπως αυθαίρετος, όπως θα είδατε, όμως δεν επιμένω σε ακριβείς αριθμούς. Πιστεύω μονάχα στην κεντρική μου ιδέα. Αυτό είναι το έγκλημα και τιμωρία. Δεν θα σας πω περισσότερα. Αξίζει έστω και μια φορά στη ζωή σας να το διαβάσετε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί στο δρόμο προς τις κάλπες έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027 και περιγράφοντας ταυτόχρονα το διακύβευμα μιας νέας τετραετίας. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρώντας παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη συνεχής παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλεσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλάς, επισημένοντας πως η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια και αυτή είναι της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτίμησε. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Εντός 15 λεπτών κατασβέστηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα στην Κο, ενώ συνελήφθη 36χρονος για εκτέλεση θερμών εργασιών. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κο. Ιστορική θεωρείται η συμφωνία με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τον έλεγχο πετρελαϊκών κτασμάτων της Βενεζουέλας με αποθέματα 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών σε μια κίνηση που δημιουργεί νέα δεδομένα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τον πλειοψηφικό έλεγχο του 55% της παραγωγής πετρελαίου της χώρας 9 μήνες μετά την κινηματογραφική σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο. Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει από το πρωί την Κύπρο με έντονες καταιγίδες, δυνατούς ανέμους, χαλάζι και πλημμυρικά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές. 11 πτήσεις με προορισμό τη Λάρνακα και την Πάφο εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ η αρχή ηλεκτρισμού κατέγραψε δεκάδες βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Σπύρος Ρέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό Σάββατο σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε Viral. Δίνουμε ραντεβού εδώ κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 6. Μετά από δύο εβδομάδες απουσίας επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου και επίσης για το τελευταίο Σάββατο του καλοκαιριού. Έχουμε ομαδάρα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα. Ακούτε τις μουσικές που διαλέγει για μας ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε εμένα και τις μουσικές αυτές φροντίζει ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο Σπύρος Ερέτης. Μιλάτε μαζί μας, επικοινωνείτε πάντα μαζί μας στο Viber του σταθμού. Γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια στα social media της δικιάς μας εκπομπής, στο Instagram Viral κάτω παύλα 105,8 και στο Facebook γράφετε Viral Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι λίγο καλύτερη θερμοκρασία, είναι λίγο πεσμένη θερμοκρασία σε σχέση με όλη την εβδομάδα που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψουμε σε αυτές και την επόμενη εβδομάδα. Και από το πρωί έχουμε ένα μεγάλο κύμα επιστροφών των εκδρομέων του Αυγούστου, γιατί είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Βέβαια, την ίδια ώρα είναι πολλοί και εκείνοι, λίγο λιγότεροι ίσως, που εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια ακόμα μικρή απόδραση στα νησιά.

Από το πρωί είδαμε στην τηλεόραση του Earth News και μεταδίδαμε και εδώ εμείς ραδιοφωνικά εικόνες πολλών ταξιδιωτών, οι οποίοι υπήρχαν αυτοί που γυρνούσαν από τα νησιά που είχαν πάει ενδεχομένως, είτε και ο δικός γυρνούσαν στο κλεινό Νάστη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις άλλες μεγάλες πόλεις. Και η εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη λοιπόν, με ταξιδιώτες να φτάνουν από τα νησιά αλλά και άλλους προορισμούς και άλλους να ταξιδεύουν βέβαια προς τα νησιά. Η επιστροφή βέβαια συνοδεύεται για πολλούς με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Γι' αυτό η διάθεση των ταξιδιωτών, όπως είδαμε και στα πλάνα της τηλεόρασης, ήταν πιο συγκρατημένη. Δεν αισθάνονταν και πολύ ωραία που επιστρέφαν από τις διακοπές τους, καθώς σκέφτονται ότι μετά τις ημέρες ξεκούρασης τους περιμένει καθημερινότητα. Το ευχάριστο είναι βέβαια ότι γυρνάνε με γεμάτες μπαταρίες.

Ο καιρός, όπως είπαμε και στην αρχή, συνεχίζει και είναι καλός. Την εβδομάδα αυτή είχαμε πολύ ζέστη. Τώρα διαβάζω εδώ για ένα σύντομο πέρασμα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της αποψινής βραδιάς. Όμως από αύριο τα πράγματα θα είναι και πάλι πολύ καλά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για όσοι συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 στα FM. Και βέβαια μπορείτε πάντα να μας ακούτε διαδικτυακά ζωντανά μέσα από την πλατφόρμα μας το Ertheco, αλλά και ετεροχρονισμένα, όποτε εσείς θέλετε. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή μπορείτε να το βάλετε στο Bluetooth, στα ακουστικά σας ή στο αυτοκίνητό σας και να σας κρατάμε παρέα. Έχουν αρχίσει ήδη οι πρώτες καλησπέρες εδώ πέρα. Η Βίκη μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα Σπύρο, καλώς επέστρεψες, καλώς σας βρήκα. Και γενικά σήμερα η εκπομπή, μιας που έχουμε καλοκαίρι ακόμα, προλαβαίνουμε λίγο έστω και την εκπνοή του καλοκαιριού, θα κινηθεί σε ταξιδιωτικούς ρυθμούς, και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Και σιγά σιγά πάμε να περάσουμε στα viral, γιατί τις 2 εβδομάδες που έλειψα τα viral ήταν πολλά και ενδιαφέροντα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία έρευνα η οποία συνδέεται με τα social media και τα ταξίδια. Και τι θέλω να πω λοιπόν. Η Gen Z, δηλαδή για όσους συντονίζονται τώρα στην παρέα μας και δεν έχουν συντονιστεί σε άλλη εκπομπή στο παρελθόν, η γενιά η οποία ηλικιακά κυμαίνεται από 18 μέχρι 30 περίπου, οδηγεί την αλλαγή στον τρόπο που οι ταξιδιώτες οργανώνουν και μοιράζονται τις διακοπές τους, με πολλούς να έχουν τι άλλο, το TikTok, ως κύρια πηγή έμπνευσης. Λοιπόν, πώς λειτουργεί το TikTok τώρα, γιατί πιθανώς πολλοί από εσάς να μην διαθέτετε social media, μπορεί να μην διαθέτετε και απλά TikTok. Σήμερα λοιπόν τα σύντομα βίντεο στο TikTok καθορίζουν ολοένα και περισσότερο το που θέλουν να ταξιδέψουν οι άνθρωποι και το τι θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, ιδίως για τους ταξιδιώτες της Gen Z που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1997 περίπου και 2012, όπως είπαμε, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι από 18 μέχρι 30 περίπου. Ανάμεσα λοιπόν στις πολλές έρευνες που αφορούν τα social media, είναι και μία που έγινε από μία βρετανική εταιρεία η οποία εξέτασε πώς τα social media επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν, κλείνουν, βιώνουν και μοιράζονται πλέον τις διακοπές τους. Στην έρευνα λοιπόν αυτή που πραγματοποιήθηκε σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές, συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν η μισή, και πιο συγκεκριμένα το 48% από τους συμμετέχοντες της Gen Z, ανέφεραν το TikTok ως πηγή ταξιδιωτικής έμπνευσης, κατατάσσοντας την εφαρμογή αυτή πάνω από τις συστάσεις των φίλων και τις οικογένειες που έφτασαν το 43%. Όταν μιλάμε για ένα ποσοστό 48%, μιλάμε για περίπου τους μισούς. Συνολικά λοιπόν, περισσότεροι από 4 στους 10 ταξιδιώτες δήλωσαν ότι μία viral ανάρτηση ή ένα βίντεο τους ώθησε να κλείσουν ένα ταξίδι ή να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα. Να πούμε ότι η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη ανάμεσα στη Gen Z, ανάμεσα στους millennials και συγκεκριμένα για τους millennials, το ποσοστό είναι 52%, δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερο από το 48% της Gen Z, που φτάνει το 50%. Επίσης οι influencers, γιατί και αυτοί έχουν ένα ρόλο μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, αποδείχθηκαν επιδραστικοί, καθώς το 43% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι δημιουργοί περιεχομένου, influencers δηλαδή, που ακολουθούν, είναι ένας παράγοντας στη λήψη των αποφάσεών τους για το πού θα ταξιδέψουν, αλλά και για τι θα κάνουν. Μάλιστα, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 27% είπε ότι έφτασε στο σημείο να αλλάξει προορισμό επειδή ένας influencer πρότεινε απλά κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Πάμε να φύγουμε λίγο από τις ταξιδιωτικές ειδήσεις και τις έρευνες που αφορούν τα ταξίδια. Και να πούμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Είμαστε λίγες μέρες, περίπου 15 μέρες για την ακρίβεια, ίσως και λίγο λιγότερο, μας χωρίζει από το άνοιγμα των σχολείων. Και γιατί το αναφέρω αυτό τώρα? Γιατί σήμερα θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει όχι με τους μαθητές, όπως πολλοί μπορεί να περιμένατε, αλλά με τους καθηγητές. Πλέον λοιπόν έχουμε στο ίδιο γραφείο καθηγητών στα σχολεία 3 γενιές εκπαιδευτικών που μπορεί να απέχουν μεταξύ τους έως και 30 χρόνια, ο μικρότερος από το μεγαλύτερο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να διδάσκουν στο ίδιο σχολείο, αλλά δεν μπήκαν στην ίδια αγορά εργασίας, ούτε έμαθαν να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τη δουλειά. Οπότε σήμερα στα σχολεία βλέπουμε να συνυπάρχουν καθηγητές που ανήκουν στη Generation X, οι άνθρωποι που, δηλαδή που ανήκουν ηλικιακά στα 50 με 60 περίπου,
των Millennials, οι λίγο μικρότεροι, και τη Generation Z βέβαια. Και μιλάμε βέβαια για τους ανθρώπους τη Generation Z, οι οποίοι είναι στο όριο, το προς τα πάνω όριο ηλικιακό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λοιπόν την κάθε μία γενιά από αυτές. Πάμε στη Generation X λοιπόν, στους ανθρώπους, στους καθηγητές οι οποίοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1965 και του 1980 περίπου. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από 45 μέχρι 60 χρονών περίπου. Η Generation X λοιπόν γνώρισε έναν κόσμο όπου η μόνιμη θέση και η μακροχρόνια παραμονή στο ίδιο επάγγελμα αποτελούσαν ισχυρές προσδοκίες. Για πολλούς αποτελούσαν και στόχο ζωής. Για έναν εκπαιδευτικό λοιπόν εκείνης της γενιάς, όχι για όλους αλλά ίσως για την πλειοψηφία, ο διορισμός μπορούσε να είναι η αρχή μιας διαδρομής που θα τελείωνε με τη συνταξιοδότηση. Οι Millennials τώρα. Οι Millennials είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι από 30 μέχρι 45 ετών περίπου και συνάντησαν ένα διαφορετικό κόσμο. Λοιπόν, ένα κόσμο με περισσότερα πτυχία, περισσότερα μεταπτυχιακά, αλλά και ένα κόσμο με οικονομική κρίση, με ανεργία και με εργασιακή ανασφάλεια. Συνάντησαν επίσης ένα κόσμο με μια υπόσχεση, προσδοκία, που υπήρχε παλαιότερα ίσως, ότι οι περισσότερες σπουδές οδηγούσαν σχεδόν αυτόματα σε μεγαλύτερη επαγγελματική ασφάλεια. Μια προσδοκία που όσο μεγάλωναν όμως άρχισαν να υποχωρεί. Και πάμε στους νεότερους σε ηλικιακά καθηγητές, γιατί αυτό είναι το κέντρο με το οποίο εξετάζουμε τις διαφορετικές γενιές λοιπόν. Η Generation Z λοιπόν, η οποία μπήκε σε μία αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, όπου η αβεβαιότητα αποτελεί μεγάλο μέρος της κανονικότητας και της καθημερινότητας. Και ποιο είναι το σύνηθες εδώ, αυτό το οποίο παρατηρούμε και εμείς και νομίζω πολλοί από εσάς, ότι ένας νέος εκπαιδευτικός μπορεί να διαθέτει πτυχίο, μπορεί να διαθέτει μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, πιστοποιήσεις, ψηφιακές δεξιότητες και παρόλα αυτά να περνά χρόνια ως αναπληρωτής, μετακινούμενος κάθε Σεπτέμβριο σε διαφορετικό μέρος για να συγκεντρώσει μόρια με στόχο να μονιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν συναντάμε τρεις διαφορετικές γενιές στο ίδιο σχολείο. Τρεις διαφορετικές εργασιακές βιογραφίες. Ο ένας, όπως είπαμε, θυμάται ένα κόσμο όπου περίμενες τον διορισμό. Ο δεύτερος έμαθε ότι πρέπει συνεχώς να προσθέτει προσόντα. Ενώ ο τρίτος θεωρεί σχεδόν αυτονόητο, θα λέγαμε, ότι η επαγγελματική του διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει μετακινήσεις και αλλαγές. Ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να προσθέσουμε σε όλο αυτό είναι ότι έχει αλλάξει στην πάροδο των χρόνων και η ίδια καθημερινότητα της εργασίας, η ίδια καθημερινότητα του να εργάζεσαι ως καθηγητής. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο εκπαιδευτικός της Generation X, της παλαιότερης γενιάς, ξεκίνησε με βιβλία, με φωτοτυπίες και πίνακα, ενώ ο σημερινός εκπαιδευτικός έχει πολλά ψηφιακά εργαλεία στα χέρια του, έχει επιπλέον πλατφόρμες, έχει email, έχει ψηφιακά συστήματα, έχει ηλεκτρονική γραφειοκρατία και πλέον έχει και κάτι το οποίο το συζητάμε σε κάθε μας εκπομπή εδώ πέρα, έχει ως σύμμαχο, αλλά και ως αντίπαλο ίσως, την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα ποιο είναι σε όλο αυτό που συζητάμε? Το θέμα είναι ότι η συνύπαρξη των τριών γενεών στο συγκεκριμένο πλαίσιο που συζητάμε στο σχολείο αλλά και γενικότερα μπορεί να είναι και ένα πλεονέκτημα. Γιατί ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διαθέτει την εμπειρική γνώση της τάξης και του σχολείου
ενώ ο νεότερος φέρνει μεγαλύτερη εξοικείωση με νέα εργαλεία και διαφορετικές αντιλήψεις για την οργάνωση της εργασίας. Η ενδιάμεση γενιά, η millennial στην περίπτωσή μας, μπορεί συχνά να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους. Υπάρχει και ένα πρόβλημα βέβαια. Το πρόβλημα αρχίζει όταν οι διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες μετατρέπονται σε ηθικές κρίσεις. Όταν ακούμε αυτό το γνωστό σε όλους μας, οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν ή οι παλιοί δεν θέλουν να αλλάξουν. Πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό λοιπόν, πολλά τα viral θέματα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με το θέμα της ημέρας, το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό.

0: κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα, την εκπομπή Viral, Σπύρος Ερέτης στο μικρόφωνο. Μία εκπομπή για όσοι συντονίζονται πρώτη φορά στην παρέα μας, η οποία εξετάζει θέματα που απασχολούν τις νεότερες γενιές αλλά και τις μεγαλύτερες, ό,τι γίνεται viral στον κόσμο μας, και είναι πολλά αυτά τα οποία γίνονται viral. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Στρατής, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως σε σχέση με τους καθηγητές των πολλών γενεών, στέλνει ένα μήνυμα που ρωτάει αν υπήρχαν τόσες διαφορές μεταξύ των καθηγητών όταν η Gen X, η γενιά X, πρωτοάρχιζε να εργάζεται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές διαφορές παρατηρούνται σίγουρα σε σχέση με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε γενιά, και τα τελευταία 30 με 40 χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλη, οπότε εκεί πολλές φορές παρατηρούμε και εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Υπάρχουν βέβαια και άλλες διαφορές σε σχέση με την νοοτροπία. Νομίζω ότι διαφορές στις γενιές και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και στους στόχους ζωής τους οποίους βάζουν υπήρχαν πάντα. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Σάκη, ο οποίος μας στέλνει και αυτό το μήνυμα με τη σειρά του. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να επιστρέψουμε και πάλι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς λίγο μετά τα σχολεία και να περάσουμε στο κεντρικό θέμα για σήμερα. Όταν ακούμε λοιπόν τη λέξη διακοπές, ίσως το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ένα ξενοδοχείο, ίσως είναι ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα, ίσως είναι ένα οργανωμένο κατάλημα. Υπάρχει όμως και ένας διαφορετικός τρόπος να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις ένα τόπο και να περάσεις τις καλοκαιρινές σου ημέρες εκεί. Ένας τρόπος τον οποίο επέλεξαν πολλοί, και αναφέρομαι φυσικά στο κάμπινγκ. Σκηνή, υπνόσακος, λίγα πράγματα μαζί μας και πολύ περισσότερος χρόνος στη φύση. Για κάποιους το κάμπινγκ είναι η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας και ανεξαρτησίας, ενώ για άλλους είναι μια επιλογή που απαιτεί κάποιους συμβιβασμούς και σίγουρα έχει διαφορετικές συνήθειες από αυτές που έχουμε μάθει πολλοί στις διακοπές μας. Και κάπου εδώ έρχεται το ερώτημα: πόσο ελκυστικό είναι σήμερα το κάμπινγκ για τους νέους ανθρώπους και ειδικότερα για τη Gen Z? Είναι μια επιλογή που κερδίζει έδαφος ή παραμένει κάτι που προτιμούν περισσότερο οι μεγαλύτερες γενιές? Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Θεόδωρο Μιχαήλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία. Καλησπέρα κύριε Μιχαήλ.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά λοιπόν. Κάμπινγκ. Το κάμπινγκ νομίζω ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που ο κόσμος επιλέγει το κάμπινγκ για τις διακοπές του, και νομίζω ότι τα τελευταία 10 ίσως 20 χρόνια παρατηρούμε περισσότερους νέους ανθρώπους να το επιλέγουν ως τρόπο διακοπών.
1: Ωραία, ναι. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε μαζί στο Σπύρο, μαζί με τους ακροατές σας. Θα πω το εξής: σε μια εκπομπή που ονομάζεται Viral, ποιος το φανταζότανε ότι ένας τρόπος διακοπών ο οποίος άνθησε τη δεκαετία του 80 θα επανερχόταν πάλι με αυτό το δυναμικό τρόπο σαν επιλογή και στις νέες γενιές.
0: Και είναι αλήθεια ότι το παρατηρούμε, νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία, ίσως και για οικονομικούς λόγους, ίσως και σε ένα πλαίσιο επιστροφής και επαφής με τη φύση, παρατηρούμε πολύ περισσότερους νέους ανθρώπους να παίρνουν μια σκηνή και να πηγαίνουν σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ. Εσείς το βλέπετε αυτό?
1: Ναι. Κοιτάξτε, αφενός υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε κάμπινγκς, κάνουν χρόνια με τους γονείς τους, δηλαδή έχουν υπάρξει κατασκηνωτές από μικρή ηλικία, πράγματα τα οποία τους έχει δημιουργήσει αναμνήσεις, τις οποίες προφανώς τις φέρουν και νιώθουν ότι θέλουν να το κάνουν ξανά. Αφετέρου είναι ένας συμβολικός τρόπος διακοπών για τη νέα γενιά, με την έννοια ότι δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά πράγματα, δεν χρειάζεσαι πολλά κουβαλήματα. Παίρνεις το κτέλ, ας πούμε, και κατεβαίνεις κάτω στη Μεσσηνία. Είναι παρεΐστικος αρκετά, που βλέπουμε ότι μεγάλες παρέες, η κοινωνικοποίηση, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Είναι κάτι που, το οποίο είναι εύκολα γεννιέται στα κάμπινγκς, ειδικά στα κάμπινγκς τα οποία είναι μικρά, οικογενειακά, ξέρετε, έχουν ένα διαφορετικό κλίμα τα οποία, το οποίο τραβάει και την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το κομμάτι της νεολαίας το οποίο δουλεύει από απόσταση και το να μπορεί να έχει αξιόπιστες κάποιες υπηρεσίες ίντερνετ, να μπορεί να δουλέψει και να κάνει τη βουτιά του ή να φάει κάτι στο εστιατόριο με άνοιξη, ας πούμε, και χωρίς πολλές σκοτούρες οργάνωσης.
0: Γενικότερα, να το πάμε λίγο σε πιο γενικό πλαίσιο, όταν οι άνθρωποι επιλέγουν κάμπινγκ αντί για ένα ξενοδοχείο ενδεχομένως ή ένα Airbnb πολλές φορές, ποιος είναι ο βασικός λόγος, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός λόγος? Θα λέγατε ότι είναι περισσότερο οικονομία ή υπάρχει κάτι περισσότερο πίσω από αυτή την επιλογή? Μας είπατε βέβαια πολλούς από αυτούς.
1: Σίγουρα είναι πιο οικονομικός τρόπος, συνδυαστικά με ποιότητα, γιατί πλέον οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, τα κάμπινγκς, προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα στην καθαριότητα, στις υποδομές τους, και θα μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες. Σε συνδυασμό τιμή και ποιότητα, σίγουρα είναι και για μένα, θεωρώ, η καλύτερη επιλογή. Από εκεί και μετά, είναι ναι μεν και για οικονομικούς λόγους, αλλά είναι και μια καθαρή επιλογή, το να βρίσκεσαι κοντά στη φύση, να βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα, να έχεις εύκολη κοινωνικοποίηση, να

0: το κάμπινγκ, τις οποίες θα μπορούσε να σου προσφέρει ένα δωμάτιο. Ας πούμε, 20, πάρα πολλές ώρες την ημέρα, air condition, μεγάλη ιδιωτικότητα. Mm-hmm. Και άλλες ανέσεις και παροχές, έτσι.
1: Mm-hmm. Αυτό, τα πράγματα τα οποία μπορεί να βρει ένας επισκέπτης σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ, για παράδειγμα. Είναι πολλά.
0: Ναι, πλέον, ναι, όλα τα κάμπινγκ έχουν σκιά, είναι καθαρά, έχουν καλούς χώρους, βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Mm-hmm. Κάποια έχουν και χρόνιους κατασκηνωτές, όπου υπάρχει και ένα κλίμα, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, και μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες συνήθως είναι μικρές, είναι οικογενειακές, έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση με τις κοινωνίες, τις τοπικές, βρίσκονται δίπλα από οικισμούς. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τοπική ανάπτυξη και οικονομία και για τη ζωή γενικότερα.
1: Ένα ακόμα από τα στοιχεία που συνδέονται με το κάμπινγκ είναι και αυτό της κοινωνικοποίησης. Mm-hmm. Δημιουργούνται πιο εύκολα παρέες μεταξύ ανθρώπων που μένουν mm-hmm. στον ίδιο χώρο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αίσθηση της κοινότητας.
0: Ναι, και παιδιών. Δηλαδή, ναι. Όχι Gen Z απλά, ή άτομα μεγαλύτερης νέοι, αλλά όχι και τόσο γέροι,
1: κατάλαβε. Ναι.
0: Αλλά και για τα παιδιά, έτσι, δηλαδή για τα πιτσιρίκια, ας πούμε.
1: Και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους.
0: Μέχρι τους μεγαλύτερους, έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς, και από το ζευγάρι των ηλικιωμένων ξένων που θα γνωρίσει τους απέναντι και θα πιούνε λίγο κράση στο σούρουπο έξω από το τροχόσπιτο. Mm-hmm. Μέχρι το μωράκι που θα παίξουν μαζί στην κούνια, ας πούμε, με ένα άλλο μωράκι, μέχρι το παιδάκι που θα κάνουν μαζί ποδήλατο, μέχρι... Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ.
1: Ναι, πολύ ωραία εικόνα αυτή που περιγράφεται. Από τον μικρότερο, από το μωρό, μέχρι το μεγαλύτερο. Ναι. Να πάμε λίγο στη Μεσσηνία, όπου είναι ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, φύση, πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Πόσο σημαντικό είναι για ένα νέο άνθρωπο το κάμπινγκ να αποτελεί μέρος μιας συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας και όχι απλώς ένα χώρο διαμονής?
0: Ωραία, δηλαδή, ωραία προσέγγιση.
1: Ναι, θέλω να πω ότι το κάμπινγκ είναι η βάση, στην περίπτωσή σας στη Μεσσηνία, για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πάνε και να δουν παραλίες ή να πάνε να επισκεφθούν κάποιον αρχαιολογικό χώρο. Τι ισχύει στη δική σας περίπτωση?
0: Όλα. Δηλαδή, εμείς δραστηριοποιούμαστε στη Φινικούντα. Mm-hmm. Κοντά είναι η Μεθόνη, είναι η Κορώνη, οι Καστροπολιτείες, είναι η αρχαία Ολυμπία. Η αρχαία Ολυμπία, σε κοντινή απόσταση, η αρχαία Μεσσήνη, το ανάκτερο του Νέστορα. Αυτά, ας πούμε, για, από άποψη πολιτισμού και επίσκεψης. Από εκεί μετά, για πιο φυσιολάτρες, υπάρχει η παραλία της Βοηδεκυλιάς, τα μονοπάτια που οδηγούν πάνω από το παλαιό καστρό και κατεβαίνουν προς την παραλία. Υπάρχει το πασίγνωστο Πολυλίμνιο, μια λιλουχία από βάθρες, διάφοροι άλλοι καταράκτες που μπορεί να επισκεφτεί κανείς στην περιοχή. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι σε απόσταση 40 λεπτών μεγαλύτερη, έτσι. Εκτός από την αρχαία Μεσσήνη και την αρχαία Ολυμπία, okay, που είναι λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα μέσα σε ένα day trip μπορείς να τα κάνεις. Φυσικά, μέσα σε όλους αυτούς τους προορισμούς και την πληθώρα επιλογών, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το κέντρο του νομού, την Καλαμάτα, η οποία είναι και αυτή μια πόλη να επισκεφτείς, με το μακρύ παραλιακό μέτωπο που έχει, καθώς και με την παραδοσιακή αίσθηση που δημιουργεί στην Άνω πόλη.
1: Η κίνηση, κύριε Μιχαήλ, πώς ήταν φέτος?
0: Κοιτάξτε,
1: στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, ήταν λίγο μαγκωμένη γενικά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, η δική μας περιοχή είναι μια περιοχή για την οποία το κάμπινγκ είναι γνωστό πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, το μικρό μας χωριό εδώ στη Φινικούντα είναι ένας απιστό προορισμός mm-hmm. κάμπινγκ για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ήταν σχετικά σταθερή. Okay, υπήρξε κάποια μείωση αναπεριόδους, αλλά okay, στο γενικότερο κλίμα το οποίο

0: λέει ότι ήταν μειωμένη η τουριστική κίνηση και η κίνηση στα καταστήματα εστίασης, μπορώ να πω ότι okay, εντάξει, η στιγμή που το έδειξε μια σταθερότητα.
1: Φαντάζομαι ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας εχμής.
0: Εχμής, ναι.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, θα σας πω το εξής. Εμείς είμαστε μια επιχείρηση η οποία είναι ανοιχτή όλο το χρόνο. Mm-hmm. Και είναι πράγμα το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο. Και παρουσιάζουμε και κίνηση, ας πούμε, και την περίοδο των Χριστουγέννων και την περίοδο του Πάσχα, που ο κόσμος επιλέγει να έρθει με το τροχόσπιτά του αυτοκινούμενο να περάσει μερικές μέρες. Mm-hmm. Από εκεί μετά σίγουρα το κύριο βάρος της τουριστικής σεζόν είναι ο Αύγουστος και ο Ιούλιος είναι πάρα πολύ σημαντικός επίσης. Mm-hmm. Για να σας γυρίσω λίγο πίσω στην κουβέντα μας για τις δραστηριότητες και τις επιλογές που έχει με σημεία, θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει μήνας και περίοδος, το έχω κάνει και εγώ ο ίδιος, όπου παράδειγμα το Δεκέμβριο μπορείς να κάνεις windsurfing στην παραλία της Φινικούντας και σκι, και σε μια μισή δύο ώρες να είσαι στο Μέναλο και να κάνεις σκι στο βουνό.
1: Δύο τελείως διαφορετικά πράγματα την ίδια εποχή του χρόνου. Ναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μιχάλη. Ναι.
0: Έτσι, εντάξει, αυτές είναι οι ομορφιές του τόπου μας, χώρος μας. Mm-hmm. Αυτό που μας κρατάει και πίσω μια ολόκληρη γενιά. Εγώ δεν είμαι, ίσως είμαι και λίγο μεγαλύτερος από σένα. Mm-hmm. Δεν είμαι στη Gen Z.
1: Στη Gen Z.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μιχαήλ, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έπρεπε να πείσετε έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κάνει διακοπές με διαφορετικό τρόπο, να πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο, να μένει σε ένα Airbnb ενδεχομένως, να δοκιμάσει το κάμπινγκ. Ποιο θα ήταν το ένα πράγμα που θα του λέγατε ότι θα κερδίσει μέσα από αυτή την ολοκληρωμένη εμπειρία?
0: Κοιτάξτε, τι θα κερδίσει, ένα πράγμα το οποίο θα κερδίσει. Ένα πράγμα το οποίο θα κερδίσει είναι μια καινούργια επιλογή στη ζωή του. Ένας διαφορετικός ορίζοντας στον τρόπο που μπορεί να κάνει διακοπές, ο οποίος μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη για τον ίδιο και για την οικογένειά του ή η οικογένειά της. Mm-hmm.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ήταν μαζί μας ο Θεόδωρος Μιχαήλ, υπεύθυνος σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία, στη Φινικούντα.
0: Μια χαρά, ναι. Οκ, έγινε.

0: Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα. Ο Γιάννης από τη Ριζούπολη μας έχει στείλει εδώ πέρα: καλημέρα σας, καλησπέρα σας φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Κοντοπλησιάζουμε στο τέλος των διακοπών και αυτό με στεναχωρεί πολύ. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι για όλους είναι λίγο δύσκολη η επιστροφή στην καθημερινότητα και τις επάλξεις, αλλά εγώ λέω να εστιάσουμε στο θετικό, ότι οι περισσότεροι από εμάς γυρνάμε με γεμάτες μπαταρίες και με διάθεση να χτίσουμε την καθημερινότητά μας όπως εμείς θέλουμε. Την καλησπέρα και στη Γιώτα, η οποία μας στέλνει το μήνυμά της. Έχουμε ανοίξει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα εδώ πέρα. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Μιχαήλ, τον κύριο Θεόδωρο Μιχαήλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία. Μας μίλησε λοιπόν για την εμπειρία του κάμπινγκ. Έχουμε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το πόσο ελκυστικό είναι σήμερα το κάμπινγκ για νέους ανθρώπους αλλά και μεγαλύτερους. Είναι μια επιλογή που κερδίζει έδαφος. Συμφωνήσαμε σε αυτό με τον κύριο Μιχαήλ. Και πάμε τώρα να δούμε, να ακούσουμε την εμπειρία ενός νέου ανθρώπου, να ακούσουμε περισσότερο βιωματικά το πώς βιώνει την εμπειρία του κάμπινγκ. Έχω μαζί μου στο στούντιο εδώ τον Γιάννη Αστήθα. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Σπυρό.
0: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα σε σχέση με το κάμπινγκ. Ήσουν εδώ, άκουσες και τον καλεσμένο μας τον προηγούμενο. Νομίζω ότι και εσύ θα συμφωνήσεις ότι τα τελευταία χρόνια αυτός ο τρόπος διακοπών κερδίζει έδαφος, ειδικότερα για τους νεότερους.
1: Ναι, θα το έλεγα αυτό, γιατί όλο και περισσότερα άτομα και της δικής μου ηλικίας και γνωστοί μου και φίλοι μου επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διασκέδασης σε εισαγωγικά και διακοπών, ώστε να περάσουν την καλλιτεχνική τους άδεια.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Εσύ αγαπάς πολύ το κάμπινγκ, πολλά χρόνια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, να μας πεις πώς ξεκίνησε η δική σου σχέση με το κάμπινγκ. Θυμάσαι την πρώτη φορά που είπες φέτος θα πάω διακοπές σε σκηνή και θα μείνω σε σκηνή? Και τι ήταν αυτό που σε κινητοποίησε να το δοκιμάσεις? Ήταν οικονομικοί λόγοι?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα για πρώτη φορά για κάμπινγκ ήταν σε συνδυασμό, γιατί ήθελα να πάω και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Mm-hmm. Οπότε η περιοχή της Επιδαύρου διαθέτει αρκετά κάμπινγκ και κατέληξα με την παρέα μου να πάμε σε ένα από αυτά, ώστε να συνδυάσουμε και το κάμπινγκ με τις ανέσεις που δίνει το κάμπινγκ και το θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο είναι αρκετά κοντά.
0: Mm-hmm. Και είναι και μια οικονομική επιλογή.
1: Είναι μια
0: μέσα
1: αρκετά
0: σε όλα τα
1: οικονομική
0: υπόλοιπα,
1: επιλογή, ναι, ναι.
0: Το οποίο φαντάζομαι ότι ως φοιτητής τότε, γιατί ως φοιτητής πήγες,
1: ναι.
0: Είναι ένα σημαντικό κίνητρο και αυτό.
1: Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα, γιατί μειώνει ουσιαστικά το κόστος των διακοπών στο μισό.
0: Mm-hmm. Και τι είναι αυτό που σε έκανε να ξανακάνεις κάμπινγκ? Τι ήταν αυτό το οποίο σου άρεσε την πρώτη φορά?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία του κάμπινγκ. Δηλαδή η διαδικασία του στήσιματος σκηνής, το ότι υπάρχει ουσιαστικά μέσα στο κάμπινγκ μια κοινότητα, άμα μπορώ να το θέσω έτσι, όπου μπορείς να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους, την ηλικία σου κυρίως, να περάσεις καλά με τους φίλους σου, χωρίς να χρειάζεται ούτε να βγεις ούτε να κουνηθείς από το μέρος που ήδη είσαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι για όσους έχουμε πάει σε κάμπινγκ, μπορεί να έχεις τη σκηνή σου που μπορεί να είστε 2, 3, 5 ενδεχομένως άτομα και ακριβώς δίπλα να είναι μια άλλη παρέα με την οποία να είναι πολύ εύκολο να γνωριστείς.
1: Ακριβώς.
0: Και να αναπτύξεις φιλικές σχέσεις.
1: Και να έχει και αντίστοιχα άτομα της ηλικίας σου που είναι κοντά σου, χωρίς να χρειάζεται ούτε να οδηγήσεις από τους ανθρώπους που ας πούμε μένουν λίγο έξω από το κέντρο για να βγουν στο κέντρο, οδηγάνε για να πάνε εκεί ή παίρνουν κατά μέσα. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ άμεσο.
0: Ενώ με αυτόν τον τρόπο πηγαίνεις στην παραλία μαζί με την παρέα που ενδεχομένως να γνώρισες, παίρνετε και ένα ποτό ενδεχομένως ή ένα αναψυκτικό και κάθεστε όλοι μαζί εκεί πέρα και παίρνετε πολύ όμορφα. Πολλοί μπορεί να ακούσουν το κάμπινγκ και να σκεφτούν ζέστη, να σκεφτούν κουνούπια ενδεχομένως, ύπνο σε σκηνή, λιγότερες ανέσεις. Πώς απέχει αυτή η εικόνα από τη δική σου πραγματικότητα ενδεχομένως? Δηλαδή είναι κάτι αυτό στο οποίο εσύ δεν δίνεις τόση...
1: Για να πω την αλήθεια, εντάξει,
0: τόση σημασία.
1: Οι συνθήκες ύπνου στο κάμπινγκ επηρεάζονται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία, αλλά πλέον όλα τα κάμπινγκ διαθέτουν σχιασμένους χώρους, όπου στείνεις εκεί τη σκηνή σου, οπότε αυτό μειώνεται πάρα πολύ και έχεις μια πιο εύκολη διαβίωση στο κάμπινγκ.
0: Mm-hmm. Επίδαυρος λοιπόν, ξεκινάς, πηγαίνεις πρώτη φορά. Πού άλλο έχεις πάει, θέλεις να μας πεις λίγο για κάμπινγκ, ως κατασκηνωτής?
1: Έχω πάει στην Επίδαυρο, έχω πάει στην Αντίπαρο, έχω πάει στην Άξο φέτος κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Έχω πάει σε αυτά. Έχω πάει και στη Χαλκιδική.
0: Έχεις πάει και στη Χαλκιδική.
1: Αυτά. Να.
0: Που έχει πολλά και οργανωμένα πολύ κάμπινγκ. Οπότε πάμε να δούμε λίγο ουσιαστικά το πρώτο, ένας πολύ σημαντικός λόγος, ας μην κρυβόμαστε, είναι ο οικονομικός, που επιλέγουμε το κάμπινγκ. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι πολλές φορές είναι πιο εύκολο να γνωρίσεις κόσμο ενδεχομένως. Ένας ακόμα λόγος είναι η επαφή με τη φύση, η επαφή με τη θάλασσα, ή με το βουνό, γιατί υπάρχουν και πολλά φεστιβάλ.
1: Φεστιβάλ στο βουνό που οι κατασκηνωτές επιλέγουν να μείνουν εκεί πέρα στο χώρο του φεστιβάλ, που το παρέχει το φεστιβάλ προφανώς, ως ελεύθερο σε εισαγωγικά κάμπινγκ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω κάνει και αυτό. Πήγαινα για κάποια χρόνια στο φεστιβάλ της Αρβανίτσας και κατέμενα εκεί πέρα. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και εκεί. Αυτό που λες με την επαφή με τη φύση, έχω έναν φίλο όπου πηγαίνει και αυτός αρκετά συχνά στο κάμπινγκ, και το πρώτο πράγμα που κάνει με το που ξυπνάει είναι να πηγαίνει να βουτάει στη θάλασσα.
0: Κατευθείαν,
1: κατευθείαν.
0: Ξυπνάει από τη σκηνή και πηγαίνει κατευθείαν για μπάνιο στη θάλασσα, το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό, πολύ αναζωογονητικό. Θέλω να μιλήσουμε για ένα άλλο πολύ επίμαχο ζήτημα, για τον σάκο του καμπιστή. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν κάμπινγκ, πολλές φορές βλέπουν άλλους ανθρώπους να κουβαλάνε πολλά πράγματα και σκέφτονται τι μπορεί να περιέχει αυτό. Ποια είναι τα βασικά που χρειάζεται για να κάνεις κάμπινγκ?
1: Εντάξει, υπάρχουν άτομα που κουβαλάνε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει.
0: Οι
1: αυτά...
0: πολύ οργανωμένοι κατασκηνωτές.
1: Ναι. Αυτά που πρέπει ουσιαστικά για να κάνεις κάμπινγκ είναι προφανώς να έχεις μια σκηνή, ένα sleeping bag, πιθανόν κάποιο φως, γιατί το βράδυ στις σκηνές και γενικά στα κάμπινγκ, όταν νυχτώνει, κλείνουν τα φώτα ώστε να μην ενοχλούνται οι κατασκηνωτές και ο καθένας κάθε κατασκηνωτής έχει το δικό του φως. Και πιθανόν να κάποιο παγούρι με νερό ή κάποια πηγή νερού ουσιαστικά για να μπορείς να έχεις. Αυτά είναι τα αυτά που χρειάζονται άμεσα. Τώρα πολλοί έχουν κάποια στρώματα, έχουν κάποια υποστρώματα. Και πολύ σημαντικό που ξέχασα να το πω είναι και ένα power bank.
0: Και ένα power bank για να μπορείς να φορτίζεις το κινητό στην ηλεκτρονική σου συσκευή ενδεχομένως. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζω συμφωνήσαμε και μαζί ότι το κάμπινγκ όλο και κερδίζει έδαφος στις νεότερες γενιές και είναι και ένας πολύ ωραίος και διαφορετικός τρόπος διακοπών.
1: Είναι διαφορετικός, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο Γιάννης Αστήθας, καμπιστής.

Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Κινηθήκαμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς σήμερα. Θέλαμε το τελευταίο Σάββατο του καλοκαιριού. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί και την επόμενη εβδομάδα, το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, το πρώτο Σάββατο του φθινοπόρου, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 6. Με ένα πρόσωπο έκπληξη την επόμενη εβδομάδα στην ομάδα μας. Θα τα πούμε, την επόμενη εβδομάδα θα το ακούσετε. Ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 6. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Σε ανακοίνωσή του το ΙΠΕΞ επισημαίνει ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Το πολιτικό πλαίσιο στο δρόμο προς τις κάλπες έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, τόνισε ότι το στίχημα της επόμενης μέρας είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας πως η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 σύμφωνα με νεότερα προσωρινό απολογισμό. Όργανο με νηφητεία κάναβης με 267 δενδρίλια εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε ορεινή και δύσβατη περιοχή στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες καθώς και 57χρονος πατέρας του ενός. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι συναντήσεις μας σήμερα θα έχουν διάρκεια μία ώρα και κοντά μας θα είναι τηλεφωνικά δύο εκλεκτοί καλεσμένοι. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής. Κοντά μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Πρόκειται για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Αστέριο Πελτέκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και μαζί του θα συζητήσουμε αναφορικά με το πρόγραμμα περιοδιών των καλοκαιρινών παραγωγών και για τα νέα προγράμματα. Θα μας δώσει πληροφορίες για τον νέο καλλιτεχνικό προγραμματισμό. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Πελτέκη, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που σας έχουμε κοντά μας. Τώρα αρχίζει και μια νέα σεζόν. Τελειώνουμε με την ήδη τρέχουσα. Ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε Πελτέκη, να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα και το καλοκαίρι και τι περιμένουμε τώρα να έρθει από το φθινόπωρο και μετά.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε ένα μέχρι τώρα πολύ δημιουργικό καλοκαίρι, το οποίο συνεχίζεται με τις παραστάσεις της υπόλοιπης περιοδίας της Λυσιστράτης μας και της συμπαραγωγής μας με τις Βάκες, με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, το Ιβάν Βάζοφ, και κάποιες παραγωγές οι οποίες μείνανε εντός των τυχών, όπως το Group Therapy, το οποίο σε σκηνοθεσία του Λευτέρη του Πλασκοβίτη, που παίζει αύριο στο Θέατρο των Σικαιών στο πλαίσιο της διεξαγωγής του φεστιβάλ Μελίνα Μερκούρη, ένα φεστιβάλ έτσι πολλών ετών στη Θεσσαλονίκη που φιλοξενεί πολλούς και σημαντικούς περιφερειακούς κυρίως θειάσους και θέατρα. Η Λυσιστράτη μας λοιπόν 21 και 22 Αυγούστου ήταν στην Επίδαυρο, είχαμε μια πολύ καλή υποδοχή από το κοινό και από τους κριτικούς και από τα μέσα. Θεωρώ ότι φτάσαμε μετά από το Θέατρο Δάσους στην Ιταλία, την Όστια, στην Αρχαία Όστια που παίξαμε, την Κύπρο, τη Δοδόνη και το Δίον, με την παράσταση στην Επίδαυρο, συνεχίσαμε στα Μουδανιά. Παίζουμε τώρα στο Φράγμα Θέρμης και μετά θα έρθουμε στην Αττική 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, 6 Σεπτεμβρίου στην Ελευσίνα, 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων στο Δίρονα, 11 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου και θα κλείσουμε την περιοδία μας εκτός της Θεσσαλονίκης στις 13 του μήνα στο Βεάκιο με την τελευταία εκτός Θεσσαλονίκης παράσταση. Οι παραστάσεις θα ολοκληρωθούν στις 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κλείσει αυτός ο κύκλος των παραστάσεων της Λυσιστράτης μας.
0: Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα που έτρεξε και πάντα χαίρομαι πολύ όταν μιλάμε μαζί, γιατί πάντα συζητάμε για αυτή την επιτυχία και για το ότι ο κόσμος, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και με τις περιοδίες σας, έρχεται στο Κρατικό Θέατρο. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο, κύριε Πελτέκη, έχει κερδιθεί εξ αντικειμένου. Δεν είναι σχόλιο κολακευτικό, είναι όντως μια πραγματικότητα και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει αφενός με να είστε περήφανοι και όλη η ομάδα και εσείς βέβαια που ηγείστε, και από την άλλη πάντα εμένα με ενδιαφέρει να ψάχνω να βρω πώς αποκρυπτογραφείται αυτή η επιτυχία και αποκωδικοποιείται. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα πάντως.
1: Σαφώς είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και σαφώς και όλοι οι συνεργάτες μου και οι άνθρωποι που εργάζονται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, γιατί η εξωστρέφεια που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα και με τα λεγόμενα πολλών, δεν είναι κάτι το οποίο φαινόταν ότι είναι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει μια έτσι πολύ καλή πρόσληψη. Φυσικά αυτό δείχνει η συνεχής αυτή αγάπη και η συνεχής παρακολούθηση από όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού των παραγωγών του Κρατικού Θεάτρου και των συμπαραγωγών. Δείχνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε και συνέβη μία φορά, αλλά έχει μία διάρκεια και φυσικά έχει και μία εξέλιξη. Οι παραγωγές μας αυξάνονται και περιοδεύουν όλο και σε μεγαλύτερα μέρη τόσο της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Έχουμε ανοίξει τα φτερά μας με το διαβαλκανικό δίκτυο παραστατικών τεχνών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ήταν δική μας πρωτοβουλία. Έχουμε κάνει παραγωγές και συμπαραγωγές με θέατρα της Ευρώπης. Σας είπα, η Λυσιστράτη ήταν προσκεκλημένη του Θεάτρου Ντι Ρώμα από τον Λούκα Ντεφούσκο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή ενός από τα μεγαλύτερα εθνικά θέατρα της Ιταλίας. Εμείς αντίστοιχα φιλοξενήσαμε τον Ιδίποδα του Θεάτρου Ντι Ρώμα στο Θέατρο Δάσους. Και φυσικά όλες αυτές οι ενέργειες και οι ανταλλαγές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν, ναι, σύμφωνα με τα ζητούμενα, τα δικά μας φυσικά. Με αυτά ευχόμεθα, ελπίζουμε να ευοδοθούν. Επίσης, μέσα από το πλαίσιο του διαβαλκανικού δικτύου προέκυψαν παραγωγές και συμπαραγωγές και μέσα από τη συνεργασία μας με διάφορους ξένους καλλιτέχνες όπως τον Πασχάλ Ραμπέρ και του Στάιγκερ Λίλις, τον Μάρτιν Ζακ που είχαμε δουλέψει μαζί για το τέλος του Έρωτα στη Θεσσαλονίκη. Προέκυψε η συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ, με τον Γιάμπορ Γκάρντεφ να σκηνοθετεί τις Βάκχες, όπου προσκαλέσαμε τους Στάιγκερ Λίλις ως συνοδούς του Διονύση, μια παράσταση που περιόδευσε στην Ελλάδα και ευελπιστούμε να περιοδεύσει και σε πολλά μέρη στο εξωτερικό. Είμαστε σε μια διαδικασία διερεύνησης περαιτέρω παραστάσεων, ήδη είναι σε μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, στην Επίδαυρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στη Βουλγαρία φυσικά, στη Ρουμανία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία συνεννοήσεων για μια μεγαλύτερη περιοδία διεθνώς. Όλα αυτά δείχνουν αφενός την εξωστρέφεια του θεάτρου η οποία έχει επιτευχθεί και αφετέρου οι παραστάσεις τις οποίες είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος του κρατικού χαίρουν της εκτίμησης του κοινού και αυτό φαίνεται από την προσέλευσή τους στην Αθρώα μέσα σε όλες τις παραγωγές μας. Ευελπιστούμε και εμείς προσπαθώντας να φέρνουμε όσο περισσότερες από τις παραγωγές μας και σε άλλα μέρη. Ετοιμάζουμε μια σημερινή περιοδία με το Black Birthday, ένα νέο ελληνικό κείμενο. Ετοιμάζουμε επίσης μια επανάληψη του Αυτή η νύχτα μένει, το οποίο θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα, στο Θέατρο Ολύμπια, στο Μαρία Κάλλα, στην παλιά λυρική σκηνή, στο κέντρο της Αθήνας, από τις 19 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Μια παράσταση που πέρυσι έτσι γνώρισε αρκετή αγάπη και αποδοχή από το κοινό. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να φέρουμε και το Βυσσινό κηπό μας με τον Αντίνο Αλμπάνη, τη Σοφία Καραγιανοπούλου. Είμαστε σε κάποιες διερευνητικές διαδικασίες, δεν έχουν ακόμη ευοδοθεί. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα και γι' αυτό. Και φυσικά οι παραγωγές, οι οποίες την παραγωγές στο Θέατρο του Ψηρή με την παράσταση της Ρούλας Πατεράκη, με τον Κωνσταντίνο το Χατζή στο Θέατρο του... στο Μικρό Ηλίσια, με το «Η αγάπη άργησε μια μέρα» στο Πετί Παλέ, παραγωγές, πέρυσι είχαμε φέρει τη Θελεστίνα στο Ήδη, συνεχώς αυξάνονται και πληθύνονται οι παρουσιάσεις παραγωγών του κρατικού θεάτρου και αυτός είναι ο στόχος μας, να επεκταθεί όσο το δυνατόν εγχώρια και διεθνώς. Τώρα όσο για το φετινό πρόγραμμα, μας πήγε έτσι πάρα πολύ ωραία. Είχαμε επιτυχίες μεγάλες μέσα στη χρονιά, όπως σας είπα για το «Αυτό ή αυτή η νυχταμένη», το «Ζορμπά» σκηνοθέτης ο Λευτέρης ο Γιωβανίδης του Καζαντζάκη, τον «Ήλιο με ξυφολόγχες», ένα σπουδαίο μυθιστόρημα, διήγημα, λογοτεχνικό κείμενο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη, ενός από τους σπουδαιότερους εν ζωή Έλληνες λογοτέχνες, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Το ανεβάσαμε αυτό το πολύ σπουδαίο πόνημά του στο θέατρο και είχαμε μια πολύ ωραία παράσταση με τη σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, η οποία φέτος σκηνοθετεί με το Εθνικό της Τροάδες και έχει μια πολύ έτσι σημαντική αντίστοιχα διαδρομή. Είναι χαρά μας που τα εθνικά και τα κρατικά μας θέατρα έχουν τόσο μεγάλο έρισμα και κάνουν τέτοιες σπουδαίες παραγωγές. Αυτό οφείλουμε, πιστεύω, να κάνουμε και να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στους πολίτες μας από την πλευρά της θεατρικής μας τέχνης και όχι μόνο. Επίσης, εκτός από αυτές τις μεγάλες παραγωγές, ο Βυσσινόκηπος, ο οποίος θα παιχτεί σε επανάληψη και ευελπιστούμε να πάει και αυτός ένα ταξίδι και κάπου αλλού. Συμπαραγωγές καινούργιες στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών μας, οι οποίες είναι στα Σκαριά. Καινούργιες συνεργασίες με θέατρα και με παραγωγές από την Αθήνα, τα οποία ελπίζω την επόμενη φορά να μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και από εκεί και πέρα οι νέες μας παραγωγές, ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα πέρα από τις επαναλήψεις που σας ανέφερα ήδη. Έχουμε πολύ νέο ελληνικό έργο από κείμενα νέων Ελλήνων συγγραφέων, τα οποία είτε είναι συγγραφείς εν ζωή, είτε ελληνικά κείμενα τα οποία είναι συγγραφέων Ελλήνων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Έχουμε ένα πλούσιο ρεπερτόριο, το οποίο θα διεξαχθεί στις κεντρικές μας σκηνές, από την Μικρά Αγγλία σε διασκευή του Γαλαίου και σκηνοθεσία του Τάσου Πηδιέρη, με μουσική του Γιώργου Ανδρέου, μέχρι τη Φόνησα του Παπαδιαμάντη σε δική μου σκηνοθεσία με την Ρούλα την Πατεράκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μέχρι το Μέτρη και τη Μαργαρίτα σε σκηνοθεσία του Ούγκοφσκι, του σπουδαίου Σκοπιανού Νοβόριο Μακεδόνα σκηνοθέτη, ένας σκηνοθέτης ο οποίος μας έχει τιμήσει με την παρουσία του στην Ελλάδα και παλιότερα. Θυμίζω την σκηνοθεσία του Βασιλιά Λύρ με τον Καταληφό και τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο στο Εθνικό Θέατρο και άλλες δουλειές τις οποίες έχει κάνει. Θα έχουμε τον κύκλο με την Κυμωλία του Μπρέχτ σε σκηνοθεσία της Κυριακής Πανού και άλλα πολλά τα οποία ευελπιστώ πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση να τα ανακοινώσουμε σε μια πλήρη ανακοίνωση του προγραμματισμού μας.
0: Βέβαια.
1: Δεν κάνω spoiler, άλλωστε δίνω μερικές πληροφορίες.
0: Βέβαια, πολύ σωστά. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Βάκχες παίζονται αύριο.
1: Ναι, παίζουν αύριο στο θέατρο του Λυκαβητού.
0: Ναι, για όσους ενδιαφέρονται.
1: Και φυσικά υπάρχουν και άλλες παραστάσεις και στις 4 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Γης μια έξτρα παράσταση κατόπιν της μεγάλης προσέλευσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα σημεία τα οποία μπορείτε να μπείτε στην more.com και να δείτε όλες τις περιοχές τις οποίες περιοδεύουν και οι Βάκχες μας. Μια παράσταση που κρίθηκε από το κοινό και αυτή έτσι ως μια πολύ πετυχημένη φετινή προσέγγιση αρχαίου δράματος, ιδιαίτερη μέσα από τη ματιά του Γιάμπορ Γκάλτερ. Και η Λυσιστράτη, όπως σας είπα, 4 Σεπτεμβρίου Λυκαβητό, 6 Ελευσίνα, 9 Βύρωνα, 11 Παπάγου, 13 Βεάκη και 17 κλείνει το ταξίδι της στο Θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη.
0: Πήγε πολύ καλά. Εμείς μιλήσαμε με την κυρία Παπουτσάκη, παρουσιάσαμε την παράσταση. Μια που σας έχουμε όμως εδώ, έτσι ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί εσείς είστε ο σκηνοθέτης και έχετε υπογράψει βέβαια και τη δραματουργική επεξεργασία και απόδοση. Πώς το είδατε το έργο, με ποια ματιά το πλησιάσατε? Μεγάλη κουβέντα η ερώτηση που κάνω, αλλά
1: εντάξει,
0: έτσι σύντομα.
1: Μια πρόκληση, το να καταπιάνεσαι με το αρχαίο δράμα είναι μια πρόκληση η οποία δεν σταματά ποτέ. Αυτά τα κείμενα είναι σπουδαία, γι' αυτό και παραμένουν κλασικά και μας απασχολούν ακόμη και σήμερα. Η δική μου προσέγγιση ήταν ιδιαιτέρως μέσα από την ποιητική λυρικότητα και την κομική, ας το πούμε έτσι, πιο χοντροκομμένη ματιά του Αριστοφάνη, να φτιάξουμε ένα κείμενο μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Μπούρα, ο οποίος ήταν έτσι καταλυτική η σημασία του στην μετάφραση και την απόδοση του κειμένου. Είχαμε μια αγαστή συνεργασία πολλών μηνών για να προκύψει αυτό το κείμενο, ώστε να διατηρήσουμε την ισορροπία μεταξύ του να κρατήσουμε το έργο του Αριστοφάνη ακέραιο, με τις όποιες επικαιροποιήσεις να έχουν βάση και να μπορούν να ακουμπάνε πάνω στο αρχαίο κείμενο και στην ποιητική του ίδιου του ποιητή, χωρίς να την αλλοιώνουν κατά το δυνατόν, στο να μην υποπέσουμε σε εύκολες προσαρμογές στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι καταφέραμε σε ένα βαθμό να προσαρμόσουμε διάφορα από τα ευρήματα του κειμένου και της παράστασης, και σκηνοθετικά και δραματουργικά, σε αυτό τον στόχο, και αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις του κοινού, οι οποίες φυσικά ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους θετικές. Σαφώς και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν αντιρρήσεις είτε για το σκοπτικό ύφος του Αριστοφάνη, είτε για τις βομολογίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο κείμενο του Αριστοφάνη. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια ισορροπία, στο να μην τις απαλείψουμε, να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν, διότι αυτή ήταν η δραματουργία, αυτή ήταν η ποιητική του ίδιου του ποιητή, ο οποίος είχε αυτό το χάρισμα ταυτόχρονα να μπορεί να είναι ποιητικός, λυρικός και να εσχατολογεί, σκατόλογη όπως έχει επικρατήσει ο διεθνός όρος, και να χρησιμοποιεί, ας το πούμε, πιο φυσικά, πιο φυσικές αιχμές της ανθρώπινης επικοινωνίας και γλώσσας, μέσα, ιδίως στη Λυσιτράτη, μέσα από το, ας το πούμε, αυτή την επανάσταση των γυναικών, ώστε να χρησιμοποιήσουν την σεξουαλική αποχή, την ερωτική αποχή, για να μπορέσουν να πείσουν τους άντρες να τις ακούσουν και να σταματήσουν να πολεμούν και να κοιτάξουν να ζήσουν τη ζωή τους. Εκεί πέρα τώρα δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Η ας το πούμε, ο κεντρικός άξονας της κοινοθετικής προσέγγισης και της δραματουργικής επεξεργασίας και σαφώς και της μετάφρασης ήταν η εντροπία, αυτή η φυσική ροπή της θερμοδυναμικής που ανατρέπει την τάξη για να μπορέσει να φέρει τη νέα ισορροπία μέσα από μια καινούργια επικαιροποιημένη πραγματικότητα. Είναι ένα πολύ δύστροπο και ευχάριστο μαζί κείμενο, το οποίο σαφώς μας βάζει την διαδικασία, όπως πάντα η κωμωδία και η τραγωδία, σε έναν καθρέφτη να δούμε τα δικά μας κακώς κείμενα. Με το χιούμορ της κωμωδίας είναι λίγο πιο εύκολο, αν διαθέτουμε και ένα μέτρο αυτοσαρκασμού, να τα δεχτούμε και να κοιταχτούμε και εμείς σε αυτόν τον καθρέφτη, τον λίγο παραμορφωτικό και υπερβολικό, αντιστοίχως και με την τραγωδία, όπου εκεί είναι πιο δύσκολο, μας δημιουργεί μεγαλύτερη αντίδραση, αλλά μέσω της κάθαρσης μας οδηγεί και αυτή με τη σειρά της έτσι σε μια εξελιγμένη καινούργια σχέση με τον εαυτό μας και την κοινωνία, μετά την θεατρική βιωματική συμμετοχή μας σε ένα σπουδαίο είδος τέχνης όπως είναι το θέατρο. Και είναι σπουδαίο ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί μας προβληματίζει, μας κάνει να βλέπουμε σε έναν καθρέφτη τους εαυτούς μας, τις κοινωνίες μας, τα αρχέτυπά μας, τους τρόπους μας, την πολιτική μας, τις σχέσεις μας, και να προβληματιζόμαστε μέσα από αυτά τα σπουδαία κείμενα και από τις παραστάσεις, τις λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες, για την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός καλύτερου εαυτού και συνεπώς ενός καλύτερου κόσμου.
0: Εσείς προτιμάτε, αν και αυτό εντάξει, είναι σχετικό, να σκηνοθετείτε περισσότερο κωμωδία, ίσως δράμα, ή και τα δύο έχουν μια ίση σχέση μέσα σας?
1: Κοιτάξτε, μου αρέσει η κωμωδία, αλλά καθόλου δεν αποτρέπει αυτό και τη σχέση μου με τα υπόλοιπα είδη θεάτρου, είτε με την τραγωδία, είτε με τις πιο σύγχρονες ψυχολογικές δραματουργίες. Το δράμα και η κωμωδία, όλα ονομάζονται δράματα μέσω της δράσης. Το δράμα είναι κάτι που έχει προκύψει από το μελόδραμα και τα λέμε δράματα βέβαια στη σύγχρονη, ας το πούμε έτσι, επικοινωνία μας. Αλλά γενικότερα το δράμα είναι κάτι το οποίο εμπεριέχει τη δράση. Και οτιδήποτε εμπεριέχει δράση, είτε με αφορμή το κωμικό και το σκοπτικό στοιχείο, είτε με αφορμή το καθημερινό, ψυχολογικό, κοινωνικό, νατουραλιστικό στοιχείο, ρεαλιστικό στοιχείο, είτε με την τραγωδία που έχει περισσότερο τη σχέση με τα αρχέτυπα, είναι εδάφη τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον μου και μπορώ να ασχοληθώ εξίσου, ενδιαφέρομαι μάλλον να ασχοληθώ εξίσου κατά περιόδους ανάλογα με τις συγκυρίες, τις κοινωνικές, τις πολιτικές και της ανθρώπινης έτσι, καθεστικής τάξης, σύμφωνα με το τι θα ήθελα να προσεγγίσω ως προβληματισμό, ως αφήγηση, ως ιστορία, ως επικοινωνία.
0: Ναι. Πάντως σκέφτομαι ότι ένα στοιχείο, τώρα που σας ακούω, μας μιλάτε, ότι ένα στοιχείο της επιτυχίας είναι σίγουρα η επιλογή, πέρα από τη διεκπαιρέωση και το πώς θα κυλήσει, είναι η σύλληψη και ο σχεδιασμός ενός προγράμματος μιας τόσο μεγάλης σκηνής. Και εκεί αναρωτιέμαι αν αυτό είναι θέμα του καλλιτεχνικού διευθυντή κυρίως, ή συγκεκριμένα εσείς έχετε δηλαδή κάνετε το πρόγραμμα στην αρχή κυρίως, ή γίνεται σε συνεργασία με συνεργάτες σας, δραματολόγους, θεατρολόγους, οι οποίοι προτείνουν, αλλά βασικά θα πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση, έτσι δεν είναι, από την αρχή?
1: Ακριβώς, ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει ακριβώς αυτή την αποστολή, να συντονίζει, να επιλέγει και να κατευθύνει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό. Αυτό φυσικά συμβαίνει πάρα πολλές φορές και με την βοήθεια και τις εισηγήσεις πολλών και διαφορετικών ανθρώπων, από το δραματολόγιο, από τη θεατρολογία,
0: ακαδημαϊκή προσέγγιση.
1: Την ακαδημαϊκή προσέγγιση, ακόμη τα κοινωνικά γεγονότα, τα δεδομένα της εκάστοτε συγκυρίας και εποχής, και φυσικά η σχέση με τους καλλιτέχνες, με τους συνεργάτες τους καλλιτεχνικούς, δηλαδή η συζήτηση με τους σκηνοθέτες και τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς έχει μια βάση διαλεκτική και μια βάση ενός διαλόγου, ο οποίος οδηγεί σε επιλογές συγκεκριμένες που θα απαρτήσουν ένα συνολικό πρόγραμμα. Σαφώς υπάρχει ένας κεντρικός άξονας. Την πρώτη τριετία ήταν ο Νόστος. Τώρα στην δεύτερη τριετία είναι αφενός η Εντροπία και αφετέρου το νέο ελληνικό έργο ως βασική σταθερά της τριετίας της δεύτερης, μετά την ποιμητική ανανέωση που δέχτηκα από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν για να συνεχίσω να είμαι στο τιμόνι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
0: Πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο με την ελληνική δραματολογία. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά οι σκηνές οι κρατικές είναι αυτές που μπορούν να το υποστηρίξουν, έτσι δεν είναι κύριε Πελτέ, και κυρίως και όχι τα μικρότερα
1: και
0: θέατρα.
1: Αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν και τα μικρότερα θέατρα, γιατί το νέο ελληνικό έργο τελευταία φορά στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το θέατρο τέχνης. Γι' αυτό και είχαμε εκείνη την πολύ μεγάλη παραγωγή σημαντικών θεατρικών συγγραφέων. Εάν οι θεατρικοί συγγραφείς δεν βλέπουν τα έργα τους να ανεβαίνουν στη σκηνή, να παρουσιάζονται, δεν μπορούν να εξελιχθούν. Γιατί το να φαντάζεσαι πώς μπορεί να είναι ένα έργο στη σκηνή δεν σε βοηθάει να εξελιχθείς. Οι άνθρωποι αυτοί, ο Καμπανέλης, ο Κεχαΐδης, οι αναγνωστάκοι, ο Γιώγας και όλη αυτή η γενιά των συγγραφέων, οι οποίοι είχαν τη χαρά να βλέπουν τα έργα τους να ανεβαίνουν πολύ συχνά, κυρίως από το θέατρο τέχνης, είχαν την ευκαιρία να βλέπουν τα έργα τους πάνω στη σκηνή και να διορθώνουν στο επόμενο έργο τους ό,τι βλέπανε ότι δεν λειτουργεί, να εξελίσσονται και να γράφουν ακόμα καλύτερη δραματουργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ικανές δυνάμεις λογοτεχνικές και στον τομέα του θεάτρου. Έχουμε πολλούς σημαντικούς εν ζωή Έλληνες συγγραφείς, από τον Γιάννη τον Τζίρο, τον Κατσικό Νούρη, τον Μινάτο Βιντιάδη, τον Σερέφα, τον Σάκη. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν τώρα, δεν λέω άλλα ονόματα, τον Γιάννη τον Παπάζογλου. Έχουμε εξαιρετικούς συγγραφείς, οι οποίοι, εάν δεν βλέπουν τα έργα τους να ανεβαίνουν στη σκηνή, ο Βέλτσος, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Δημητριάδης. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλούς και ικανούς συγγραφείς, οι οποίοι όσο βλέπουν τη δραματουργία τους να απασχολεί τη σκηνή, τόσο περισσότερο έχουν κίνητρο για να εξελιχθούν και να γράψουν περισσότερα πράγματα. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική, θεωρώ, αποστολή όλων των ανθρώπων οι οποίοι ανεβάζουν παραστάσεις, και όχι μόνο, ιδίως βέβαια των κρατικών θεάτρων, γιατί έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να ανεβάσουν περισσότερα έργα, αλλά θεωρώ ότι τα ελληνικά αυτά κείμενα, και όσο εξελίσσονται, έχουν τη δυνατότητα και της εμπορικής επιτυχίας εντός και εκτός εισαγωγικών, διότι έχουν όλα τα εχέγγυα για να προσελκύσουν τους Έλληνες θεατές κυρίως, και γιατί όχι φυσικά και ξένους θεατές, μέσα στο πλαίσιο αυτής της τουριστικής άνθησης και της επισκεψιμότητας που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, και εννοείται βέβαια όχι μόνο off-Broadway σκηνές, αλλά και κεντρικά θέατρα βασικά.
1: Φυσικά,
0: κεντρικά.
1: Εννοείται φυσικά και κεντρικά θέατρα. Βλέπουμε τώρα την επιτυχία που κάνουν παραστάσεις όπως του Γιάννη του Τσίρου, ας πούμε, σε μεγάλα κεντρικά θέατρα, ή του Σάκη του Σερέφα, ή τον Ρέπα Παπαθανασίου, ή Μπαμπάδες Μερούμι, πολλά πάρα πολύ δυνατά projects, τα οποία έχουν και εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.
0: Ναι, πολύ ωραία. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι άλλο δεν είπαμε, τι άλλο θα είχε ενδιαφέρον να ακουστεί σε αυτή τη συζήτησή μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το βασικότερο όλων είναι ότι είμαστε σε μια διαδρομή η οποία συνεχώς εξελίσσεται, εμπλουτίζεται. Έχουμε τη χαρά να μας τιμά το κοινό και της Θεσσαλονίκης και φυσικά σε όποια περιοχή και να έχουμε παίξει. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά στην Ιταλία, στο Αρχαίο Θέατρο της Όστια, να είναι γεμάτο 2 βραδιές συνεχόμενα από Ιταλούς κυρίως το μεγαλύτερο 95% θεατές οι οποίοι ήρθαν να δουν Αριστοφάνη στην ελληνική γλώσσα με υπέρτιτλους. Και ήταν έτσι πολύ συγκινητικά τα κομπλιμέντι και τα συγχαρητήρια δηλαδή που μας δίνανε στο τέλος της βραδιάς οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν να συμμετάσχουν έτσι σε μια θεατρική μυσταγωγία του αρχαίου ελληνικού δράματος, της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ότι συνεχίζουμε τη λειτουργία των εργαστηρίων μας για όλες τις ηλικίες, ενήλικες, ανήλικους και αμαία, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους. Ήδη από την περίοδο που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάνω από 8 με 9.000 άνθρωποι από τα θεατρικά εργαστήρια. Αυτοί οι άνθρωποι αφενός έρχονται σε επαφή με την ψυχαγωγική και ψυχοθεραπευτική, ψυχοϊαματική λειτουργία του θεάτρου και με τις κοινωνικές του διαστάσεις. Και αφετέρου είναι ένα κοινό το οποίο δημιουργείται, ένα κοινό που έχει σχέση λίγο μεγαλύτερη με τη θεατρική πράξη, ένα κοινό πιο υποψιασμένο, που μπορεί να σχετιστεί περισσότερο και να ανήκει σε μια ευρύτερη θεατρική οικογένεια. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι έχει δρομολογηθεί, έχει νομοθετηθεί και είναι στην διαδρομή για να ξεκινήσει τη λειτουργία της η ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, της οποίας έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι στην προσωρινή διοικούσα με μια σειρά από εκλεκτούς συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει την κατάρτιση των προγραμμάτων και των περιγραμμάτων μαθημάτων για τις σπουδές, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν το δυνατόν συντομότερο. Έχουμε έναν ορίζοντα για τις αρχές του 27, ελπίζουμε να ευοδοθεί με την αγαστή μέρημνα και αρρωγή του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού της κ. Ζαχαράκης και του Υφυπουργού του κ. Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος στηρίζει όλο αυτό το εγχείρημα και φυσικά όλων των συνεργατών, των ανθρώπων του Υπουργείου, και με την σαφή συμμετοχή και σύγκληση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Υπουργού μας της Λίνας Σιμεντώνη και του Υφυπουργού του Ιάσονα του Φωτήλα, έχουμε μια έτσι πολύ όμορφη συγκυρία να λυθεί αυτό το θέμα που ταλάνιζε πολλά χρόνια της τάξης των καλλιτεχνών. Πλέον θα έχουμε ανώτατες σπουδές στο καλλιτεχνικό πεδίο.
0: Σπουδαίο νέο αυτό που μας αναφέρετε, κυρία Πελτέκη, τώρα, γιατί και εμείς δεν είχαμε κάπως νεότερα, και αυτό που μας λέτε είναι πάρα πολύ πραγματικά εξαιρετικά αισιόδοξο. Καλή επιτυχία σε αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και επιτέλους πρέπει να λυθεί.
1: Έχει λυθεί. Πλέον έχει νομοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι διαδικασίες με πραγματικά πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Εξαιρετικό.
1: Είναι κυριολεκτικό αυτό που λέω. Πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Θέλει φυσικά μεγάλη προσοχή να μην γίνουν λάθη και ξεφύγουν πράγματα, αλλά υπάρχει μια ομάδα ικανότατων ανθρώπων και συμβούλων και ανθρώπων οι οποίοι είναι δίπλα που μεριμνά, ώστε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η ομαλή εισαγωγή της νέας αυτής πανεπιστημιακής σχολής, αυτού του νέου ΑΕΗ, του αυτόνομου, που θα έχει ως αντικείμενό του μόνο την πρακτική καλλιτεχνική παιδεία και εκπαίδευση.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά για αυτή την συζήτησή μας. Κάθε επιτυχία να έχετε και στις παραστάσεις που τρέχουν ήδη. Σκέφτεστε, έχετε κάνει επιλογή του έργου που θα σκηνοθετήσετε μελλοντικά?
1: Θα είναι η Φόνησα με τη Ρούλα την Πατεράκη.
0: Α, καλά, τέλειο. Καλά.
1: Στο κεντρικό ρόλο. Και επίσης, πριν κλείσουμε και πριν σας αφήσω, να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους συνεργάτες μου σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι με τη Λυσιστράτη, το ωραίο και δύσκολο μακρύ ταξίδι, τον Κωνσταντίνο τον Μπούρα, τον μεταφραστή μας, τον Κωνσταντίνο τον Ρίγο με τις χορογραφίες του, τον Γιώργο τον Ανδρέου με τις καταπληκτικές του συνθέσεις, την Φρόσο τη Λίτρα με την εικαστική ματιά της και το καταπληκτικό σκηνικό, το σημειολογικό και όχι μόνο και πρακτικό χρήσιμο που μας έκανε, τον Νίκο τον Χαρλάφτη με τα ρούχα, φυσικά όλους τους ηθοποιούς μας, την Ελισάβα την Κωνσταντινίδη που κουβάλισε όλο αυτό το μεγαθύριο της Λυσιστράτης στους ώμους της, και όλους τους αγαπημένους συναδέλφους, τους τεχνικούς μας και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτή την παραγωγή και φτάσαμε έτσι να έχουμε αυτή την υπέροχη αποδοχή από τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή αρχή φθινοπόρου και σε εσάς να έχετε έτσι μια πολύ όμορφη νέα περίοδο.
0: Ευχαριστώ τόσο πολύ, σας ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ μια δική μου εκτίμηση τώρα που το σκεφτόμουν, ότι πέρα από όσα είπαμε για τα καλλιτεχνικά, υπάρχει και μια αίσθηση ότι υπάρχει ένα πολύ ήρεμο κλίμα στο Κρατικό Θέατρο Βολείου Ελλάδος και πέρα από το δημιουργικό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι σύνηθες σε όλες τις διευθύνσεις μέσα στον χρόνο, από ό,τι θυμάμαι.
1: Εύχομαι να διατηρείτε. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ έτσι ωραία σχέση και έναν ανοιχτό συνεχή διάλογο. Προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται ώστε να μην κακοφορμίζουν, που λέμε. Σαφώς και υπάρχουν, όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση. Οπότε γενικά εμείς, επειδή είμαστε αρκετά δραστήριοι, δημιουργούνται θέματα τα οποία ευτυχώς, όπως είπατε, λύνονται με πολύ ήρεμο τρόπο, με διάλογο και προσπαθούμε κάθε φορά να βρίσκουμε αυτές τις λύσεις οι οποίες θα διατηρούν ήρεμα τα

0: Θα πας στο θέατρο με χαρά και με λαχτάρα.
1: Μακάρι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι το ζητούμενό μας. Αυτό είναι το ζητούμενό μας πάντα.
0: Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Χάρηκα
1: εγώ
0: που σας άκουσα.
1: Εγώ. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Και μια που μας ανέφερε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής για μια παράσταση, και εγώ θα σας δώσω τα στοιχεία της. Πρόκειται για το Group Therapy, όπως μας ανέφερε, και είναι η ανατρεπτική κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης, αύριο Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στα Μερκούρια. Οπότε είναι ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την είσοδό τους εκεί. Το κοινό θα παρακολουθήσει μια κωμωδία που ψυχαγωγεί, χωρίς να εκβιάζει βέβαια το γέλιο των θεατών, και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Παρεξηγήσεις, καυγάδες αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, μνημόνια, πανδημία, πόλεμη, ακρίβεια, φτώχεια και ανεργία.

0: Και περνάμε χωρίς καθυστέρηση στον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο, πολύ χαρούμενοι που θα υποδεχτούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Καραμιτσάνη. Είναι ο πρόεδρος του Άνιμα Σύρος 2026, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, που επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Κύριε Καραμιτσάνη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε για τη σταθερή φιλοξενία στην εκπομπή. Πραγματικά δείχνει μια μεγάλη τιμή για το φεστιβάλ που όντως φέτος συμπληρώνει 19 χρόνια. Όπως πολύ σωστά είπατε, από τις 22 μέχρι τις 27 του Σεπτέμβρη δίνουμε το ετήσιο μας ραντεβού, το πιο μεγάλο γεγονός για το animation στη Μεσόγειο. Απλά διορθώνοντας ότι εκτός από την Ερμούπολη έχουμε και περιφερειακές δράσεις και σε άλλα σημεία του νησιού της Ήρου, όπως η Άνω Σύρος, η Ποσειδονία, ο Φίνικας. Και τα λοιπά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα να γνωρίσουμε καλύτερα το Άνιμα Σύρος, μια που σας έχουμε κοντά μας, να δούμε έτσι και μέσα από το χρόνο πώς κύλησε.
1: Κοίταξε, έχουν κυλήσει πολλά χρόνια πια. Οπότε ήμασταν πολύ νέοι, τώρα δεν είμαστε τόσο νέοι.
0: Πάντα νέο είστε.
1: Ήμασταν πολύ ωρεξάτοι, παραμένω αρκετά ωρεξάτοι ακριβώς, αλλά λίγο κουρασμένοι. Όμως το φεστιβάλ αυτό έχει διαβεί πολλές προκλήσεις που πέρασαν και τα υπόλοιπα, βέβαια, οπτικά, ακουστικά και πολιτιστικά φεστιβάλ στη χώρα. Να ξεκινήσω από την οικονομική κοινωνική κρίση που περάσαμε. Μετά υπήρχε η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις Κυκλάδες και ιδίως το Σεπτέμβριο στις Κυκλάδες. Έχουμε αντίξει τις καιρικές συνθήκες, τα capital controls και η ιστορία του δημοψηφίσματος. Μετά ήρθε η κρίση του κορονοϊού που έπληξε πολύ τις διαζώσεις εκδηλώσεις. Ο Άνιμα Σύρος έδωσε το ραντεβού του και εκείνες τις χρονιές με τη ζήτηση των μέτρων ασφαλείας που επέβαλε η πολιτεία τότε. Ναι. Αλλά τώρα πια από το 2022 και μετά είμαστε έτσι πιο απελευθερωμένοι και πιο όριμοι για να μπορούμε να πούμε ότι φιλοξενούμε ένα φεστιβάλ που δεν είναι απλά το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τα κινουμένα σχέδια στη χώρα, αλλά εκπροσωπεί τη χώρα μας σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, όντας κόμβος όχι μόνο για την καλλιτεχνική διάσταση του animation, των κινουμένων σχεδίων, αλλά και για την επαγγελματική. Γιατί το φεστιβάλ μας, εκτός από το προφανές που φιλοξενεί ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, δηλαδή προβολές μικρού, μεγάλου μήκους, διαγωνιστικά, πληροφοριακά τμήματα με διαφορετικές κριτικές επιτροπές κτλ., εργαστήρια εφαρμοσμένα του animation, φιλοξενεί και μια αγορά που τη λέμε ελληνικά και αγγλικά. Αγορά, χρησιμοποιώντας.

0: και ετοιμώντας τον όρο της αρχαίας ελληνικής αγοράς, που δεν ήταν μόνο σημείο συναλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ήταν και τόπος ανταλλαγής ιδεών.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Φέτος η 19η διοργάνωση αξίζει να πούμε ότι τιμά την πολύ σπουδαία μικρή περιφερειακή χώρα της Ευρώπης, την Ιρλανδία, που έχει όμως δείξει δείγματα και έχει διακριθεί παγκοσμίως ως μια από τις πιο αναπτυσσόμενες χώρες παραγωγούς ανεξάρτητων κινουμένων σχεδίων. Όχι τυχαία. Πρώτον, γιατί υπάρχουν πολλοί δεσμοί διμερείς μεταξύ Ελλάδος και Ιρλανδίας. Και δεύτερον, γιατί η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή κρατάει στα χέρια της την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό το αφιέρωμα τίθεται εντός του επίσημου προγράμματος που κάνει η Ιρλανδία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, έχουμε ένα, νομίζω, ενδιαφέρον αφιέρωμα στο αρμενικό σινεμά, στις νέες φωνές του αρμενικού σινεμά. Είναι ένα είδος σινεμά animation που δεν έχει δειχτεί πολύ στην Ελλάδα και γενικώς δεν έχει κυκλοφορήσει όσο το αξίζει σε όλη την Ευρώπη.
1: Ποια είναι η διαφορά του?
0: Κοιτάξτε, η Αρμενία, όπως και άλλες χώρες οι οποίες προήρχονται από την Σοβιετική Ένωση, έχουν εξαιρετικό background. Έχουν πολύ καλή υποδομή εκπαιδευτική, σπουδαστική, καλλιτεχνική, μικροτεχνική, που προερχόταν από τη Σοβιετική εκπαίδευση. Αυτή λοιπόν αυτή την παράδοση την εξελίξαν και την αξιοποίησαν και σήμερα πια έχουμε ένα πολύ δυναμικό και θα έλεγα και αισθητικά έτσι πρωτότυπο κίνημα animation σε αυτή τη χώρα, που μάλιστα έχει και πολύ στενές σχέσεις με την Ελλάδα. Άρα υπάρχουν Αρμένοι καλλιτέχνες που ήδη έχουν έρθει στο φεστιβάλ τα προηγούμενα έτη. Και αντίστοιχα, εμείς ως κριτική επιτροπή θα πάμε στο μεγαλύτερο αρμενικό φεστιβάλ που γίνεται στο Γερεβάν, στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, υπάρχει και ένα τριήμερο εργαστήριο προετοιμασίας, έτσι, του Pitching Coaching Workshop.
0: Υπάρχει και αυτό. Θα ήθελα απλά να προσθέσω κάτι που μου διέφυγε. Ναι. Ότι επίσης φέτος τιμούμε και μια άλλη σπουδαία επέτειο. Ναι. Δύο άλλες σπουδαίες επέτειους. Πρώτον, η κεντρική μας θεματική είναι τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της γενέτειράς μας, που είναι η Ερμούπολη. Και στη συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολη στην περιφέρεια, Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, συνδιοργανώνουμε το Άνιμα Σύρου με αυτή την κεντρική θεματική. Και μια δεύτερη εξίσου σπουδαία επέτειο που ενέπνευσε και την Ελληνική Επανάσταση είναι τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Άρα φέρνουμε σπουδαίες ταινίες και mainstream, δηλαδή από το Hollywood, αλλά και ταινίες από το ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά, προκειμένου να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο με τη συνεργασία βεβαίως και των διπλωματικών αρχών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τώρα, για αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει να το σημειώσουμε, το Pitching Forum τι είναι? Για κάποιους που μπορεί να μην έχουν ακούσει και τον όρο αυτό, αν δεν είναι κοντά στο σινεμά, είναι έργα σε εξέλιξη. Εκτός λοιπόν από τα έργα που διαγωνίζονται σε διάφορα διαγωνιστικά τμήματα και είναι ολοκληρωμένες ταινίες, υπάρχουν και ταινίες που είναι wannabe, to be μάλλον, που σημαίνει ότι αναζητούν συντελεστές, χρηματοδότες, διανομής, ορατότητα. Άρα εμείς κάνουμε μια χωριστή πρόσκληση με έργα που είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, και φτιάχνουμε ένα pitching forum, το λέμε ουσιαστικά είναι ένας διαγωνισμός που οι 5-6 καλύτερες ταινίες, με έμφαση στη Μεσόγειο, βεβαίως και μια ελληνική και συνήθως και μια κυπριακή, διαγωνίζονται για το βραβείο που αθλοθετεί, όχι τυχαία, Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.
1: Ωραία, βέβαια, να το πούμε και αυτό.
0: Είμαι και χορηγός επικοινωνίας και χορηγός βραβείων και υποστηρικτής του Άνιμα Σύρος εδώ και χρόνια, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Και είναι ένα χρηματικό έπαθλο αξίας 1.500 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο επιπλέον, αν και το βασικό κίνητρο είναι πάντα η καλλιτεχνική δημιουργία, πρωτίστως, πιστεύω. Αλλά
0: οφείλω
1: εντάξει.
0: Να σας πω ότι η διάκριση, τουλάχιστον για τους Έλληνες ή και για όλους τους Ευρωπαίους δημιουργούς, ενώ θα περίμενε κάποιος, ίσως εγώ προέρχομαι και από μια άλλη γενιά, στους νέους δημιουργούς, το χρηματικό έπαθλο πια δεν απασχολεί ούτε είναι θέλητρο τόσο πολύ.
1: Αλήθεια,
0: η διάκριση,
1: χαίρομαι.
0: Η δόξα. Ναι. Αυτό το Laurel που λέμε εμείς, που ουσιαστικά είναι ένας σκότεινος όπου γράφει ότι κέρδισε το πρώτο βραβείο, είναι για αυτό το πιο σημαντικό. Ξέρετε, ζούμε στη γενιά της ψηφιακής διάδοσης πολλών πραγμάτων και αυτό είναι ένα εξαιρετικό υλικό για να μπορεί να πει κάποιος: ναι, ξέρεις, η δουλειά μου επιβραβεύτηκε, είναι σημαντική και έφτασε μάλιστα σε ένα καταξιωμένο ευρωπαϊκό φεστιβάλ όπως είναι το Άνιμα Σύρος και πολλά άλλα βέβαια.
1: Ναι, γιατί πολύ το χρήμα εμείς σαν τη δόξα ουδής, βέβαια. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω και σε εσάς, πριν προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στο φεστιβάλ κάτι κυρίως, να σας ρωτήσω, εσείς είστε και δικηγόρος, Έχετε αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη νομική.
0: Πολύ σωστά.
1: Έχετε σχέση με τη Θεσσαλονίκη που μιλούσαμε πριν με τον κύριο Πελτέκη. Τώρα να σας ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας τράβηξε?
0: Εκτιμώ πολύ και τη δουλειά που κάνει ο Αστέριος, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πραγματικά είναι πολύ επικοδομητική και δημιουργική.
1: Ναι, για εσάς, γιατί κάνετε κι εσείς πολύ σημαντική δουλειά στο Άνιμα Σύρος, γιατί και αυτό έχει την επιτυχία.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάμε, εννοείται. Είναι τελείως διαφορετική. Όμως η επιτυχία έχει να κάνει πάντα με τη συνέχεια, με τη συνέπεια, με το αποτέλεσμα. Και όλα αυτά είναι, δείχνουν μια συνοχή μέσα στον χρόνο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς ξεκινήσατε να ασχοληθείτε με το Άνιμα Σύρος? Τι ήταν αυτό που σας ενδιέφερε στο animation και γιατί το animation έχει τόσο σημασία? Γιατί έχει σημασία και γιατί είναι διαρκώς εξελισσόμενο και ενδιαφέρει όσο γίνεται περισσότερο κοινό, σιγά σιγά, σταδιακά?
0: Καταρχάς, κύριε Ξενοπούλου, με κάνετε και εγώ κινίζω.
1: Όχι, αλλά... αλήθεια είναι.
0: Αντιπαρέρχομαι και λέω ότι τόσο εγώ όσο και η Μαρία Ανεστοπούλου, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, είμαστε και οι δύο συνιδρυτές του Άνιμα Σύρος από το 2008, είμαστε και οι δύο δικηγόροι στο επάγγελμα. Εκείνη δουλεύει στο δημόσιο τομέα, εγώ δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα, έχω ένα δικό μου μικρό δικηγορικό γραφείο. Άρα δύο πορυζόμαστε από τη δικηγορία μας. Ίσως και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που παραλύστηκαν οι δρόμοι μας και συντονιστήκαμε και συντονιζόμαστε εδώ και 19 χρόνια, που δεν είναι λίγα. Το φεστιβάλ αυτό προσπάθησε λοιπόν να μεγαλώσει με μικρά, κάποιες φορές δειλά, κάποιες φορές πιο θαρετά βήματα, αυτά που λέμε διεθνώς έτσι και λίγο αργό baby steps. Ποτέ δηλαδή κάνοντας μεγάλα ανοίγματα, ούτε οικονομικά, ούτε προγραμματικά, ούτε σε επίπεδο δράσεων, να δημιουργήσει μια κατάσταση εντυπωσιασμού. Αυτό πολλές φορές μπορεί να μας άφησε λίγο πίσω, αλλά σίγουρα εξασφάλισε αυτό που είπατε πριν, αξιοπιστία και συνέπεια και συνέχεια. Δεν ξέρω τι παίξεται η επιούσα και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ως τώρα είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιλέξαμε ένα είδος κινηματογράφου που ήταν ιδίως τότε το 2008, που φαίνεται τόσο μακρινό, 19 χρόνια πίσω, 18 χρόνια πίσω. Τότε ήταν πολύ ανερχόμενο διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα δεν είχε την προβολή που του άξιζε, και σήμερα πια το ελληνικό animation είναι παρόν, έχει παρουσία σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, βραβεύεται, έχει μια πολύ δυναμική νέα γενιά την οποία υπηρετεί και εξαιρετικά και ο συλλογικός φορέας του ελληνικού animation που λέγεται ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων. Και θέλω να πιστεύω ότι και το μέλλον, επειδή βλέπετε ότι το animation εισχωρεί στη διαφήμιση, έχει ήδη εισχωρήσει σε πάρα πολλές επιστήμες όπως είναι η αρχαιολογία και η ιατρική, θα ξεφύγει λίγο πια, ώρα είναι, από το στερεότυπο ότι είναι μόνο για παιδιά, και θα γίνει κατανοητό ότι αφορά σε όλους, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις καταβολές και σε όλες τις προτιμήσεις. Ήδη αυτό στο φεστιβαλικό κοινό είναι απολύτως κατανοητό, γιατί και το φεστιβάλ το δικό μας ενώ έχει και πολλές παιδικές δράσεις, όπως παιδικές προβολές με παρουσία εκπαιδευτών και το πρόγραμμα Cinema Therapy από τον στρατηγικό μας εταίρο, που δεν είναι άλλο από τον Εθνικό Οπτικοακουστικό Φορέα, ECOMED, το γνωστό ECOMED. Εκτός από παιδικού ενδιαφέροντος, αμυγός παιδικού ενδιαφέροντος για περιεχόμενο, κυρίως δίνει έμφαση στις ενήλικες ανεξάρτητες ταινίες animation από όλο τον κόσμο. Και μάλιστα φέτος, αν όλα πάνε καλά, νομίζω θα έχουμε και το πρώτο ρεκόρ σε επίπεδο χωρών που εκπροσωπούνται, γιατί δεχόμαστε πάνω από 3-4 χιλιάδες ταινίες από πάρα πολλές χώρες. Το ρεκόρ του φεστιβάλ ήταν 39 χώρες. Νομίζω φέτος θα το ξεπεράσουμε λίγο.
1: Ναι, και να σταθούμε και σε αυτό που αναφέρατε για το ελληνικό animation, για αυτό το τριήμερο Animation Producer Workshop που γίνεται, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει σχέση με την παραγωγή και το στόχο που θέλετε να επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση μιας ταινίας μικρού μήκους. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Προβουλία του Γαλλικού Κέντρου Κινηματογράφου, του περίφημου ΣΕΝΣΕ, και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, που είναι βασικός υποστηρικτής της ανάπτυξης του Άνιμα Σύρος όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε πέρυσι ένα αντίστοιχο τριήμερο εργαστήριο με κάποιους πολύ πεπειραμένους, σημαντικούς εξπέρ τέλος πάντων του είδους, όχι τόσο στη δημιουργία αλλά στην παραγωγή, δηλαδή στο πώς στείνεις. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι μια ταινία είναι μια εξτός από καλλιτεχνική και μια οικονομική.
1: Για να μην πούμε ότι είναι
0: αλλά
1: το
0: πρώτο. Αλλά ο ρόλος του παραγωγού είναι εξίσου σημαντικός όπως η τηλεόραση, δεν είναι λιγότερο. Καταλάβατε τι γίνεται. Άρα πέρυσι κάναμε ένα εργαστήριο πάλι με τη συνεργασία των γαλλικών αυτών φορέων και πήγε πολύ καλά. Το συνεχίζουμε φέτος με ένα διαφορετικό εκπαιδευτή, και αυτό απευθύνεται μόνο σε Έλληνες παραγωγούς, ακριβώς για να δώσουμε δώσουμε μια ενίσχυση και σημασία στο ελληνικό animation, μια ενίσχυση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν και δεν είναι λίγοι πια. Ξαναλέω, ήμασταν μια μικρή κοινότητα. Έχουμε μεγαλώσει αρκετά και έχουμε οριμάσει αρκετά ως κοινότητα του ελληνικού animation, προκειμένου να λάβουμε και στοιχεία, δεξιότητες, πληροφορίες από μια χώρα που είναι στις πρώτες σε επίπεδο ευρωπαϊκό από πλευράς οπτικοακουστικής παραγωγής, που δεν είναι άλλη από τη Γαλλία. Που έτσι κι αλλιώς το άνοιγμα σύνδεσμο έχει και πολύ γαλλικό DNA μέσα του για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού animation προέρχεται από τις γαλλόφωνες χώρες, αλλά και γιατί αγαπάμε ιδιαίτερα αυτή τη χώρα και μας έχουν στηρίξει και οι θεσμικοί φορείς, αλλά και οι δημιουργοί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, και να πούμε ότι η συμμετοχή στα εργαστήρια όλα είναι δωρεάν. Και επίσης ιδιαίτερη έμφαση από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο δίνεται και στο θέμα του distribution, της διανομής και στο πώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Επειδή προέρχεστε κι εσείς από το. Είχατε και καλλιτεχνική.
1: Εκεί συνεχίζω, χρόνια. Έχω.
0: Ναι. Γνωρίζετε ότι το να παράξουμε, να παραγάγουμε μια ταινία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και είναι απαραίτητο και να βγαίνει η οικονομικά.
1: Το μετά
0: και
1: είναι.
0: Το μετά, φτάσουμε στο κοινό είναι ένα ζητούμενο πολύ σημαντικό. Για την ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ταινία, και δεν λέω μόνο για την ευρωπαϊκή ταινία animation, όλα τα είδη, και το live action και τα ντοκιμαντέρ κτλ. Το ζήτημα της διανομής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που και υπάρχουν φορείς και υπάρχουν επιπειραμένοι καλλιτέχνες και λοιποί συντελεστές των ταινιών, αλλά δεν φτάνουμε στην αίθουσα, δεν φτάνουμε στην πλατφόρμα, δεν φτάνουμε στο τελικό κοινό, είναι κρίσιμο. Άρα και το animation δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτό, ιδίως για τον τομέα του animation, που όπως σας είπα και πριν, βασανίζεται ακόμα, ιδίως στην Ελλάδα, αυτό το στερεότυπο ότι απευθυνόμαστε μόνο στο παιδικό κοινό.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως, ίσως έπεσε στην αντίληψή σας πέρυσι μια ταινία που λέγεται The Flow, που πήρε και το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Σπανίως παίρνει μια αμερικάνικη ταινία. Αυτή είναι λετωνική, βεβαίως, διεθνή συμπαραγωγή, αλλά από έναν λετωνό δημιουργό πολύ σημαντικό, τον Κιντ Ζιβλάουντις. Έδειξε ότι απευθυνόμενος με την ιστορία μιας γάτας μέσα σε ένα δάσος του Αμαζονίου, που αρχικά φαίνεται σαν μια παιδική ιστορία, αλλά πραγματευόμενος την ιστορία αυτή με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, μπορεί να φτάσει πολύ μακρύτερα από το αποκλειστικά παιδικό κοινό και να πιάσει και το ενήλικο κοινό, μεταφέροντας κυρίως ενήλικες αξίες, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η μοναξιά, όπως είναι το υπαρξιακό διαέξοδο που ο μέσος άνθρωπος βιώνει σε μεγάλη κλίμακα, οι περισσότεροι από εμάς.
1: Ναι, και η ταινία αυτή που λέμε είναι η γάτα που δεν φοβόταν το νερό, που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση
0: και που
1: για όλο
0: και
1: αυτό.
0: Και καλή καριέρα, και να ευχαριστήσουμε και τους διανομής τους Έλληνες, δηλαδή αυτούς που αγοράσαν την ταινία με σκοπό να την προβάλλουν, να την πουλήσουν σε αιθουσάρχες, αλλά και τους αιθουσάρχες που ακόμα και σε μικρές περιφερειακές αίθουσες, δεν εννοώ Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ενώ και σε μικρότερες πόλεις, πολύ μικρότερες πόλεις, την παίξαν και πήγε καλά. Που είναι σπουδαίο αυτό και δείχνει ότι η δυναμική είναι εδώ και μακάρι το μέλλον να μας επιφυλάσσει πολύ θετικά πράγματα.
1: Ναι, και έχει ένα τρόπο το animation να μπαίνει στην ψυχή μας, λίγο διαφορετικό, τελείως διαφορετικό μάλλον, όχι λίγο διαφορετικό από μια πιο ορθολογική προσέγγιση, γιατί αυτή η ταινία τώρα που είναι μια οδή στη φύση, έτσι, και προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή, συνδυάζει και το παιχνίδι και τη διασκέδαση και χωρίς να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σε επηρεάζει πολύ, σε βάζει να σκεφτείς πέρα από το ότι χαίρεσαι, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό είναι η δύναμη του animation, νομίζω, τουλάχιστον για μένα. Έτσι το νιώθω.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε και εγώ το νιώθω, αλλά δεν θέλω να πλογάμε και τα γένια μας. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία που με οδήγησε και εμένα και τη Μαρία Νεστοπούλου, συνειδητή, όπως σας είπα, του Animathios, στο να κάνουμε ένα φεστιβάλ animation στην ελληνική περιφέρεια. Ναι. Πιο πριν κάναμε ένα φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα με ανεξάρτητες ταινίες σε ταράτσες της Αθήνας, ήταν και άλλες εποχές, ήμασταν και πολύ νεότεροι. Και μέσα στα master classes που είχαμε καλέσει, κάποιες διδασκαλίες από σημαντικούς ανθρώπους από διάφορους χώρους, είχαμε καλέσει την τότε και τώρα ακόμα καθηγήτρια του τότε ΤΕΙ Αθήνας και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Animation, που λέγεται Ελένη Μούρη. Είναι, ας πούμε, η γυναίκα γκουρού του ελληνικού animation. Αυτή έστησε εκπαιδευτικά το animation στη χώρα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ξεκίνησε την παρουσίασή της όλη σε ένα κοινό αρκετά γεμάτο στο BIOS, φαντάζομαι τον έχετε υπόψη σας στο χώρο, στην Οδό Πειραιός, όπου ξεκίνησε και είπε Το animation είναι το κατεξοχήν εργαλείο του φανταστικού. Mm. Έρχομαι να πω ότι ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που λέτε. Mm. Πραγματευόμαστε πραγματικότητες, mm. οι οποίες δεν θα μπορούσαν να γεννηθούν ακόμα και με τα After Effects ή τα Visual Effects ή, ή τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Γιατί το animation σε αγγίζει λίγο παραπάνω με την έννοια ότι προσδοκάς να είναι υπέρβαση της πραγματικότητας και το άλμα στο φανταστικό.
1: Ναι, το επιθυμείς πολύ κιόλας. Το θέλεις. Yeah. Το αναζητάς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ χαίρομαι για αυτή την κουβέντα μας. Έχουμε ολοκληρώσει. Φτάσαμε στο τέλος. Εγώ ανησυχούσα. Πέρασε γρήγορα. Πολύ χάρηκα που μιλήσαμε. Καλή επιτυχία να έχετε. Εμείς μπορούμε να δούμε τίποτα ή όχι? Πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Κάποια
1: highlights μέσα από το
0: site σας. Ναι, θα υπάρξουν πράγματα μέσα από το ιστότοπο animathereos.gr και βεβαίως για όποιον θέλει να παρακολουθεί τα πάντα, social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, όλες οι αποδεκτές πλατφόρμες, LinkedIn, μεταδίδουν τι συμβαίνει και τώρα αλλά και τις μέρες από 21 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου που είναι οι καθ' αυτό μέρες του φεστιβάλ.
1: Ωραία, κύριε Καραμιτσάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ και θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ για τη σταθερή φιλοξενία. Γεια σας.
1: Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με μουσική. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 7. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπούλιας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε δε ότι το στίχημα της επόμενης μέρας είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Σφοδρά πυρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας πως η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια και αυτή είναι η φτωχοποίηση των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απίθυνε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισιλ Κανάλ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά τη σκλήρυση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ορισμένοι λένε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στους ανθρώπους αυτούς, δεν έχω τίποτα να απαντήσω, δήλωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούμε τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου, σημείωσε. Διασωληνωμένος παραμένει ο 10χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας το απόγευμα της Παρασκευής. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
4: Σπίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Η μπαλαδόρη του Σαββάτου εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Πριν να ξανασμίξουν τα ειδόνια με τον Δημήτρη Καϊμά, δηλαδή, που ο οποίος απουσιάζει με την καλοκαιρινή του άδεια, έχω τον Νικόλα το Σκλαβενίτη εδώ πέρα. Οπότε ο ένας μπαλαδόρος και το δεκάρι της ομάδας είναι ο κύριος Σκλαβενίτης, ο οποίος τον διακρίνω εκεί πέρα με τα κουμπάκια των ήχων, κάνει διάφορα δικά του και ακούμε και τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 ο Τάσος Επιτροπού.

Αυτός ο Νάνου Νάνου, τέλος πάντων πώς το λένε, έβαλε ένα γκολ καταπληκτικό. Ο Ηρακλής προηγείται 1-0 του Βόλου από το 43ο λεπτό. Μάλλον στο 43ο, είμαστε από το 27ο. Έγινε το γκολ αυτό και πραγματικά είναι ένα γκολ που σας συμβολεύουμε να το δείτε, να το παρακολουθήσετε, γιατί ο Πορτογάλος έχει βάλει ένα γκολ, σας μιλάω ειλικρινά. Τα βλέπεις μόνο στη Bundesliga, κάτι σούτ που γίνονται. Να σας δώσω να καταλάβετε, στην οθόνη δεν ήτανε. Και ήρθε από πίσω από την άμυνα και σούταρε έξω από την περιοχή, πολλά μέτρα έξω από την περιοχή, και έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα και έκανε το 1-0 και ο Ηρακλής προηγείται του Βόλου στο Πατησαλικό με 1-0, επαναλαμβάνω. Αναφερόμαστε στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 7:30. Έχει ακόμη ένα μάτς σήμερα στις 9:30 ώρα έναρξης, Πανετολικός Καλαμάτα. Έχουμε φτιάξει τις ώρες prime time, έτσι δεν τις λένε, Νικόλα, εσύ που τα ξέρεις και είσαι δυνατός αυτά. Prime time τις έχουμε φέρει, την έχουμε φτάσει, σε λίγο θα πάει 12 η ώρα τη νύχτα και θα παίζουν μπάλες, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς παίζουν, αλλά λέω θα ξεκινούν οι αγώνες, αλλά ανάλογα πώς θα πάνε στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συμφωνώ ότι θέλουν τα παιχνίδια, τα βάζουν σε ώρες prime time. Τώρα Σάββατο βράδυ, ακόμη καλοκαιράκι, 9:30 να τους βάλεις αγώνα Πανετολικός Καλαμάτα, δεν έχει σημασία αναμέτρηση, αλλά είναι λίγο, ακούγεται λίγο περίεργα. Εν πάση περιπτώσει κρίνουν έτσι, το βάζουν, αυτό το δέχομαι. Το αυριανό σοου με τα δίθεν prime time που τα έχουμε κάνει αχταρμά, πως το έχετε καταφέρει ρε παιδιά, δηλαδή σε ποιο άλλο πρωτάθλημα του κόσμου, τέλος πάντων προηγμένο πρωτάθλημα, εμείς δεν θεωρώ ότι είμαστε το προηγμένο πρωτάθλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε, αντιγράφουμε, παίρνουμε τα θετικά, τέλος πάντων κάνουμε κάτι. Αύριο στις 8:15 θα ξεκινήσει αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία, μπράβο, να δούμε το μάτς. Στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Okay, υπάρχει διαφορά 45 λεπτών, δείτε το. Επίσης στις 9 η ώρα λοιπόν έχουν βάλει και το παιχνίδι Κηφισιά ΑΕΚ. Δηλαδή σε ποιους απευθύνονται? Δεύτερο γκολ γιατί μπορούσε Ντόρτμουντ, για να το ξαναδώ όμως, για να το επιβεβαιώσω, και δεν πρέπει να είναι offside, και ωραία κίνηση, και να δω αν είναι και κανένας δικός μας. Βλέπω το Κωνσταντέλια εδώ, κάνει πολύ ωραία πράγματα και σκοράρει. Ο Κωνσταντέλιας έχει βάλει το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ λοιπόν. Το είδα σε replay τώρα, δεν μιλούσα προηγουμένως. Και με το καλημέρα ο Ντέλιας χρήζεται και σκόρε, και το λέω αυτό διότι πριν από λίγο ο Καρέτσας είχε την assist στον γκολ που σημείωσε και άνοιξε το σκορ η Ντόρτμουντ. Καταλαβαίνετε, και ο πρώτος που πήγε πάνω στο Ντέλια είναι φυσικά ο Καρέτσας, και τα πλάνα συνέχεια πάνω σε αυτούς τους δύο. Έχουν καταλάβει οι Γερμανοί, οι οποίοι ξέρουν πολλά κιλά μπάλα που λένε, ότι τα συγκεκριμένο project της Ντόρτμουντ, δηλαδή Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, εγώ θα το τολμήσω να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, θα γράψουν ιστορία, και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από τώρα ξεχωρίζουν τα παιδιά και θα διαπρέψουν, είναι το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, 2-0 προηγείται η Ντόρτμουντ του Αμβούργου, και με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων και το φυσικά τον Ντέλια και τον Καρέτσα. Και έλεγα λοιπόν, Super League, κάτι είσαστε, καλά κάνετε, εσείς δίνετε το προϊόν, οι άλλοι το αξιοποιούν. Κάποιος δεν πρέπει να πει στα συνδρομητικά, ρε παιδιά, είμαστε φίλαθλοι, δεν μπορούμε σε διάστημα 2 ώρων να δούμε 3 αγώνες ταυτόχρονα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ, και φυσικά ούτε του Ατρομήτου, του Αστέρα ή της Κηφισιάς. Είναι οι ομάδες που εμπλέκονται σε αυτή τη ζώνη που σας είπα.
Γιατί να μην μπορέσω εγώ να δω τον ΠΑΟΚ όλο το παιχνίδι? Γιατί να μην μπορέσω να παρακολουθήσω εύκολα τον Ολυμπιακό? Γιατί όχι την ΑΕΚ σε τελική ανάλυση? Αυτό το τα βάζω όλα το ένα πάνω στο άλλο. Γιατί θέλουμε 48 ώρες να συμπληρωθούν? Βρείτε τον τρόπο. Βρείτε τον τρόπο επιτέλους. Δεν είναι καλό και για το προϊόν σας. Γνώμη. Ημίχρονο. Dortmund Αμβούργο 2-0. Με έχει πιάσει το φεγγάρι. Με έχει πιάσει το φεγγάρι και λέω κάτι παραπάνω. Αύριο νωρίτερα στις 7:30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Υπέροχο παιχνίδι. 7:30 ο Άρης με τον Όφη. Υπέροχο το παιχνίδι, γιατί ο Άρης είναι αυτός που είναι με πολύ καλό προπονητή, με καλές κινήσεις που έχει κάνει. Ο Όφη μεγαλείο. Ζούμε ενδεχομένως και την καλύτερη σεζόν στην ιστορία του. Βλέπουμε πράγματα απίθανα και μας βάζουν 7:30 Άρης Όφη, 8:15 μην και πάρουμε καμιά ανάσα Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Ολυμπιακός και την ίδια ώρα 9 η ώρα και Βυσιά ΑΕΚ. Θα το πω. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο. Να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική και τέλος η γκρίνια και η σελήνη που με έχει πιάσει. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός τη Δευτέρα στις 7:30. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8 και ακούτε και λίγο την γκρίνια μου. Okay. Πείτε μου ειλικρινά, ποιος φίλαθλος, ο παδός δεν γκρινιάζει? Είτε πάει καλά η ομάδα του, είτε πάει στραβά η ομάδα του, κάτι θα βρει. Τώρα έχουμε μπαλίτσες να βλέπουμε και εγώ γκρινιάζω γιατί πέφτει τώρα μάτσο πάνω στο άλλο. Εντάξει, ημίχρονο και στο Βόλο, στο Παρθεσσαλικό, Βόλος 0, Ηρακλής 1. Και μια και είπα για φεγγάρι, να ακούσουμε τη φεγγαράδα σου. Ποιο μας έχεις ετοιμάσει? Στέλιος Ρόκος, 1992 παρακαλώ, και στίχη και μουσική, τότε που ο Ρόκος στα Σόδομα, που το έχω ξαναπεί, αλλά το έβγαινε πάνω σαν σκαμπό με την κιθάρα και το μακρύ του το μαλλί και έκανε αυτά που έκανε. Και κάθε επιτυχία ύστερα, κάθε τραγούδι που έγραφε, ήταν επιτυχία. Άκουσα και το φεγγάρι λοιπόν.

να είναι λίγο τσιφτετιαλέ το κομμάτι, γιατί εντάξει, αυτό ήταν το κομμάτι, αλλά επειδή είναι και γεμάτο αναμνήσεις, όχι μόνο από μένα, για τους παλαιότερους, και είναι και ένα τραγούδι 30 ετών, έτσι, πλάς. Οπότε έχει και την αξία του. Οπότε για τους παλαιότερους ξέρουν πολύ καλά ότι το ραδιόφωνο το έπαιζε πολύ συχνά.

Ο Πορτογάλος που έβαλε το γκολ του Ηρακλή, αυτή την υπέροχη, να το χαρακτηρίζω γκολάρα, δεν το λένε Νάνου που είπα και προηγουμένως, αλλά το θυμόμουν, λέγεται Νανού. Την έστειλε την μπάλα για Νάνη, έτσι κατευθείαν στο πρωτάκι. Ωραίο γκολ, ωραίο γκολ.

Ο Κυρασί έβαλε το πρώτο γκολ για την Dortmund στο παιχνίδι με το Αμβούργο, έπειτα από τρομερό συνδυασμό που έκανε με τον Καρέτσα. Πολύ γρήγορες κινήσεις. Τα λέω αυτά γιατί και η Dortmund είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, οπότε θα επικεντρωθούμε και λίγο περισσότερο πέρα από το γεγονός ότι είναι και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας εκεί. Και το δεύτερο γκολ, έστω και με κόντρα, ο Ντέλιας σημείωσε το πρώτο γκολ στην Bundesliga. Για αυτούς τους λίγους φαντάζομαι που έλεγαν ότι εντάξει έχει βρει στην Ελλάδα και δείχνει το ταλέντο του, με το καλημέρα. Και ένα άλλο παιδί το οποίο το περιμέναμε, στη Χάλα παίζει, ονομάζεται Κωνσταντής Τζολάκης, σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ανέπαφε την αιστεία του, νίκησαν 1-0, αλλά το πάλι ήταν καταπληκτικός και ειδικά στα τέτα τέτ είναι τρόμος για τους επιθετικούς. Μπράβο ρε Κωνσταντή.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα του Κωνσταντίν Τζολάκη με τη Χαλ στη Premier League. Έχει πιάσει τόπο και στα social media.

Μάλιστα ο Όλι Μακμπέρνι, ο επιθετικός της Χαλ, ο γάτος στο τέρμα είναι εξαιρετικός από τότε που ήρθε, είπε, και καταλαβαίνετε ότι συμπληρώνει και αυτή είναι η ουσία όλη και της ατμόσφαιρας που υπάρχει εκεί στη Χαλ για τον Τζολάκη. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, είτε πρόκειται για μια στατική φάση είτε για μια αντεπίθεση. Είναι η προέκταση των δηλώσεων για τον Τζολάκη. Καταλαβαίνεις τώρα, φίλε που μας ακούς και η φιλενάδα, αλλά τα πράγματα για τον Τζολάκη οδεύουν τέλεια. Να είναι καλά το παιδί και να πάει ακόμη καλύτερα. Μια παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μπορεί να μην εμφανίζεται συχνά, αλλά εμφανίστηκε στην προπόνηση και συνέστησε ψυχραιμία στους ποδοσφαιριστές. Ξεχάστε, είπε, την Ευρώπη, από αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Εντάξει, είναι λογικό, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ηρεμία τώρα μετά τον αποκλεισμό. Και είναι λογικό, από την Ευρώπη εννοώ, και είναι λογικό να υπάρχουν τάσεις έτσι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να βρει ξανά το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, είναι και φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου, ασχέτως αν το παίρνει ή όχι. Τη λένε Ελβερσμπέρκ, το είπα. Δεν είναι ούτε κάποια κοπελιά, ούτε κάποια τραγουδίστρια. Είναι μια ομάδα, η οποία είναι νεοφώτιστη στη Bundesliga και έριξε μια ξεγυρισμένη τριάρα στη Leverkusen. Και καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν και τα δεδομένα. Πρεμιέρα είναι στη Bundesliga, έτσι. Και αλλάζουν και τα δεδομένα και πώς θα πρέπει να δούμε και τη Leverkusen, επίσης αντίπαλος του Όφη.

Και επειδή σας μιλάω για Ευρώπη και ευρωπαϊκά παιχνίδια και για τις ελληνικές ομάδες, να κάνουμε και μια σύνοψη τι έγινε με τις κληρώσεις. Λίγο πολύ ξέρετε τα αποτελέσματα, τις νίκες, τις προκρίσεις, τους αποκλεισμούς. Τον αποκλεισμό αναφέρομαι στον ΠΑΟ. Αλλά επί της ουσίας είχαμε και την κλήρωση χθες και προχθές, και προχθές για το Champions League και χθες για το Europa League και το Conference League. Οπότε καλό είναι να κάνουμε ένα ρεζούμε της όλης ιστορίας και τι περιμένουμε από τις ελληνικές ομάδες. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι αντίπαλοι της ΑΕΚ που θα είναι 8 έτσι, στη φάση της League Phase του Champions League είναι αναμενόμενο. Κάποιοι μη συνηθισμένοι ενδεχομένως έχουν την έχουν δει, να το πω έτσι, ότι ήταν πολύ σκληρή η κλήρωση για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά μπρος και ρωμός και πίσω ρεύμα, τα είπα και άλλες ώρες. Όταν είσαι στο Champions League μην περιμένεις και καλύτερες κληρώσεις, καθώς αυτό είναι το πρόγραμμα, έτσι έχουν τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Είναι λίγο, πώς να το πω, λίγο ζόρικα όταν παίζεις στο Champions League, είτε είσαι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, είτε είσαι στο πρώτο γκρουπ. Οι ομάδες αυτές είναι και δεν αλλάζουν. Real Madrid εντός. Εντός θα αντιμετωπίσει τη Ρώμα, τη Γαλατασαρά και τη Λάσκα επίσης. Η ΑΕΚ, η Λάσκα είναι η ομάδα του Λιούμπισιτς, η Αυστριακή, του Λιούμπισιτς, ο οποίος ο Κροάτης έχει πάει δανεικός από την ΑΕΚ στη Λάσκ. Και εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Ντόρτμουντ, το Ντέλια και το Καρέτσα, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σαχτάρ και την Κόμο, την Ιταλική του Δουβίκα. Η Σαχτάρ, εκτός έδρας όταν λέμε, θα την αντιμετωπίσει στο Stamford Bridge, έτσι, εκεί στο βόρειο Λονδίνο, όπου είναι η έδρα της Chelsea και έχει παραχωρήσει το γήπεδό της για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Σαχτάρ. Οπότε ταξίδια και στην Αγγλία για την ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει και τη Manchester City. Ταξίδι στη Γερμανία, ταξίδι στην Ιταλία, ταξίδι στην Αυστρία. Όχι, στην Αυστρία δεν θα πάει, δεν υποδέχεται. Λοιπόν, η Ένωση βγήκε όμως σήμερα και το πρόγραμμα της ΑΕΚ, για το πρώτη αγωνιστική, τι θα παίξει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, στην πρεμιέρα της ξεκινάει και μάλιστα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε όλη τη διοργάνωση, γιατί θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο, την 3η 8 του μηνός, υποδέχεται την θεωρητικά αδύναμη, πιο αδύναμη, συγγνώμη να το διευκρινίσω, ΛΑΣΚ του Λιούμπισιτς που σας είπα, την Αυστριακή. ΑΕΚ ΛΑΣΚ, λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική, 3η 8 του μηνός, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να παίξει με την Σαχτάρ. Τρίτη αγωνιστική, Manchester City ΑΕΚ, τέταρτη ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, Κόμο ΑΕΚ, ΑΕΚ Γαλατά, ΑΕΚ Ρώμα, δύο συνεχόμενα την 6η και την 7η αγωνιστική, και θα κλείσει αυτό τον κύκλο των δύσκολων, πολύ δύσκολων αγώνων με την Ντόρτμουντ στη Βεσσαλία. Καταλαβαίνετε ότι το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι πραγματικά δύσκολο. Έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι για το Πιθικότσι, αλλά δεν το βάλουμε ακόμα. Να πω πρώτα, και επειδή λόγω του είναι Πιθικότσι, θα τρέξω γρήγορα να πω τα υπόλοιπα, έτσι, τους υπόλοιπους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, για να το ολοκληρώσουμε και να ακούσουμε και το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Οι 8 αντίπαλοι του Όφη τώρα στο Europa League. Μπάγερ Λεβερκούζεν, μάλλον εντός έδρας πρώτα η αντίπαλοι της, είναι η Bayer Leverkusen, η Anderlecht, η Lech Poznan, Ελβετίας, συγγνώμη, Πολωνίας, η Hoffenheim από τη Γερμανία, και να πούμε και μια θετική έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος, η Benfica εκτός, θα πάει να ταξιδέψει στη Λισαβόνα, η Ρεν, η Γαλλική, η Stuttgart στην Αυστρία και η Χάπολ Μπερσεβά εκτός έδρας, που σημαίνει ότι πάνω καμιά Πολωνία, δεν ξέρω που γνωρίσει, καμιά Τσεχία, Ουγγαρία, θα παίξει η Ισραηλινή ομάδα με την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό τα πράγματα δείχνουν λίγο πιο εύκολα, όχι ότι είναι και πολύ εύκολα, αλλά πιο βατά, ειδικά με κάποιους αντιπάλους, και θα σας εξηγηθώ γιατί. Αντίπαλοι πρώτα απ' όλα του Ολυμπιακού είναι στα εντός έδρας αναμετρήσεις, 4 εντός, 4 εκτός. Είναι εντός έδρας η Μίλαν, η Σπάρτα Πράγας, η Τσεχική, η Γιαγκελόνη από την Πολωνία και η Hoffenheim από τη Γερμανία.
Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέγ στη Μασαλία, τη Ρεν, τη Τσέλιε στη Σλοβενία και την Τορένσε από την Πορτογαλία. Και αν δεν έχετε ακούσει ποτέ την Τορένσε, η Τορένσε είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Πορτογαλία. Απλά έκανε το... Όχι απλά, δεν είναι έτσι απλό, αλλά έκανε το θαύμα και τη μεγάλη έκπληξη την... στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας, νίκησε στην παράταση τη Sporting με 2-1. Τορένσε λέγεται λοιπόν η ομάδα και αυτή είναι μια από τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάπου να πατήσει, κάποια μάτς τα έχει σταυρώσει ώστε να πετύχει και να πάρει τρίποντα εκεί. Θα κλείσουμε με το Conference League, καθώς ο Παναθηναϊκός εκεί θα δώσει 6 αγώνες, έτσι είναι η φάση των League Phase στο Conference League, λιγότερα παιχνίδια, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα ξεκινήσει και 15 Οκτωβρίου, όχι 8 Σεπτεμβρίου που ξεκινούν οι άλλοι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο θα υποδεχθεί την Brighton από την Αγγλία, την Μπόρατς από τη Βοσνία Ριζεγοβίνη και τη Τζέσικα Σόφιας τη Βουλγαρική, η οποία να θυμίσω ήταν η αντίπαλος του Όφη, που συνολικά δέχθηκε η Τζέσικα Σόφιας 5 γκολ, 5-0, και αποκλείστηκε από τον Όφη. Εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ από το Καζακστάν και την Νόρτσελαντ από τη Δανία. Και όσο περίεργο και σας φαίνεται, παίζει ρόλο και πότε θα αντιμετωπίσει κάθε ομάδα, όλες οι ομάδες, ειδικά όταν είναι από το Βορρά, γιατί, ή από το μακρινό Καζακστάν, γιατί αν είναι χειμώνας, τα πράγματα είναι διαφορετικά, καιρικές συνθήκες δηλαδή, οπότε θέλει και λίγο προσοχή εκεί στο πρόγραμμα. Γιατί λέω το πρόγραμμα και δεν σας δίνω στίγμα πότε παίζει ο καθένας, διότι αναμένεται αύριο νωρίς, μέχρι το μεσημέρι δηλαδή, να έχουν βγει τα προγράμματα τόσο για το Europa League όσο και για το Conference League. Έχει ξεκινήσει αναμέτρηση στο Παρθεσσαλικό, το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Βόλος Ηρακλής παραμένει το 0-1. Όπως ξεκίνησε και η αναμέτρηση, μαζί ξεκίνησαν αυτά τα δύο παιχνίδια, μεταξύ της Ντόρτμουντ και του Αμβούργου, 2-0 προηγείται η Ντόρτμουντ σε ένα μονόλογο συνεχούς pressing από την ομάδα της Ντόρτμουντ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένα κάποια ποσά, έχει φτάσει μέχρι στιγμής με τα δεδομένα των προκρίσεων στα 525.000 ευρώ και είναι εγγυημένα τα χρήματα που θα πάρει, 3.170.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα κάθε νίκη στη League Phase φαίνει 400.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 133.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ήδη στα ταμεία του 12.723.000 ευρώ. Είναι σοβαρό ποσό, γιατί είχε και υψηλό συντελεστή, οπότε που δώσε το δικαίωμα να πάρει και περισσότερα χρήματα και από τον Όφη, εννοείται. Εντάξει, είναι ο υψηλός συντελεστής, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πριν συμμετοχής 4.300, το πριν κατάταξης ισχύει για όλες τις League Phase και τις τρεις διοργανώσεις. Στη συγκεκριμένη φάση είναι 75.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με την αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή, ο πρώτος

του Τροπαίου, μιας και το ανέφερε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αναφέρεται στα 6 εκατομμύρια. Αν δηλαδή με το που περάσεις από τον ημιτελικό, θα εξασφαλίσεις 7 εκατομμύρια για τη συμμετοχή σου, και αν το πάρεις κιόλας, θα πάρεις ακόμη 6 εκατομμύρια. Μιλάμε για πολύ χρήμα, ειδικά σε σχέση με το Conference League. Και πριν πάμε, μην βάλεις τραγούδι, για να βάλουμε το Νικόλα, για να βάλουμε και το τραγούδι που λέγαμε, αλλά να ολοκληρώσω ότι ο Όφη από την πλευρά του έχει εξασφαλισμένα 4.310.000 ευρώ, τα λεγόμενα εγγυημένα ποσά, να το διατυπώσω σωστά, 4.485.000 ευρώ, και καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά χρήματα. Ο Όφη πέτυχε στη Σόφια την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία του στα κύπελα Ευρώπης. Έχει κάνει μια νίκη στις 23 Εβδόμου του 1995, 4-3 επί της Μπουντουσνότ, την Ποντγκόριτσα δηλαδή, αλλά τότε ήταν το Ιντερτότο. Έτσι, δεν πιάνεται δηλαδή ως μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τα εγγυημένα χρήματα της ΑΕΚ, να ρωτήσουμε για τον κύκλο με το πακτολό χρημάτων που κυκλοφορεί, είναι 23.256.000. Πολύ μεγάλο νούμερο, έτσι, να μην το... Και για την ΑΕΚ, γιατί θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά, το 2025 βρισκόταν στη θέση 159. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση 72 στην ευρωπαϊκή κατάταξη, έχοντας κερδίσει μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου ένα χρόνο, συνολικά 87 θέσεις, και είναι αυτό το ξεκάθαρο που λέγαμε, ότι η ΑΕΚ, που λέμε συχνά, ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Τι φεγγάρι δηλαδή? Ολόκληρο χρόνο είναι, αλλά μια και είπαμε για φεγγάρι, της Ξενιτιάς λένε το τραγούδι, αλλά για φεγγάρι μιλάει Γρηγόρης Μυθικότσης.

Μπήκε στο δωράκι σου, έτσι. Εγγύηση που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς το έλεγε σε μια ελληνική ταινία, το είχα δει. Είμαι να σκάσω είμαι. Κάπως έτσι δεν το έλεγε. Κάπως έτσι ήταν και ο Κωνσταντέλιας τώρα που έγινε αλλαγή. Όχι γιατί έγινε αλλαγή, γιατί τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τα χαμόγελα του προπονητή του που τον υποδέχθηκε εκεί στον πάγκο, αλλά προληπτικά ενδεχομένως ή για σιγουριά το σχόλιο είναι και 2-0, έτσι. Οπότε να τον προστατεύσουν θέλουν οι άνθρωποι. Βγήκε, αλλά αυτός ήθελε να συνεχίσει. Όχι ήθελε, θα ήθελε να συνεχίσει, αλλά μάλλον δεν μπορούσε. Ο Καρέτσας κανονικά παίζει. Κόκκινη κάρτα για τον Ηρακλή με 10 παίχτες. Προηγείται όμως 1-0 του γκολ στο 58.

Πάσος για ένα αντιλεπτό. Ο Βόλος έχει πάρει την πρωτοβουλία και τον κινήσω που έτσι κι αλλιώς είχε. Αλλά θα πιέσει ακόμη περισσότερο τώρα τον Ηρακλή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές και προηγείται και με 1-0.

χθες η Bayern έριξε μια ξεγυρισμένη πεντάρα στη Στουτγκάρδη. Η Elversberg, που σας είπα προηγουμένως, νίκησε 3-2 την Bayer Leverkusen. Η Κολονία Hoffenheim 3-2. Λειψία Gladbach 3-0. Mainz Paderborn 0-0. Union Βερολίνου Άιντρα Φραγκούρτης 3-3. Και Borussia Dortmund Hamburgo στο 58 βρισκόμαστε. Είναι στο 2-0.

Λίβερπουλ το μεσημέρι κατάφερε πάλι να μην νικήσει. Βρίσκονταν πίσω στο σκορ. Τελευταία λεπτά ισοφάρισε. Τελικά την Νότιχαμ, η οποία έχει ξεκινήσει με ήττα το πρωτάθλημα. Πάλι 2-2 και την προηγούμενη αγωνιστική 2-2 αναδύθηκε η Λίβερπουλ. Λίβερπουλ-Νότιχαμ 2-2. Η Χαλ νίκησε και εκτός έδρας. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά θύμα της. Ήταν η Κόβεντρι με 1-0. Είπαμε με τον Ζολάκη μάλιστα να κάνει μια εκπληκτική επέμβαση εκτός της σταθερότητας που παρουσίασε σε όλο το παιχνίδι. Μπόρνμουθ Έβερτον 1-1 και αυτή τη στιγμή Τότεναμ Νιούκαστ στο 62ο λεπτό είναι στο 0-0.

περισσότερα παιχνίδια ξεκινούν στις 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος στη Γαλλία. Στρασβούργο Λανς που έγινε νωρίτερα 2-1. Λοριάν Τρουά, Λιόν Χαβρι, Μπρέστ Τουλούς και Οσέρ Αζέρ. Χθες πάλι ισοπαλία για την Paris Saint-Germain, πάλι 2-2 όπως και η Liverpool. Και ενώ το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο, Μονακό Μαρσέιγ.

σημερινά αποτελέσματα, μάλλον αποτελέσματα, τέλος πάντων, σημερινό πρόγραμμα στην La Liga στην Ισπανία. Levante Betis τελικό 5-2 και μόλις σοφάρισε η Espanyol τη Real Sociedad. Θα δούμε αν θα μετρήσει και τον γκολ, βεβαίως. Είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αυτή η αναμέτρηση. 10:30 ώρα Ελλάδος, Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Αύριο η Real αντιμετωπίζει, υποδέχεται τη Μάλαγα στις 6 ώρα το απόγευμα. Ενώ η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί στις 10:30 το βράδυ τη Δευτέρα τη Ράγιο Βαγεκάνο.

ακόμα αντίπαλοι με τις ελληνικές ομάδες που θα την παρακολουθούμε κιόλας. Νάπολι Κόμο παίζουν αύριο στις 7:30, πολύ δυνατό μάτς. Στο 60, κοντά στο 60, 55 με 60 αυτά τα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Μόντσα Ουντινέζε 1-3, Σασουόλο Τωρίνο 1-1 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Γιουβέντους Πάρμα είναι το μάτς που θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Πάντα ώρα Ελλάδος.

Αύριο παίζουν στις 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Ίντερ. Σας είπα και στις 7.30 το Νάπολι Κόμο με τον Δουβίκα η Κόμο για Σεντερφόρ. Λάτσιο Τζένοα είναι στις 10 παρατέταρτο. Ρώμα Λέτσε με τον Κουλιαράκι στις 7.30 τη Δευτέρα. Και το άλλο παιχνίδι της Δευτέρας, Αταλάντα Μπολόνια. Έχουμε και μια αγωνία για την εθνική μπάσκετ, καθώς δεν παρουσιάζεται καθόλου καλή. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ την εθνική μπάσκετ να έχει κάνει τρεις συνεχόμενες ήττες και μάλιστα σε προκριματική σειρά. Το έκανε τώρα. Γνώρισε την ήττα και από την Ουκρανία στη Ρίγα 82-76 χθες, παρά τους 17 πόντους του Καλάθη και τους 16 του Ντόρσεϊ. Η ομάδα δεν ήταν καλή και με το Σπανούλι να λέει όλα μπορούν να συμβούν, δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Προσπαθεί να ξυπνήσει τους παίχτες του, να τους κρατήσει έτσι, να διατηρήσει την ψυχραιμία τους, γιατί βρίσκονται στο φάσμα του αποκλεισμού. Πρέπει η Εθνική τώρα είναι στον όμιλο με 6 ομάδες και είναι στην έκτη θέση, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα επόμενα παιχνίδια, εντός έδρας παιχνίδια, πρέπει να τα πάρει με Ισπανία, με Γεωργία και Ουκρανία. Είναι αυτό που λένε, είναι αδιαπραγμάτευτα. Αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία στις 7 η ώρα στο Telecom Center, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα καθοριστικό παιχνίδι για την εθνική μπάσκετ των ανδρών που κυνηγάει την πρόκριση της, επαναλαμβάνω, στο Μπουντο Μπάσκετ του 2027.

ερχόμενη εβδομάδα και κατά αποκλειστικότητα από την ΕΡΤ και μάλιστα από την ΕΡΤ 2 και, και τα ΕΡΤ Sports κανάλια του Netflix, θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την Super League 2 που έγινε χθες και η κλήρωση, επαναλαμβάνω, αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Να πω τους αγώνες της πρεμιέρας, δεν έχει ακόμα καθοριστεί το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες, θα το ξέρουμε. Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός ΠΑΣ Γιάννινα. Αύριο θα προλάβουμε, θα πούμε και περισσότερα και για το κύπελλο Ελλάδος. Το μόνο που θα προλάβω εγώ τώρα να σας πω είναι ότι ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της φάσης του League Phase. Ναι, είναι η διοργάνωση του κύπελλου Ελλάδος που γίνεται αλλά ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Έγινε γνωστό όμως το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, το οποίο θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα. Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα παίξουν Βόλος Καλαμάτας στις 6. Την Τετάρτη θα γίνουν τα περισσότερα παιχνίδια. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5. 5:30 Μαρκό Κηφισιά. 8 Λάρισα Ολυμπιακός. 10 και 4, γι' αυτό σας λέω ότι λίγο τα prime time τα έχουν μπερδέψει. Εν πάση περιπτώσει, πάω κόφι. Είναι μια άτυπη ρεβάνς του περσινού τελικού κυπέλου, έτσι. Και την Πέμπτη, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 7, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τα ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού Άρη την τέταρτη αγωνιστική και τα ντέρμπι των Ιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού την πέμπτη αγωνιστική, αν μη τι άλλο, ξεχωρίζουν από αυτή την κλήρωση της League Phase του κυπέλου. Και να θυμίσω ότι η πρώτη αγωνιστική ΠΑΟΚ ΟΦΗ, αυτό είναι το μάτς που έτσι κλέβει και λίγο την παράσταση. Πώς θα διεξάγεται το κύπελλο και όλα αυτά θα τα θυμίσουμε και αύριο που στην εκπομπή που είναι μεγαλύτερης διάρκειας, είναι 8 με 10, οπότε θα πούμε και περισσότερα. Παράλληλα με όλα τα άλλα παιχνίδια που γίνονται για τη Super League ταυτόχρονα, πώς θα λέγεται το ανέκδοτο της κυρίας που ήταν στο ΣΑΣΕΛ, λέει να φωνάξουμε όλες ταυτόχρονα για να μας ακούσουν, και φωνάξαν όλες και οι τρεις μαζί ταυτόχρονα, κάπως έτσι, και εμείς ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε την εξέλιξη όλων των αναμετρήσεων. Όπως λένε και στην Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα την ίδια ώρα όμως. Ήταν μια όμορφη εβδομάδα, αυτό το λένε, ευλογημένη για την ελληνική κοπηλασία, καθώς ο Πέτρος Καϊδατζής αναδείχθηκε και παγκόσμιος πρωταθλητής. Να θυμίσω, χάρκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε. Εντάξει, το παλικάρι είναι εκπληκτικό. Πρώτη θέση λοιπόν στον τελικό του σκιπ ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ. Και ασημένιο μετάλλιο για τα κοριτσάκια μας εκεί, τη Γαβριέλα, και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, γλυκά προσπάθησα να το μεταδώσω και συγγνώμη αν ακούστηκε, για τα κορίτσια μας λοιπόν, να το ξαναπώ, Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατούδηδου, που κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιπ ελαφρών βαρών, σφραγίζοντας αν μη τι άλλο μια ιστορική έτσι στιγμή για την ελληνική κοπηλασία. Να θυμίσω ότι το χρυσό μετάλλιο του Πέτρου Καϊδατζή είναι το πρώτο στην ιστορία σε επίπεδο ανδρών γυναικών για τα ελληνικά κουπιά. Κάνω για το Μίλτο Δεντόγλου αποτελεί ρουτίνα το να κατακτά την πρώτη θέση σε Diamond League. Νομίζω ότι ήταν η 12η νίκη του αυτή τη φορά στη Ζυρίχη, 8-45. Για τον Εμμανουέλ Καραλή έχει κατατήσει ρουτίνα κάθε εβδομάδα να κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. 6-20 πέταξε στη Ζυρίχη, κόντραγε στα ίσα τον Μόντο Ντουμπλάτιτς, ο οποίος χρειάστηκε να περάσει τα 6-25 για να πάρει την πρώτη θέση. Οκ, Μόντο, θα έρθουμε σε λίγο. Εμμανουήλ εδώ.
και θα σας κυνηγάμε όσο μπορούμε. Αυτός ο υγιής ανταγωνισμός των δύο φίλων έχει ανεβάσει το μύχη σε πολύ υψηλά επίπεδα και δεν αναφέρομαι μόνο το αγωνιστικό αλλά για το suspense και, και για το αγώνισμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση όταν παίζουν αυτοί. Το Diamond League όμως της Ζυρίχης εξελίχθηκε στον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς και ένας από τους καλύτερους των τελευταίων ετών με την επίτευξη δύο παγκοσμίων ρεκόρ. Να πω εδώ, πριν πω τα δύο παγκοσμίων ρεκόρ, ότι τόσο ο Ντουμπλάτζης όσο και ο Εμμανουήλ Καραλής προσπάθησαν να ξεπεράσουν τα 6.32 που να κάνουν αυτή παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, το πρώτο χρονικά παγκόσμιο ρεκόρ ήρθε στα 400 μέτρα εμπόδια αδρών στην κούρσα που έτρεξε ο νέος και ο πρώην κάτοχός τους. Ο Άλισον Ντος Σάντος έκανε την κούρσα της ζωής του με τον Βραζιλιάνο να σταματά το χρονόμετρο σε 45.80. Ο Ντος Σάντος κατέριψε το 45.94 που είχε σημειώσει ο Κάρτσεν Βέρχομ, ο Νορβηγός, τον Αύγουστο του 2021 στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο και μάλιστα ο Νορβηγός πήρε τη δεύτερη θέση με 46.69 και κοίταζε και λίγο σοκαρισμένος θα έλεγα τον Ντος Σάντος έτσι που τον είδε που έτρεχε. Πολύ μεγάλη στιγμή. Μυθική κούρσα όμως έκανε και η Μασάι Ράσελ, η Αμερικανίδα 26 ετών, στα 100 μέτρα εμπόδια και ανταμείφθηκε με αυτό το εκπληκτικό παγκόσμιο ρεκόρ σε χρόνο 12.09. Όπως πάνε και οι κυρίες, θα το ρίξουν κάτω τα 12 δευτερόλεπτα 100 μέτρα με εμπόδια. Φινάλε λοιπόν, εγώ περίμενα ότι θα το έχεις ρίξει, δεν νομίζω ότι θα το προλάβουμε, ας τα αφήσουμε έτσι. Εκτός αν βάλεις το φεγγάρι πάνω Θεέ μου που είναι 2 λεπτά για να μπορέσει να ακούσουμε και λίγο το Λιβουσκόπουλο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Πρέπει κάπου εδώ να είναι και ο Αλέξανδρος. Αύριο γιορτάζει Αλέξανδρο, έτσι. Νομίζω ότι αύριο γιορτάζει ο Αλέξανδρος. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους και όσες θα γιορτάζουν αύριο. Εγώ φρόντισα από σήμερα να πω χρόνια πολλά σε όλους, γιατί αύριο δεν ξέρουμε. Θα τρέχουμε πάλι με τα ποδόσφαιρα την ίδια ώρα, κυρία Σούπερ Λίγκ και τα συνδρομητικά. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό ευλογημένο Σαββατόβραδο. Καλή συνέχεια και τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Σε ανακοίνωση του επισημαίνεται ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πολλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απευθυνό Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά τη σκλήρηση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούμε τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση. Στην Κύπρο, άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Κάβο Γκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. Στην ίδια επιχείρηση διασώθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, πυρκαγιές από κεραυνούς και ζημίες σε υποδομές σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και σήμερα η εκπομπή μας θα συνδέσει απώλειες και γιορτές. Είναι το έλα σου και το αντίο, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, εμπνευσμένοι από ένα τραγούδι με μια μικρή παραποίηση στους στίχους. Βρισκόμαστε στο Earth News Radio στους 105,8 και στη ρύθμιση του ήχου ο αγαπητός μας κύριος Κλαβενίτης.

δύο απώλειες και δύο γιορτές. Υπάρχουν εβδομάδες που το ημερολόγιο μοιάζει να μην μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να γιορτάσει ή να πενθήσει. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι μία από αυτές. Δύο φεγγάρια, δύο πρόσωπα που έμοιαζαν σχεδόν άφθαρτα μέσα από την pop κουλτούρα, έφυγαν την ίδια μέρα. Μιλάμε για την Dolly Parton και τον Jim Carrey. Δύο καλλιτέχνες εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους, που είχαν όμως κάτι κοινό. Δεν έμειναν ποτέ εγκλωβισμένοι σε μία μόνο ιδιότητα. Εκείνη ήταν αφοσιωμένη στην country αλλά και στον κινηματογράφο, μετά έγινε pop, μία συνθέτηση που έχουμε ακούσει το κομμάτι της και από άλλους ερμηνευτές, έκανε δικά της musical, ετοίμαζε αυτή την περίοδο και ένα musical πάνω στη ζωή της που θα έβλεπαν και θα δούνε τελικά οι θεατές στο Broadway, χωρίς όμως τη δική της παρουσία στην πρεμιέρα. Μία σπουδαία καλλιτέχνη, η Dolly Parton, η οποία αφιέρωσε την ζωή της μέσα από την προσφορά. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια την είχαμε δει να είναι αφοσιωμένη στα βιβλία και στην προσπάθεια της να πει στους νέους να ασχοληθούν με το διάβασμα. Λίγες ημέρες αργότερα έρχεται όμως και η απώλεια ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, του Jim Carrey. Ο Jim Carrey για εμένα πρέπει να είναι από τους σημαντικότερους δευτερορολάδες που όταν αναλάμβανε να κάνει ένα πρώτο ρόλο ήταν σαρωτικός και όταν ήταν σε ένα δεύτερο ρόλο αποκλείεται να μπορούσε να τον ξεχάσεις. Είχα την τύχη να τον δω δύο φορές στο θέατρο, το υπέροχο χιούμορ του, η μελωδική του φωνή, η άνεσή του, το τσαλάκωμα σε παράξενους και ακραίους ρόλους. Και ένα τρίτο πρόσωπο που γιορτάζει τα γενέθλιά της μαζί με τη δική μου γιορτή, η BB Rexha. Την άκουσα πριν από λίγες εβδομάδες στο Λονδίνο. Έχει βγάλει το καινούργιο της άλμπουμ, έχει πάρει πάρα πολλές υποψηφιότητες. Θα είναι και αυτή στην παρέα μας. Έτσι λοιπόν, η δική μου γιορτή και η γιορτή της BB Rexha και δύο μεγάλες απώλειες θα σας αγκαλιάσουν στο σημερινό συνεπώς.

Για δεκαετίες η Ντόλι Πάρτον ήταν ένα πρόσωπο που δεν το κοίταζες κατευθείαν στο πρόσωπο. Είναι ό,τι πιο κομψό μπορώ να πω. Ήταν βέβαια τα εντυπωσιακά ξανθά μαλλιά της, όπου πάρωτε αστειευόταν για τις τεράστιες περούκες. Έλεγε ποτέ δεν ξέρω πόσο χρόνο παίρνει στο να φτιαχτούν τα μαλλιά μου, γιατί δεν βρίσκομαι ποτέ εκεί. Τα αστρά, τα έντονα χρώματα, τα τακούνια. Το χιούμορ της. Μια πολύ δυναμική και εξωστρεφής προσωπικότητα που δεν φοβόταν να τσαλακώσει την εικόνα της. Το σημαντικό όμως βρισκόταν πάρωτε πίσω από την εικόνα, το ότι ήταν μια εξαιρετική δημιουργός που μπορούσε να αφηγηθεί ολόκληρες ζωές μέσα σε λίγα λεπτά από ένα τραγούδι. Και ναι, αυτό το τραγούδι μπορεί να το γνωρίζετε από μια άλλη εκτέλεση. Στην πραγματικότητα, η ίδια το έχει πρωτοερμηνεύσει και μάλιστα μεταξύ άλλων την ακούμε και στην κινηματογραφική ταινία «Το καλύτερο σπίτι στο Τέξας», «The Best Little Whorehouse in Texas», να το ερμηνεύει εκεί με την γλυκύτητα της φωνής της. Κάτι τελείως διαφορετικό. «I will always love you».

που δεν γνωρίζει βέβαια ο πολλής κόσμος σχετικά με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν είναι στην πραγματικότητα ένα ερωτικό τραγούδι. Πριν γίνει λοιπόν παγκόσμια επιτυχία από τη Whitney Houston, ήταν το δικό της τραγούδι γραμμένο για τον αποχαιρετισμό σε μια επαγγελματική συνεργασία. Δεν ήταν λοιπόν αυτό το οποίο θα λέγαμε ένα τραγούδι που το I Will Always Love You έχει αυτό τον χαρακτηριστικό τόνο που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει. Ήταν ένα σ' αγαπώ, αλλά και ένα πρέπει να φύγω.

όπως καταλαβαίνουμε. Η Ντόλι Πάρτον είναι από τις ερμηνεύτριες που δίνει μια διαφορετική γλυκύτητα σε κάποια κομμάτια τα οποία έχουν ήδη χαρακτηριστεί από άλλες φωνές. Ακούγοντας το επόμενο, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και οι ίδιοι. Θα εξηγήσω όμως λίγα περισσότερα αφού θα ξεκινήσουμε να ακούμε το κομμάτι της. Ποια είναι λοιπόν αυτή η Τζολί και επίσης για ποιο λόγο επιβεβαιώνουμε τα λόγια μας ότι μπορεί να λέει μικρές ιστορίες μέσα από τα τραγούδια της. Θα μπορούσε να είναι ένα σκληροπυρηνικό σκυλοτράγουδο αν ακούσετε έναν τους στίχους. Μία γυναίκα παρακαλάει μία άλλη που την θεωρεί ομορφότερη να της αφήσει τον σύντροφό της ελεύθερο, να μην τον μαγεύσει, να μην τον σαγηνεύσει.

Μια γυναίκα δεν απειλεί την αντίζηλό της, αλλά σχεδόν την παρακαλάει. Και κάπου εκεί βρίσκεται μεγάλο το δυναμικό, αυτό το υπέροχο μεγάλο δυναμικό που έχει αυτή η καλλιτέχνης και τραγουδοποιός. Πίσω από την απλότητα κρύβεται μια συναισθηματική παρατήρηση και ένα γαμότο.

Αφιέρωμα λοιπόν σήμερα μεταξύ άλλων στην Dolly Parton που έφυγε πριν από λίγες μέρες, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου στα 80 της χρόνια, έπειτα από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της ήταν το ότι κατάφερε κάτι εξαιρετικά δύσκολο, να είναι μια τεράστια στάρ χωρίς να απομακρυνθεί ποτέ από τον πραγματικό της στόχο, ούτε από το σπίτι της στο Τενεσί. Κατάφερε λοιπόν να δημιουργήσει μέχρι και τη δική της χώρα χαράς, που μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και είναι σαν ένα τεράστιο θεματικό πάρκο. Παρακαταθήκη τα τραγούδια της, παρακαταθήκη οι σκέψεις της, αλλά και μια από τις μεγάλες παρακαταθήκες, ένας αγώνας για να ακουστούν οι φωνές των γυναικών. Αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στην ταινία 9 to 5, όπου η Dolly Parton πέρασε ακόμα πιο αποφασιστικά με την country μελωδία της στην pop κουλτούρα, πρωταγωνιστώντας την ομώνυμη ταινία δίπλα από την Jane Fonda και τη Lily Tomlin. Το σημαντικό όμως είναι το ότι η ίδια η ταινία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, βοήθησε ουσιαστικά όλο αυτό το κίνημα των working girls εκείνη την εποχή στην Αμερική και στη συνέχεια έγινε και αυτό musical.

επόμενος καλλιτέχνης που κι αυτός έφυγε στα 80 του πριν από λίγες μέρες. Για μένα είναι από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που έχουν περάσει από το χώρο του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένας David Bowie έτσι, πιο σοβαρός και πιο αποστασιοποιημένος, που έπαιρνε τα πάντα εξίσου σοβαρά, αλλά γνώριζε το πως μια μικρή ανάσα, μια μικρή στάση στη φωνή του, ένα ειρωνικό βλέμμα το οποίο ήταν ίσο με χίλια άιντε και... όπως τα λέτε εσείς εκεί, έχτιζε χαρακτήρες από το τίποτα. Μπορούσε να γίνει ο Frankenfurter από το Rocky Horror Picture Show, ο σκοτεινός Darkness από το Legend, το Pennywise στο It, ιδιαίτερα στην τηλεοπτική έκδοση που τα άσπασε. Όλοι έχουν στηριχτεί πάνω σε αυτό το μοντέλο όταν θέλουν να αντιγράψουν τον ίδιο ρόλο. Ο Butler από το Clue, ένας ξεκαρδιστικά ύποπτος και παράξενος υπάλληλος ξενοδοχείου στο Μόνο στο Σπίτι 2, έχει παίξει μέχρι και δίπλα από τα Muppet και τελικά αυτόν ξεχώριζε. Αντίο στον Tim Curry που με τη φωνή του αποτυπώνει μνήμες, αναμνήσεις και τον ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μέσα από το χαρακτήρα του στο Rocky Horror Picture Show για το κινηματογραφό φιλοφιλό κοινό ή στο Rocky Horror Show για όσους το είχατε τη χαρά να το δείτε πρώτα θεατρικά, απενοχοποίησε κάθε πιθανή σύνδεση της ροκ μουσικής με την σεξουαλικότητα με ένα απλό του νεύμα στο μάτι.

γεννημένος το 1946 στην Αγγλία, σπούδασε αγγλικά και θέατρο και ξεκίνησε την καριέρα του κατευθείαν. Από τις πρώτες παραστάσεις του ήταν το musical Hair και μετά ευτυχώς για την ανθρωπότητα συναντήθηκε με τον Richard O'Brien και άλλαξε πραγματικά η καριέρα του χωρίς υπερβολή. Είναι πλέον ένα κομμάτι στην ιστορία της pop κουλτούρας και είναι Our Baby Love.

είπαμε ότι αυτό το κομμάτι είναι από την προσωπική του δισκογραφία, δεν είναι από το musical Rocky Horror Picture Show, γιατί μεταξύ άλλων, ναι, έχει ηχογραφήσει και δικά του άλμπουμ εμπνευσμένα από ήχους της δεκαετίας του 70 και του 80.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Μέσα στο κομμάτι ακούσαμε και ελάχιστα τη φωνή της Σούζαν Σάραντον στον πρώτο μεγάλο της κινηματογραφικό ρόλο, η οποία είπε πολύ ζεστές κουβέντες για τη συνεργασία της με τον Tim Curry στην πρώτη αυτή ταινία. Μαζί του ουσιαστικά εστίασε στο πώς αυτός ο άνθρωπος σε όλη του την καριέρα είχε την αγάπη και την καλοσύνη να βρίσκεται μαζί με τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής του, που μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είχε καθυλωθεί σε ένα πυρική καρέκλα, σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, που ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να υπογράψει αυτόγραφα. Δεν θα αρνιόταν σε κανέναν που βρισκόταν κοντά του να αφιερώσει το χρόνο του. Ένας μοναδικός πραγματικά καλλιτέχνης που με αυτή την υπέροχη βαριά φωνή του, αυτή την ικανότητά του να κάνει παύσεις, δηλαδή το anticipation, είναι, ήξερε το ποιο είναι ακριβώς το σημείο που το συνέστημα θα βγάλει κάτι τόσο διαφορετικό και έντονο. Το αντίστοιχο που έκανε βέβαια και η Whitney Houston στο I Will Always Love You, μια που το ακούσαμε νωρίτερα από την Dolly Parton. Υπάρχει αυτή η μικρή παύση που αποθεώνει το ίδιο το τραγούδι. Όμως συγκεκριμένα για το Sweet Transvestite που μόλις ακούσαμε, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορείς να το διαχωρίσεις αν το έχεις ακούσει από τον ίδιο τον Tim Curry. Γιατί θυμάσαι τις κινήσεις σου, το πώς κοίταζε την κάμερα, το πώς πετούσε το ποτό του στην κάμερα. Καταλάμβανε ολόκληρο το κάδρο. Με το επόμενο κομμάτι θα σας πω ότι τον αποχαιρέτησαν οι ηθοποιοί που έπαιξαν το ρόλο στο Broadway την ημέρα που έμαθαν την απώλειά του, και το πιο τραγικό αλλά και το ταυτόχρονα τόσο συγκινητικό είναι το ότι ένας από τους ηθοποιούς είχε ολοκληρώσει την πορεία του στο Broadway και δεν θα ήταν κανονικά σε καμία από τις επόμενες παραστάσεις. Επέστρεψε λοιπόν στη σκηνή και στην τελευταία υπόκληση αφιέρωσαν όλοι λίγες από τις στιγμές τους για αυτό το κομμάτι. Ο Tim Curry, θα πω όμως εδώ πέρα και θα το υπογραμμίσω, το ερμηνεύει με ακόμα μεγαλύτερο πάθος, όπως θέλω να ακούσουμε τώρα αμέσως. I'm going home.

θεατρικότητα λοιπόν την ακούμε στη φωνή του, και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει θριαμβεύσει σε πάρα πολλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους στο θέατρο. Έπαιξε τον Μότσαρτ στο Αμαντέους του Broadway και πρωταγωνίστησε στο Σπάμελοτ, από το οποίο ακούμε και αυτό το κομμάτι, το οποίο μάλιστα προτάθηκε 3 φορές για βραβείο Τόνι. Παράλληλα, η χαρακτηριστική φωνή του ήταν αρκετά περιζήτη στο χώρο του animation και στα βιντεοπαιχνίδια. Βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, 14 χρόνια πριν είχε υποστεί ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που περιόρισε δραστικά την κινητικότητά του. Αυτό όμως δεν τον ανάγκασε να απομακρυνθεί από τον χώρο του θεάματος. Έκανε μια μικρή στάση φυσικά. Συνέχισε όμως να εργάζεται, δίνοντας τη φωνή του, η οποία πλέον ήταν κάπως διαφορετική. Εμφανιζόταν δημόσια, ερχόταν σε επαφή με τον κόσμο, ιδιαίτερα σε event θεματικά σε σχέση με τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε. Και το 2025 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του. Ένα βιβλίο το οποίο έχει αρκετό χιούμορ και σου δείχνει και μια πτυχή του που δεν την αναγνωρίζουμε την πρώτη. Αυτή του αποστασιοποιημένου από καταστάσεις ανθρώπου που βλέπει με κριτική ματιά τα σωστά και τα λάθη του.

I am just the horse's ass. He sells me down the river, so what am I?

συμβολικά τα δύο προηγούμενα τραγούδια που ακούσαμε από τον Tim Curry. Το πρώτο μας έκανε να νιώσουμε έτσι λιγάκι την τραγικότητα που είχε μέσα στις ερμηνείες του. Το δεύτερο την ηρωνία του, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Spamalot είναι εμπνευσμένο από συνεργασίες με τους Monty Python. Συγκεκριμένα έχουν πάρει αρκετά αποσπάσματα και έχουν συνθέσει ένα musical από τους υπότες Ελληνής Τραπέζης. Και τι ηρωνικό να είναι ένα κομμάτι το οποίο λέει I'm all alone, κάτι που νιώθουμε εμείς τώρα που έχει φύγει από τη ζωή και ξέρουμε ότι δεν θα μας χαρίσει επόμενες ερμηνείες. Και ένα κομμάτι το οποίο γεμίζει με περισσότερες φωνές όλη την ώρα και είναι σαν να αγνοεί τη δεύτερη φωνή.

που οπτικοποιούνται, γίνονται συναισθήματα, τραγούδια, φόβοι, αιμονές, και όλο αυτό πλέον μας ανήκει. Μας ανήκει και είναι δικό του. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που είπαμε τα δύο μας αντίο, έτσι στα πρώτα 38 λεπτά της εκπομπής μας, θα τελειώσουμε έτσι λίγο πιο γιορτινά. Ας αφήσουμε τον Τίμο όμως να πει τα δικά του. Και σας αφήνω εσάς να δαγκώνετε τα νύχια σας.

Ναι, η Μπίμπι Ρέξα λοιπόν που έχει τα γενέθλιά της είναι γεννημέρη στις 30 Αυγούστου του 1989 στη Νέα Υόρκη από οικογένεια αλβανικής καταγωγής και μπήκε στη μουσική βιομηχανία όχι ακριβώς από την πόρτα που ίσως φαντάζεστε. Πριν γίνει η ίδια αναγνωρίσιμη pop star, έγραψε για άλλους τραγούδια και για

αυτό και οι περισσότεροι δεν τη θυμόμαστε με την μορφή της ακριβώς, ούτε μέσα από τη φωνή της, αλλά ξέρουμε ότι είναι μια performer η οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στην pop μουσική. Έχει συγγράψει το κομμάτι Monster του Eminem με τη Rihanna, που είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εκείνη τη δεκαετία, το Me, Myself and I, το In the Name of Love, ένα υπέροχο κομμάτι, αν δεν το έχετε ακούσει, αξίζει πραγματικά να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να το βάλετε στο YouTube. Και τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με διασκευές καλή ώρα, σαν αυτό που ακούσαμε από το καινούριο της άλμπουμ, το οποίο λέγεται Dirty Blonde, και αν το καλώ σκεφτείτε, έχει τόσο πλάκα το να παίζεις με αυτές τις έννοιες, δηλαδή το Σαντρέ Μαλί, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το Dirty Blonde, με το μια βρώμικη ξανθιά. Η ίδια στη συναυλία της στο Λονδίνο, έχω να σας πω ότι το σχολίασε λιγάκι αυτό και είπε ότι όταν θα ψοφολακιάσω, όταν δηλαδή θα τη βάλουν μέσα στον τάφο, το μόνο που θέλει να είναι φροντισμένο είναι το να φοράει σίγουρα ροζ και να έχει ένα υπερβολικά καλά βαμμένο Dirty Blonde.

όπως έχει γίνει απολύτως σαφές, μάλλον δεν θα μιλήσουμε για τις κινηματογραφικές ταινίες της εβδομάδας. Έτσι κι αλλιώς θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στις μεγάλες απώλειες, αλλά και να πούμε τα δικά μας χρόνια πολλά όπου πιστεύουμε ότι αξίζει να τα πούμε. Και η συναυλία της BB Rexha με γέμισε πραγματικά μετά από μια δύσκολη περίοδο. Αρκετοί φαντάζομαι θα είχατε ένα δύσκολο Αύγουστο. Εμένα ήταν ίσως μια ιδέα πιο προσωπικά δύσκολος. Με γέμισε σίγουρα για εκείνες τις 2 ώρες της συναυλίας. Συναισθήματα χαρά, ζωντάνια, σκεφιού, ενέργειας, πράγματα που δεν μπορεί να ζήσεις ιδιαίτερα εύκολα, και ιδιαίτερα από μία δημιουργό η οποία έχει μιλήσει πάρα πολύ ανοιχτά και για τα προβλήματα της ψυχικής υγείας που έχει αντιμετωπίσει. Έχει γράψει και αρκετά κομμάτια υπέροχα για αυτό, χρησιμοποιώντας όλη την αρνητική ενέργεια πάρα πολύ θετικά μέσα στα κομμάτια της. Έχει μιλήσει όμως και για τη δυσκολία που είχε με τη μουσική βιομηχανία, γιατί αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που βγάζει τελείως ανεξάρτητα. Μίλησε για τις πιέσεις που δέχτηκε σχετικά με το σώμα της και την εικόνα της, για την ηλικία της ως γυναίκα που είναι στον χώρο της pop, για το πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσεις τον έλεγχο της ταυτότητάς σου σε μια βιομηχανία που συχνά θέλει να αποφασίζει ποιος πρέπει να είσαι εσύ, κάτι το οποίο δεν της άρεσε καθόλου. Η ολοκλήρωση λοιπόν της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Warner άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο, και έτσι πλέον η BB είναι περισσότερο ανεξάρτητη, με μεγαλύτερη διάθεση και αποφασιστικότητα να βγάλει τους δικούς της ήχους και εικόνες προς κάθε κατεύθυνση. Ίσως και γι' αυτό νομίζω ότι τα φετινά της γενέθλια αποκτούν ένα διαφορετικό συμβολισμό.

Και συνεχίζουμε λοιπόν με περισσότερη BB Rex. Επιλέξαμε μόνο κομμάτια από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα πιο μαχητικό άλμπουμ με πιο δύσκολους ήχους. Δεν πάει στα εύκολα μονοπάτια αυτή τη φορά, γιατί αποφασίζει να μιλήσει για τα θέματα τα οποία επαναλαμβάνει μεν σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές της, αλλά εδώ βλέπεις το πιο αυθόρμητο. Η ίδια μάλιστα είχε πει σε μία από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της ότι έχει ένα χαρακτηριστικό ταλέντο να ακούει ακόμα και τη μία λάθος νότα που μπορεί να υπάρχει. Έτσι και γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο δεν μας έχει πει ποιο είναι, που επέμενε το ότι υπάρχει μία μελωδία που πρέπει να φύγει, ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Ο καημένος λοιπόν ο ηχολήπτης έβγαζε ένα-ένα τα track λέγοντάς ότι είναι παλαβή, τρελή, προβληματική και το ότι μέσα στην ιστερία της φαντάζεται πράγματα, μέχρι που ανακάλυψε το ότι υπήρχε όντως αυτή η μικρή μελωδία που είχε ξεφύγει μέσα στο κομμάτι. Αυτή είναι η υπέροχη BB Rexha που αξίζει να της αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, να της ευχηθούμε για τα 37 της χρόνια αύριο και να την γνωρίσετε και με την εικόνα της, με την καινούργια εικόνα που πλέον αποφασίζει να βγάζει δημόσια εκτός, μακριά από αυτό που της επέβαλε η βιομηχανία, δηλαδή να είναι μια ανορεξική που ενίοτε έπρεπε να αλλάζει το χρώμα των μαλλιών της. Πλέον είναι ένα κορίτσι γεμάτο ζωή και ζωντάνια που δεν δέχεται κανένα προσβλητικό σχόλιο για το σώμα της, για την ηλικία της και φυσικά για το ότι είναι μια από τις νέες βασίλισσες της pop.

Και λίγο λοιπόν πριν την εκπρωή της εκπομπής μας, είμαστε ακόμα στο Earth News Radio. Ολοκληρώνουμε αυτό το αφιέρωμα στους δύο σημαντικούς καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή, την Dolly Parton και τον Tim Curry. Λέμε τα χρόνια μας πολλά στην BB Rexha, η οποία θα κλείσει και με τα τελευταία δύο κομμάτια ή ενάμιση κομμάτι, ό,τι προλάβουμε αυτή την εκπομπή. Βέβαια, είναι κρίμα και ντροπή να μην αναφερθούμε καθόλου στις ταινίες της εβδομάδας. Έστω λοιπόν σχεδόν μονολεκτικά, το τέλος της οδού Oak είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να δείτε που να μας θυμίσει λιγάκι το Jurassic Park, ο αστερισμός του σκύλου. Μία ταινία που είναι ιδιαίτερα flat για αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Το Σεξ και Αίμα στο Camp Miasma είναι για τους λάτρεις των ταινιών τρόμου της δεκαετίας του 80 και ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο για την κουλτούρα των slasher ταινιών. Και το Γράμματα Αγάπης φυσικά, που μας δείχνει το πώς ένα ομόφυλο ζευγάρι γυναικών θα χρειαστεί να μαζέψει 15 συστατικές επιστολές για να επιβεβαιώσει την αγάπη της για το παιδί το οποίο πρόκειται να έρθει στη ζωή, και έτσι να μπορέσουν να αποκτήσουν και οι δύο γυναίκες μητρότητα. Μαζί με το Στάσου Πλάιμου που παίζεται αυτή την εβδομάδα σε επανέκδοση, τον αποχαιρετισμό στα όπλα, τα μυστικά και ψέματα, είναι αρκετά πολλές ταινίες. Και λίγη ακόμα BB Rexha, δεν έβλεψε ποτέ κανέναν.

η Dolly Parton, ο Tim Curry έφυγαν και οι δύο την ίδια ημέρα στα 80 τους χρόνια. Η BB Rexha γιορτάζει τα 37 γενεθλιά της στις 30 Αυγούστου και βρίσκεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού της δικής της διαδρομής. Τρεις ιστορίες που φυσικά δεν χρειάζεται να συναντηθούν κάπου ούτε να συγκριθούν. Μπορούν όμως να συνευρεθούν με κάποιο τρόπο έστω σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί όπως έχουμε πει το συνεπώς, στηρίζεται στους συνειρμούς που έχουν όλοι να κάνουν κάτι με τον κινηματογράφο. Και μην ξεχνάμε ότι η BB Rexha έχει χαρίσει τη φωνή της ακόμα και σε animation του Ugly Dolls. Ένα τραγούδι λοιπόν μπορεί να είναι καινούριο και να μας επιστρέψει κάπου πιο παλιά. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να έχει φύγει και η φωνή του να ακούγεται για λίγα ακόμα δευτερόλεπτα μέσα στο μυαλό μας σαν μια πολύ όμορφη ανάμνηση. Και ένα τραγούδι κάποτε μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, χρόνια αργότερα να σημαίνει κάτι άλλο. Κάπου λοιπόν ανάμεσα στο Jolene, στο Sweet Transvestite, στο Meant to Be, στο I Will Always Love You, υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα τα οποία εμείς θέλουμε να ζούμε. Θέλουμε να ζούμε μέσα από την εκπομπή συνεπώς. Όχι επειδή είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, αλλά επειδή το ένα μας θυμίζει διαρκώς την αξία του άλλου. Και ίσως γι' αυτό, ακόμα και για μια εβδομάδα που έχει τόσους πολλούς αποχαιρετισμούς, υπάρχει πάντα χώρος για ένα χρόνια πολλά. Αποχαιρετισμός λοιπόν στους ανθρώπους που έφυγαν, αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι, αποχαιρετισμός στη δεύτερη πανσέλινο του Αυγούστου και ένα χρόνια πολλά σαν μια γενικότερη ευχή. Όχι μόνο στην Μπίμπη, όχι στους Αλέξανδρους που αύριο γιορτάζουμε, αλλά ένα χρόνια πολλά που να ακούγεται περισσότερο σαν χρόνια καλά. Σε λιγάκι το δελτίο ειδήσεών μας. Φώτη, είσαι έτοιμος.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Σε ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν τις περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 600 σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απευθύνε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά τη κλήρηση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούμε τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κείμηνα Μάλγαρα. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ και στο Λευκό Πύργο με παρουσία τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιά στη Σιλία στο απόγευμα της Παρασκευής. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Συνελήφθη χθες ειδικός φρουρός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας 16χρονης. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσαν οι επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς κατά 2 τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και διαδικτυακά μας ακούτε στην μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Τον ήχο φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης, το μικρόφωνο η Ντέπη Βρετού.

τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου και τον αποχαιρετάμε με μια γλυκόπικρη καλοκαιρινή ταινία. Μακάρι να ήταν ατέλειωτο το καλοκαίρι όπως ακούσαμε το πρώτο κομμάτι Endless Summer. Animal η ταινία θεωρώ μία από τις πολύ εξαιρετικές καλοκαιρινές ταινίες που είδαμε το 2023 και έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές διακρίσεις εδραιώνοντας τη θέση της στο σύγχρονο ευρωπαϊκό σινεμά. Μια ταινία που διαδραματίζεται κάτω από τον καυτό ήλιο της ελληνικής Υπαίθρου, σίγουρα κάποιου ελληνικού νησιού, με τους ανιματέρ να δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο και να προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Αυστρίας, Ρουμανίας, Κύπρου και Βουλγαρίας, σε συμπαραγωγή και με την ΕΡΤ, μεταδόθηκε στα κανάλια της και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Τώρα ίσως έχετε την ευκαιρία να τη δείτε σε κάποιο θερινό σινεμά.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
0: Από εδώ και παλιά, η Κάλια.
2: Από πάνω χαμόγελα. Πετάμε και το μαλλί.
3: So check out the brothers and sisters.
4: You order, I dance.
3: You're about to put your senses to the utmost limit.
4: You order, I dance. Tell us what do you want, and I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
5: Είδα σαν έβδομα ένα όνειρο. Ήμουν πάνω στη σκηνή, αλλά η σκηνή ήταν στο σπίτι μου.

0: bir çıkmışım.
1: Σκηνοθεσία και σενάριο Σοφία Εξάρχου και η μουσική του Wolfgang Fritz. Πρωταγωνιστούν η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, η Φλωμαρία Παπαδάκη, ο Αχιλέας Χαρίσκος, Βούντου Γιούρχενς, Χρόνης Μπαρμπαριάν, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Δανάη Πετροπουλέα, Κριστόφ, και διανομή ήταν από τη Word Wave.

Το πρωτότυπο soundtrack της ταινίας Animal κυκλοφόρησε επίσημα ψηφιακά τον Ιανουάριο του 2024 από την εταιρεία Plaza Major Company και περιλαμβάνει 17 κομμάτια που δίνουν την ατμόσφαιρα της ταινίας.

Το Animal μιλά για τις σχέσεις που αναπτύσσουν εποχιακοί εργαζόμενοι στον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Κάτω από τον καυτό ήλιο της ελληνικής υπαίθρου, οι animateur δουλεύουν σε ένα all-exclusive ξενοδοχείο και προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι αρχηγός της ομάδας. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται βίαιες και ο αγώνας της Κάλιας αποκαλύπτεται στο σκοτάδι.

αφορμή ειλικρίνεια, λιτό διάλογο και έντονη σωματικότητα, το animal μιλά για την εργασία, την εκμετάλλευση και το τίμημα της συνεχούς υποχρέωσης να είσαι χαρούμενος για τους άλλους.

Το άνεμαλ της Σοφίας Εξάρχου είναι ένα σκληρό, ρεαλιστικό πορτρέτο της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας και των ανθρώπων που εργάζονται αθέατοι πίσω από τη βιτρίνα της διασκέδασης.

Πέρα από την ορχιστρική και ηλεκτρόνικα μουσική του Wolfgang Fritz, στην ταινία χρησιμοποιούνται και ακούγονται έντονα γνωστά pop κομμάτια περασμένων δεκαετιών, τα οποία ερμηνεύουν οι ανιματέρ του ξενοδοχείου. Μερικά από αυτά είναι το Let's Get It On του Marvin Gaye, το Like a Virgin της Madonna και το Yes Sir, I Can Boogie των Baccarat. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ποτέ δεν θα ξανακούγεται το ίδιο μετά από αυτή την ταινία τόσο αστείο και εθιστικό. Κυρίως επειδή έχει το δεύτερο στίχο, αυτό το But I need a certain song που σου διαλύει τα κόκαλα. Γεια χαρά σας, καλή συνέχεια, Σαββατόβραδο.

0: τώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στους Ισραηλινούς επίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταγγέλλοντας εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν σε δύο Παλαιστινιακά χωριά. Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούσδρα και Τζαλούν από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα, εμποδίζουν τη δράση του Ισραηλινού στρατού και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο, δήλωσε Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά τη σκλήρυση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. «Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούμε τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου», δήλωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κίμινα Μάλγαρα. Διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας το απόγευμα της Παρασκευής. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσαν οι επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς κατά δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Άγκυρα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Στην Κύπρο, 76χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Καβογκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης διασώθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, πυρκαγιές από κεραυνούς και ζημιές σε υποδομές σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθριός ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

φορά που αντάζεις το ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες του FM για όλο την Ελλάδα. Πάντα ζήτησα άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργής Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Κριτική άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στους Ισραηλινούς επίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταγγέλλοντας εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν σε δύο Παλαιστινιακά χωριά. Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν τη δράση του Ισραηλινού στρατού και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Η απόφαση βασίστηκε σε παρόμοια ετιμιγορία Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βοστόνης, το οποίο έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε το Σύνταγμα όταν στοχοποίησε άτομα αποκλειστικά και μόνο επειδή υποστήριξαν την Παλαιστίνη και επέκριναν το Ισραήλ. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κείμηνα Μάλγαρα. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ και στο Λευκό Πύργο με την παρουσία τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στην Κύπρο, 76χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Καβογκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης λόγω έντονης θαλασσοταραχής. Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης διασώθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, πυρκαγιές από κεραυνούς και ζημιές σε υποδομές σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8. Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο. Σε ανακοίνωσή του, επισημαίνεται ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κείμηνα, στα Μάλγαρα. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ και στο Λευκό Πύργο με την παρουσία τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους της συμπρωτεύουσας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε σήμερα κριτική στους Ισραηλινούς επίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούστρα και Τζαλούντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν τη δράση του Ισραηλινού στρατού στην εκτέλεση των αποστολών του και βλάπτουν την θέση του Ισραήλ στον κόσμο, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστής στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Η απόφαση βασίστηκε σε παρόμοια ετιμιγορία ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βοστόνης, το οποίο έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε το Σύνταγμα όταν στοχοποίησε άτομα αποκλειστικά και μόνο επειδή υποστήριξαν την Παλαιστίνη και επέκριναν το Ισραήλ. Στην Κύπρο, 76χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Κάβο Γκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης διασώθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, πυρκαγιές από κεραυνούς και ζημιές σε υποδομές σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σχετικά με το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο. Σαν ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται και σήμερα Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής των Μπλόκων στα Μάλγαρα. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στη πλατεία Χάνθ και στο Λευκό Πύργο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε σήμερα κριτική στους επίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης καταγγέλλοντας εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν σε δύο παλαιστινιακά χωριά. «Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούστρα και Τζουλάντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν την δράση του Ισραηλινού στρατού και ευλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου. Αντισυνταγματική έκρινε η Ομοσπονδιακή Δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Έκλεισαν οι κάλπες στην Ισλανδία που βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση των ψήφων η οποία ενδέχεται να διαρκέσει έως και 14 ώρες. Το δημοψήφισμα αφορά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσκόπηση της Γκάλουπ έδειξε οριακό προβάδισμα όσων τάσσονται κατά της κυβερνητικής πρότασης. Στην Κύπρο, 76χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Κάβο Γκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης λόγω έντονης θαλασσοταραχής. Εκπνέει αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του «Προλαμβάνω» 2026-2030 με τα νέα δωρεάν παραπεμπτικά να εκδίδονται από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σχόνης στα δυτικά. Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: News. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς τον Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ και στον Λευκό Πύργο, με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε 2 παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, χαρακτήρισε τους δράστες ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, υποστηρίζοντας